διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. 96,5.

0: φρέσκος ήχος της πόλης.
1: What time is it, man?

φάσεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
3: Αυτή σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, ανέφερε σε ανάρτηση του χθες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Χαρακτηρίζει δίκαιο αλλά υπερβολικό το 20% που ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας χαρακτηριστικά «εμείς θα είμαστε δίκαιοι». Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που σύμφωνα με τη δικογραφία έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον εμπρισμό της Μαρφίν αναμενείται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχέα Θεσσαλονίκης. Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής εξετάζουν για ποιο λόγο ήταν σημειωμένη η συγκεκριμένη διεύθυνση, καθώς και αν συμπεριλαμβανόταν στους στόχους των τρομοκρατών. Οι τρεις συλληφθέντες απολογούνται σήμερα, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρισμούς σε δύο ακόμη σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής συνεδρίασης του οργάνου. Νωρίτερα χθες, ακόμη 6 στελέχη του κόμματος υπέβαλαν την παραίτησή τους. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Ηράκλειο και Λασίθη στην Κρήτη, καθώς και σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί έως και τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε η ΑΔΔΗ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

0: επιφυνία.
1: Είπαμε, παιδιά, να ξεκινήσουμε λιγάκι πιο γλυκά σήμερα. Γιορτάζουν εκεί οι Γάλλοι. Αχ, οι Γάλλοι, Γάλλοι. Χρόνια πολλά σε όλη τη Γαλλία. Χρόνια πολλά.
2: Heureux, heureux, à en rire. Quand il me prend dans ses bras.
1: Είναι η Ζάζ και είναι το πολύ τραγουδισμένο La Vie en Rose.
2: La Vie en Rose. Il me dit des mots d'amour.
1: Είναι η 14η Ιουλίου, μια πολύ σημαντική ημέρα για τους Γάλλους, ημέρα της άλωσης της Βαστίλης. Ένα από τα σημαντικότερα επεισόδια στην πορεία επικράτησης της Γαλλικής Επανάστασης που σηματοδότησε επί της ουσίας το τέλος της μοναρχίας στη χώρα. Εξέλιξη η οποία μετά από αρκετές δεκαετίες επηρέασε και το σύνολο της Ευρώπης. Θα γιορτάσουν και το βράδυ οι Γάλλοι. Θα γιορτάζουν την πρόκριση στο τελικό του Μουντιάλ. Παίζουν με τους Ισπανούς, μην ξεχνιόμαστε, στις 10. Θέλουν να κάνουν διπλή γιορτή τα αγόρια μας και τα κορίτσια μας εκεί στη Γαλλία σήμερα. Για να τους δω. Πολύ καλημέρα σας, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ερχόμαστε σήμερα κοντά σας.

Είναι η κυρία Δήμητρα Σταματίου σήμερα στον ήχο και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο, κυρία Σταματίου, με τον κύριο Ψάρτη. Ναι, είστε εσείς του πρωινού εδώ ρεπερτορίου, εμείς όχι. Δημήτρης Γιαννίρης και αυτός του πρωινού ρεπερτορίου στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Ο Πέτρος Βοράιτης, ο συνονόματος, στο τηλεφωνικό το κέντρο σας υποδέχεται στο φαγιέ μας. 2-10-48-00-170-4 για τις καλημέρες σας πρωτίστως. Μετά βεβαίως ακολουθούν και τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας, οι παρατηρήσεις σας αυτό το πρωινό. Τρίτης είναι η 14η μέρα του Ιουλίου. Ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας βεβαίως. pekirk@gmail.com. skyradio.gr, από εκεί ακούτε 24/7 το πρόγραμμα του σταθμού. Αν πατήσετε και εκεί που γράφει πες την άποψή σου, που μπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση, και τα λέμε διαδικτυακό, είναι άλλωστε ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας αυτός. Να δούμε λιγάκι την ταυτότητα της ημέρας, βεβαίως να την δούμε. Είπαμε ότι είναι η 14η μέρα του Ιουλίου, γιορτάζει η Γαλλία, γιορτάζουν οι Γάλλοι και περιμένουμε να δούμε και την επιβλητική στρατιωτική παρέλαση που λαμβάνει η χώρα κάθε χρόνο στο Παρίσι, στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, παρουσία του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας και αεροπορικές επιδείξεις και πυροτεχνήματα το βράδυ, χαμός χαμούλης. Χρόνια πολλά στον Ακύλα! Γιορτάζει ο Ακύλας, παιδιά. Φέρ το Ακύλα, φέρ το γλυκό αφού γιορτάζεις. Χρόνια πολλά επίσης στον Νικόδημο και την Νικοδήμη. Κάθε καλό, παιδιά, με υγεία.

συμβαίνει σε αυτήν εδώ τη χώρα και γενικότερα σε επίπεδο καιρού. Τον Αύγουστο, ο κύριος Φραγκούλιδης, ο κύριος Λαγουβάρδος και η κυρία Κοτρώνη, στο σχετικό άρθρο το οποίο υπογράφουν και υπάρχει στο metro.gr, αναμένεται λοιπόν ο ερχόμενος Αύγουστος να είναι στη νότιο-ανατολική Ευρώπη, εννοείται και στη χώρα μας, θερμότερος του κανονικού. Πιο πολύ ζέστη το φετινό Αύγουστο σε σχέση με πέρσι, αλλά αυτό καθίστε να το δούμε, ας μην βιαζόμαστε. Είναι σενάρια τα οποία έχουν επεξεργαστεί εκεί οι επιστήμονες και έχουν καταλήξει σε αυτό το πρώτο συμπέρασμα. Αλλά προφανώς εδώ θα πρέπει να έρθουν και τα υπόλοιπα δεδομένα το προηγούμενο χρονικό διάστημα να επικαιροποιήσουν τα μοντέλα τους και να καταλήξουν σε μια οριστική πρόγνωση. Ο Ιούλιος καλά μας έχει πάει πάντως προς το παρόν, εν αντιθέσει με την υπόλοιπη Ευρώπη, η οποία εξακολουθεί να πλήττεται από ένα κύμα ακραία ζέστης. Δεν έχει βέβαια σχέση και δεν μπορείς να κάνεις και σύγκριση με αυτό που βιώσαμε πριν από 2-3 εβδομάδες, αλλά και πάλι έχει πολύ ζέστη σε Γαλλία, σε Ισπανία, σε Ιταλία. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες με στοιχεία τα οποία βλέπουν από χθες το φως της δημοσιότητας για τον αριθμό των νεκρών που σχετίζονται με το καύσωνα του Ιουνίου και να είναι πραγματικά σοκαριστικά αυτά τα στοιχεία. Μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εδώ θα πρέπει και οι χώρες όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι το Βέλγιο, που δεν ήταν συνηθισμένες σε τέτοιες καταστάσεις ακραίας ζέστης, να αλλάξουν λιγάκι το βηματισμό τους, να λάβουν πρωτοβουλίες έτσι ώστε να θωρακίσουν τις κοινωνίες τους απέναντι σε αυτό το οποίο φαίνεται πως θα έρχεται, αν όχι κάθε καλοκαίρι, πολύ πιο συχνά από ό,τι αναμέναμε όλοι, και θα πλήττει και τέτοιες περιοχές της Ευρώπης που δεν ήταν συνηθισμένες σε αυτό το καύσωμα.

Δες τώρα για παράδειγμα. Βαρκελόνη 26 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα. Αυτήν την ώρα που μιλάμε 26 βαθμούς Κελσίου, πολύ ζέστη. Κορσική 23 βαθμούς. Καλύτερα τα πράγματα στο Βελιγράδι, εδώ κοντά στα μέρη τα δικά μας. 16 βαθμούς Κελσίου, 17 στη Βιέννη, 14 στη Βουδαπέστη, 15 στο Βουκουρέστι. Ναι, μια χαρά. Αλφάδια. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι κοντά στους 27 βαθμούς Κελσίου. Έχει ζεστή. 25 στην Θεσσαλονίκη. Έχει ανέβει η θερμοκρασία, αλλά είναι νομίζω σε μεγέθη τα οποία μπορούμε εμείς να διαχειριστούμε. Σε αυτήν εδώ την χώρα έχουμε την εμπειρία. Έχουμε μακρά εμπειρία από καύσωνες.

Βλέπω προειδοποίηση και από την υπηρεσία, όπου η υπηρεσία βάλτε δίπλα την υπηρεσία πολιτικής προστασίας, για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Έχουμε τεσσάρι και σήμερα το νου σας σε Ηράκλειο και Λασίθη στην Κρήτη, καθώς και σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κό και Καρπάθο, μάλιστα. Σε αυτό το νησιωτικό σύμπλεγμα θα πρέπει να έχουμε λίγο παραπάνω το νου μας και τριάρι σε αρκετές περιοχές της χώρας, περισσότερες. Γι' αυτό το λόγο το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε αυξημένη τιμότητα όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες. Στάση εργασία σήμερα στο δημόσιο, να ξέρετε, από τις 11 το πρωί μέχρι και τη λήξη του ωραρίου, βάσει των όσων έχει ανακοινώσει η ΑΔΔΗ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει συνταγματική αναθεώρηση. Μάλιστα έχει προγραμματίσει και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Προπύλαια στις 12 το μεσημέρι. Θα πραγματοποιηθεί και πορεία προς τη Βουλή. Αυτά για να έχετε εικόνα και τι θα συναντήσετε στο κέντρο της Αθήνας, εφόσον έχετε κάποια δουλειά, κάποια εργασία και θα πρέπει να περάσετε από εκεί, αλλά και σε σχέση με το ωράριο των δημόσιων υπηρεσιών. Αυτά.

καλό ή τι κακό, συνήθως κακό. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Μας φέρνει επικαιρότητα να δούμε τώρα. Για να δούμε λιγάκι τα θέματά μας και θα τα δούμε και πιο αναλυτικά και με ηχητικά που έχουμε ετοιμάσει, έχουμε κόψει για εσάς, παιδιά. Ξεκινώντας από τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή, τα ακούτε κατά τη διάρκεια της νύχτας και από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού. Έχουμε εκεί ακόμη μια πολύ μεγάλη αναταραχή στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με τους Αμερικανούς να εξαπολύουν μια ακόμη επίθεση.

0: ρίξει κατά τη διάρκεια της νύχτας κατά του Ιράν. Έχουμε ένα νεκρό από χτύπημα της Τεχεράνης σε δεξαμενόπλιο των Εμμυράτων, με την Ουάσιγκτον από την πλευρά της να υποστηρίζει πως οι επιθέσεις που έχει εξαπολύσει αναμένεται να περιορίσουν την ικανότητα του Ιράν να βάζει στο στόχαστρο αθώους πολίτες και εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ένα μπραντ εφέρ εκεί, το οποίο συνεχίζεται για μία ακόμη ημέρα, νύχτα, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Γενικότερα άκρη δεν μπορείς να βγάλεις για το που πάνε τα πράγματα με τον Ντόναλντ Τραμπ στο τιμόνι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Έκανε δηλώσεις χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ. Είπε πως θα συνεχιστούν οι επιθέσεις, οι βομβαρδισμοί των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων εναντίον του Ιράν. Είπε πως θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά Δευτέρα και Τρίτη, αυτές τις ημέρες δηλαδή. Και ενώ τα είπε όλα αυτά, σε ερώτηση δημοσιογράφου κατά πόσο υπάρχει ακόμη στο τραπέζι το ενδεχόμενο να συναυθεί μια συμφωνία με το Ιράν, είπε ναι, αυτό είναι κάτι το πολύ πιθανό, είναι πιθανή μια συμφωνία σίγουρα, ναι. Άκρη δεν βγάζεις, δεν βγάζεις, και δεν ξέρω και αν θα βγάλεις άκρη και μετά από αυτό το διάγγελμα το οποίο θα κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Είπε πως θα ενημερώσει για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή τον Αμερικανικό λαό την προσεχή Πέμπτη στις 9 το βράδυ. 4 η ώρα τα ξημερώματα της Παρασκευής, ώρα Ελλάδος, δική μας ώρα. Άγνωστο το τι θα ανακοινώσει ο Θεός και η ψυχή του, τι ακριβώς θα συμβεί εκεί. Και μετά στενά του Ορμούς, για το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσα από τον λογαριασμό που διατηρεί στο Truth Social πως επαναφέρει τον Ιρανικό αποκλεισμό. Αποκλείει τους Ιρανούς και πάλι, ένα μέτρο το οποίο είχε εφαρμόσει πριν από κάμποσες εβδομάδες και είχε κρατήσει και καιρό. Η αλήθεια είναι αυτός ο αποκλεισμός των Ιρανών σε μια προσπάθεια να τους πιέσει οικονομικά και εμπορικά ακόμη περισσότερο και να επιβάλλει αυτά τα οποία θέλει ο κύριος Τραμπ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στους Ιρανούς. Βεβαίως μια τακτική η οποία δεν έχει αποδώσει μέχρι τώρα. Βγάζει και πάλι αυτό το όπλο και το αφήνει στο τραπέζι ο κύριος Τραμπ, να δούμε αν θα αποδώσει αυτή τη φορά. Εδώ όμως υπάρχει και ένα νέο δεδομένο το οποίο θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ακούτε όλες αυτές τις ημέρες για τον ρόλο των οποίων θέλουν να διαδραματίσουν την επομένη του πολέμου οι Ιρανοί στα στενά του Ορμούς. Εκεί θέλουν να έχουν ένα σημαντικό έσοδο από την διέλευση των πλοίων, των δεξαμενόπλοιων Ιρανοί. Έρχεται χθες λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ ως άλλος φύλακας του στενού του Ορμούς και λέει πως επιβάλλουμε εμείς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τέλος 20% σε όλα τα φορτία τα οποία θα περνούν μέσω του στενού του Ορμούς. Υποστηρίζει μάλιστα πως αυτό το ποσό θα καλύπτει το κόστος της Αμερικανικής Αποστολής Ασφαλείας στην περιοχή. Υπήρξε αντίδραση από τους Ιρανούς, από τον Αμπάς Σαραχτζή, από τον επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας. Τον ηρωνεύτηκε τον Αμερικανό πρόεδρο κύριο Σαραχτζή. Είπε έχει δίκιο, έτσι πρέπει να γίνεται. Όποιος εγγυάται την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς πρέπει να λαμβάνει και το κάτι της, να αποζημιώνεται. Εμείς όμως, είπε ο κύριο Σαραχτζή, δεν θα ζητήσουμε 20%. Το 20% είναι υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι. Αυτά είπε ο κύριο Σαραχτζή για το στενό του Ορμούς, που έχει γίνει το μήλον της έρηδος εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ποιος θα κάνει όταν τελειώσει αυτή η ιστορία εκεί, όταν τελειώσει ο πόλεμος και δεν θα έχουμε εχθροπραξίες? Κουμάντο. Για να δούμε τι θα γίνει και ποιος θα επικρατήσει και αν θα βρεθεί μια άλλη λύση κάπως, θα, και μέσω της διαμεσολάβησης που γίνεται εκεί από άλλες χώρες, τις χώρες του κόλπου, θα υπάρξει μια λύση ώστε να είναι και τα δύο μέρη ικανοποιημένα. Κάτι που δεν φαίνεται προς ώρας, έτσι. Κάτι που δεν φαίνεται. Βεβαίως εδώ μένει να δούμε και τι επιπτώσεις, περαιτέρω οικονομικές επιπτώσεις, θα αντιμετωπίσουμε όλοι από αυτή την ένταση που υπάρχει εκεί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής τις τελευταίες ημέρες. Σας έλεγα χθες για την τιμή του πετρελαίου Brent ότι ήταν κοντά στα 79 δολάρια το βαρέλι, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε σπάσει ήδη το φράγμα των 82 δολαρίων, ήδη, στον απόϊχο των όσων ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Και έχει ακόμη ο Θεός. τα 90 και τα 100 δολάρια το βαρέλι δεν είναι τόσο μακριά, παιδιά, όσο μπορεί να νομίζουμε. Και αυτό βεβαίως, όσοι θέλετε να κάνετε τις διακοπές σας, τα μπάνια σας το φετινό καλοκαίρι, θα είναι ενδεχομένως και καταστροφικό, αλλά και γενικότερα, διότι όλα αυτά, οι τιμές της ενέργειας επηρεάζουν τα πάντα. Τα πάντα όλα επηρεάζουν. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Αυξήσεις που έχουν ξεπεράσει το 8% είναι μόνο των τελευταίων ημέρων, ξαναλέω. Και όλα αυτά εμείς θα τα πληρώσουμε στο τέλος της ημέρας, οι Ευρωπαίοι πολίτες. Τι άλλο έχουμε από πλευράς επικαιρότητας? Έχουμε την υπόθεση της Βαρφίν να μας απασχολεί για μία ακόμη ημέρα. Ναι, βεβαίως. Σήμερα οι δύο 42χρονοι που έχουν συλληφθεί από τις αρχές και είναι οι βασικοί ύποπτοι για τον εμπρισμό της Βαρφίν τον Μάιο του 2010 αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα επίσης αναμένεται να βρεθεί ενώπιον των Βρετανικών αρχών στο Westminster η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τους Βρετανούς διότι υπήρχε ένταλμα σε βάρος της. Και τώρα αυτό που αναμένουμε είναι να αποφασιστεί από τις Βρετανικές αρχές η έκδοσή της στην Ελλάδα και μετά να βρεθεί και αυτή με τη σειρά της ενώπιον του Έλληνα ανακριτή, η 46χρονη, η οποία αρνείται τις κατηγορίες από ό,τι καταλαβαίνω ακούγοντας και το δικηγόρο της. Αλλά όλα αυτά θα φανούν στην πορεία και πώς θα στοιχειοθετηθούν αυτές οι πολύ σοβαρές κατηγορίες σε βάρος αυτών των τριών ατόμων, τα οποία έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των ελληνικών αρχών τις τελευταίες ημέρες. Χθες στην τηλεόραση του Sky σας παρουσιάσαμε πλούσιο ρεπορτάζ αναφορικά με τα νέα ευρήματα του ελληνικού FBI και της αντιτρομοκρατικής, πώς δηλαδή είχαμε αυτό το breakthrough, αν θέλετε, στην υπόθεση της Μαρφίν μετά από τόσα χρόνια και αυτή τη φωνική εμπριστική επίθεση που έγινε τον Μάιο του 2010 σε αυτό το υποκατάστημα της τράπεζας. Ποια ήταν αυτά τα στοιχεία τα οποία βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων? Μιλάμε για φωτογραφίες. Οι πρώτες φωτογραφίες αφορούσαν την ημέρα των επεισοδίων, οι δεύτερες και έγινε η σύγκριση. Μετά η αντιπαραβολή αφορούσαν διακοπές των συγκεκριμένων ατόμων το 2009, κατά πάσα πιθανότητα στην Ικαρία. Δεν ξέρω τώρα σε σχέση με τα κινητά αντικείμενα. Είναι κάτι που μας το έλεγε και ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, νομίζω, το Σαββατοκύριακο αυτό. Τα οποία έχουν ταυτοποιήσει οι αρχές είναι κάτι το οποίο το επικαλούνται οι συνήγοροι υπεράσπισης, ότι δηλαδή εδώ δεν έχει γίνει επί της ουσίας αναγνώριση των προσώπων. Διότι αυτό, να σας πω τη μαύρη αλήθεια, από αυτά που έχω καταλάβει εγώ και έχω ακούσει όλα αυτά τα χρόνια, αυτό δεν ήταν εύκολο να συμβεί από το βιντεοληπτικό υλικό και τις φωτογραφίες που είχαν συλλέξει οι αρχές από εκείνη την ημέρα που είχαμε αυτή τη μεγάλη πορεία, τη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας το 2010. Σε εκείνα τα δύσκολα μνημονιακά χρόνια τα οποία ζούσαμε όλοι. Και έχει γίνει μια ταυτοποίηση και μέσω πολύ συγκεκριμένων προσωπικών αντικειμένων, όπως μια τσάντα που είχε ένα από αυτά τα τρία άτομα με ένα συγκεκριμένο λογότυπο πάνω αυτή η τσάντα. Άρα δεν ξέρω αν μέσω αυτού του στοιχείου έγινε και η ταυτοποίηση του όποιου προσώπου. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα εξετάσουν οι αρχές, παιδιά. Εμείς σας μην βιαζόμαστε, ας αφήσουμε τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους, να δούμε ποιο είναι αυτό το αποδεικτικό υλικό και πώς θα το αξιοποιήσει η δικαιοσύνη, ο ανακριτής, ο εισαγγελέας και όλοι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, η οποία έχει ταλαιπωρήσει τους συγγενείς των θυμάτων, τους επιζώντες πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε να πέσει αυλαία όπως πρέπει με την τιμωρία των ενόχων. Εκεί στη Λαμία τι έγινε, ρε παιδιά? Διαβάζουμε από χθες για πάνω από 30 κρούσματα σαλμονέλας. Βεβαίως. Σας πάω σε άλλο θέμα τώρα, το οποίο μπορεί να μην είναι της πρώτης γραμμής, είναι όμως θέμα καθημερινότητας. Και με ένα πάντα αυτά τα θέματα μου κεντρίζουν το ενδιαφέρον και την προσοχή. 15 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο με τον νεοδή να σαρώνει τώρα τα καταστήματα για να δει τι έγινε, πώς και είχαμε αυτά τα 30 κρούσματα, με το πιθανότερο σενάριο να κάνει λόγο για ένα μολυσμένο κοτόπουλο το οποίο διακινήθηκε στην αγορά. Θέλει πολύ προσοχή. Θέλει πολύ προσοχή, αλλά από την άλλη σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, και εμείς που είμαστε γονείς και προσπαθούμε αυτά τα οποία μας λένε οι διατροφολόγοι περί υγιεινής διατροφής να το περάσουμε και στα παιδιά μας που είναι μικρά παιδιά, και θα πρέπει πάντα να έχεις μια σπίδα στα παιδιά που κάνουν τα πρώτα βήματά τους σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Πόσο εύκολο είναι να τραφείς υγιεινά, να έχεις καλά τρόφιμα στο σπίτι σου και να είναι και σε οικονομική τιμή. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Δεν ξέρω, σε μια καθημερινότητα δύσκολη και πολύ απαιτητική που ζούμε όλοι. Τέλος πάντων, δεν είχαν σχέση μεταξύ τους αυτά τα κρούσματα, να ξέρετε. Δηλαδή, σε άλλο κατάστημα είχε πάει να φάει ο ένας, άλλο εστιατόριο, άλλος. Όμως βρέθηκαν όλοι να έχουν κρούσματα από σαλμονέλα. Την απείς ερευνάται από την υπηρεσία, από τον ΕΟΔΗ, το θέμα αυτό, και μένει να δούμε πού θα καταλήξει. Ποια ήταν η αιτία που είχαμε αυτά τα κρούσματα? Κατά πάσα πιθανότητα μιλάμε για κάποια μολυσμένη τροφή, ένα μολυσμένο κοτόπουλο που είχε διοχετευτεί στην αγορά. Εκεί ενδεχομένως και με τους ελέγχους να υπάρχει ένα θέμα. Τι κυκλοφορεί και πώς, όταν εντοπίζουμε κάτι το οποίο κυκλοφορεί και δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι, πρέπει γρήγορα με ταχύτητα αυτό να αποσύρεται από την αγορά. Και τα πολιτικά θα τα δούμε, παιδιά. Νομίζω πως πάμε σε εκλογές μέσα σε ένα κλίμα τριτοκοσμικό και βαθιά τοξικό. Αλλά θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία. Προέχουν οι τίτλοι ειδήσεων με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Έλειψε χθες η κυρία Πασχαλίδη, μας κάνει την τιμή σήμερα και μπράβο της. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων, καλημέρα Μεράνια μου. Τίτλοι ειδήσεων από την κυρία Πασχαλίδη, επιστροφή σε πολύ λίγο.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Νέο κύμα επιθέσεων κατά στόχο στο Ιράν πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στο νοτιοδυτικό Ιράν. Την ίδια ώρα, 2 δεξαμενόπλαια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχο 2 Ιρανικών πυραυλών κρού στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμού, στα χωρικά ύδατα του Ομάν, με αποτέλεσμα ένα Ινδός ναυτικός να χάσει τη ζωή του, ενώ ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Νωρίτερα πάντως ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Η αποφάση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση του 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Οι δύο 40-διάχρονοι που συνελήφθησαν για τον εμπρησμό της Μαρφίν αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46-χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο μετά από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αντιστοιχεί τη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 30 άτομα από την Παρασκευή μέχρι και χθες πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωση του, το νοσοκομείο επιβεβαίωσε ως αιτία της λίμωξης τη σαλμονέλα. Τονίζει ότι τα 12 από τα 30 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Συνεχίζουμε μουσικός με Nick Cave και Red Right Hand. Εννοείται πως δεν είναι τυχαία η επιλογή του τραγούδιου αυτού. Τραγούδι το οποίο συνοδεύει την πολύ ωραία σειρά Peaky Blinders. Σειρά από την οποία είχε κάνει ένα πέρασμα ο σπουδαίος ηθοποιός Σαμ Νίλ, για τον οποίο μάθαμε χθες πως έφυγε από τον μάτι του το κόσμο έτσι ξαφνικά. Σε ηλικία 78 ετών. Πολύ ωραίος ηθοποιός ο Σαμ Νίλ, αφήνει πίσω του μια πλούσια καριέρα, απλώθηκε σε πάνω από 5 δεκαετίες. Οι περισσότεροι θα τον θυμάστε ως τον παλαιοντολόγο Alan Grant στο Jurassic Park. Εγώ ως παιδί των 90's θυμάμαι ακόμη πως με τη μητέρα μου και τον αδερφό μου στεκόμασταν υπομονετικά στην ουρά του Οντεών εκεί στο Μαρούσι για να δούμε το Jurassic Park του Steven Spielberg το 1993, παιδιά. Γινόταν ο κακός χαμός τότε και μετά υπήρξε μια πόρωση με τους δεινόσαυρους. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Όπου υπήρχε έκθεση, event με δεινόσαυρους, πηγαίναμε όλοι να το δούμε, σέρναμε τους γονείς μας. Οι νεότεροι θα θυμάστε τον Σαμ Νίλ από τον ρόλο του στο Peaky Blinders ως ο επιθεωρητής Τσέστερ Κάμπελ και σε άλλες σειρές και ταινίες έχει παίξει, είχε πρωταγωνιστικούς ρόλους τους οποίους αξίζει να μνημονεύσει κανείς, όπως η παρουσία του στην πολύ ωραία ταινία Μαθήματα Πιάνου, εξαιρετική ταινία αυτή, της Τζέιν Κάμπιον, είχε κερδίσει και Όσκαρ.

Για πάμε στα μηνύματα τα δικά σας. Γεια σου Μαρία μου από την πρώτη Σερών. Πέτρο, καλημέρα, ευχαριστούμε για την παρέα. Καλά θα κάνουν να τους πιάσουν τους ενόχους. Το θέμα είναι πόσο θα μείνουν οι ένοχοι της Βαρφήν μέσα, πόσο θα τιμωρηθούν. Όχι απλά να ακούσουμε ότι θα τους συλλάβουν. Όχι παραδειγματικά όπως πρέπει. Όσο δεν υπάρχει αυστηρή τιμωρία, τόσο θα υπάρχουν παράνομοι. Και θα το λέω και θα το ξαναλέω. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνέχεια. Καλή συνέχεια θες να πεις, ναι. Ευχαριστώ πολύ Μαρία μου, να σε καλά για το σχολείο σου. Ναι, έτσι είναι. Χρειάζεται να υπάρξει παραδειγματική τιμωρία των ενόχων. Δεν ξέρω αυτό αν θα συμβεί. Έχουν περάσει και πολλά χρόνια και δυστυχώς πολλά από τα αδικήματα με τα οποία θα βρισκόντουσαν αντιμέτωποι και με τις κατηγορίες με τις οποίες θα βρισκόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι αντιμέτωποι έχουν παραγραφεί. Γεια σου Χρήστο μου από το Ηλιόλουστο, όπως μου γράφεις προς το παρόν Βουκουρέστι. Ηλιόλουστο να παραμένει το φετινό καλοκαίρι, σε παρακαλώ πολύ. Αν και όταν έχει καύσωνα, μια βροχή είναι κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτη. Γεια σου Φόφη Μαγκούτα από την Ομόνια, να σε καλά. Γεια σου Ανδρέα μου, εδώ και τρεις εβδομάδες τουλάχιστον κάποιες φορές που πηγαίνω τη γυναίκα μου στη δουλειά το πρωί στο Παλαιοφάλιρο, στην οδό Μωραϊτίνη, πίσω από το Τακβοντό. Κάποιο μπέκ ποτιστικό εκεί στα παρτέρια έχει χαλάσει και έχει δημιουργηθεί ένας πίδακας πάνω από 3 μέτρα. Είχα μέρες να πάω και το είδα ακόμα υπάρχει. Καθημερινά περνάω από εκεί από ρηματοφόρο του Δήμου. Δεν έχουν ενημερώσει κανέναν. Εγώ όταν το πρώτο είδα πήρα τηλέφωνο 3 με 4 φορές. Δεν μου το σηκώσει κανείς. Αν από το χέρι σας περνάει να κάνετε κάτι, θα ήταν ευχής έργων γιατί τρέχει το νερό τζάμπα και βέρεσε. Μάλιστα. Αν ακούει υπηρεσία εκεί, η δημοτική αρχή του Παλαιού Φαλήρου, οδός Μωραϊτίνη πίσω από το Τάικβοντο, έχει χαλάσει ένα μπέκ και τρέχει, το νερό τρέχει. Να το φτιάξουμε παιδιά. Καλά λέει ο άνθρωπος εδώ, Ανδρέα μου την καλημέρα μου. Κρίμα να σπαταλάμε τόσο νερό. Επιστρέφω στα θέματα της οικονομίας και τις οικονομικές επιπτώσεις που αφήνει πίσω του ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και αυτή η ανάφλεξη που έχουμε εκ νέου τις τελευταίες ημέρες. Τι σας έλεγα, 8%, γράψτε λάθος, 9%. Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου σε ό,τι έχει να κάνει με το Brent, είμαστε στα πάνω από 83 δολάρια το βαρέλι ήδη, ναι, και βεβαίως αυτό αποτυπώνεται και στα χρηματιστήρια, με το Nasdaq να κάνει μια μεγαλοπρεπέστατη βουτιά. Ναι, ναι, στη Wall Street τα μαντάτα δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Όλο αυτό βεβαίως έχει μια τέτοια αποτύπωση και στις αγορές. Τι να πεις.

0: Μια και βλέπω πως τα περισσότερα μηνύματα που μου έχετε στείλει έχουν να κάνουν με τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών γύρω από την υπόθεση τη Μαρφή, να ακούσουμε μερικά ηχητικά που έχουμε ετοιμάσει εμείς για εσάς. Ξεκινάμε με την κυρία Κωνσταντία Δημοκλείδου, την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Τι είπε χθες στον Sky για αυτές τις τελευταίες εξελίξεις?
1: Τα ξημερώματα ενημερωθήκαμε ότι εντοπίστηκε και συνελήφθη. Θα ακολουθηθεί πλέον η δικαστική διαδικασία ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας από την οποία αναζητείται. Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Ελπίζουμε ότι τώρα μετά από αυτές τις συλλήψεις θα καταφέρουμε να ταυτοποιήσουμε και άλλους εμπλεκόμενους.
0: Στη σύλληψη της 46χρονης στη Βρετανία, αναφέρθηκε η κυρία Δημοκλείδου. Ακούμε και τον κύριο Κονταχτσή. Ο κύριος Κονταχτσής είναι δικηγόρος οικογένειας θυμάτων της Μαρφή. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στον Sky.
2: Τους είδαν οι υπάλληλοι, ήταν μια ομάδα 15 ατόμων, δεν ήταν 3 άτομα. Υπήρχε όμως και ένας θεσμός προσώπων γύρω από αυτές τις δύο ομάδες, την ομάδα των 15, ας δεχθούμε, που απέτρεπαν την προσέγγιση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
0: Ναι. Εμπλέκονται πάρα πολλά άτομα σε αυτή την ιστορία. Δεν μιλάμε μόνο για τρεις. Απλώς για τους τρεις φαίνεται πως υπάρχουν νέα δεδομένα. Στοιχεία τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει η δικαστική αρχή, ο ανακριτής, έτσι ώστε να βρεθούν ενώπιον των ευθυνών τους αυτοί οι άνθρωποι. Μιχάλης Χρυσογοίδης, χθες εδώ στον Sky 100,3 στον Άρη Πορτοσάλτε, να ακούσουμε τι είπε. Φιδωλός ήταν στις δηλώσεις του και καλά κάνει ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Οφείλει και αυτός να αφήσει χώρο και χρόνο και στις ανακριτικές αρχές και στην αστυνομία, την αντιτρομοκρατική, να κάνουν τη δουλειά τους.
3: Η δημοκρατία πάντα πρέπει στο πλαίσιο του κράτους δικαίου να αποδίδει δικαιοσύνη όταν γίνονται δολοφονίες και χάνονται ανθρώπινες ζωές. Και χωρίς να πω τίποτα παραπάνω, οι ύποπτοι αυτοί θα κριθούν από την δικαιοσύνη και αυτή θα αποδώσει ό,τι κρίνει, χωρίς περαιτέρω σενάρια, ούτε μεγάλα λόγια, ούτε καθόλου υπερβολές.
0: Δηλώσεις έχουμε και σε πολιτικό επίπεδο για αυτή την ιστορία και γενικότερα, αν θέλετε, το θέμα της τρομοκρατίας, το οποίο λέγαμε ότι το είχαμε αφήσει πίσω μας τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται πως και με τις επιθέσεις που είχαμε με γκαζάκια τις προηγούμενες ημέρες στην Θεσσαλονίκη και τον θάνατο μιας συμπολίτησάς μας, της κυρίας της Βάγιας Νέστορα, φαίνεται πως η υπόθεση αυτή και η ιστορία αυτή με την τρομοκρατία, απονεμένη ιστορία, έρχεται και πάλι στο προσκήνιο. Ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε χθες κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τα εξής.
4: Απέναντι στην τρομοκρατία, άλλωστε, δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για δικαιολογίες, ανοχή ή διχαστικές απόψεις. Η μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν απαιτεί από όλους μας μια κοινή στάση. Να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε τη βία.
0: Και ο Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, σε δηλώσεις που έκανε χθες σε τηλεοπτική του συνέντευξη στην ΕΡΤ, η τεστοστερόνη χτύπησε κόκκινο, παιδιά, όπως θα καταλάβετε.
5: Οι αναρχικοί αυτού του είδους που είναι εγκληματίες, στην πραγματικότητα είναι κάποιες προσωπικότητες οι οποίοι είναι χέστες και κότες. Το λέω τόσο απλά. Με κορονίδα αυτών των κουφοντίνα. Και όταν λέμε δεν τους φοβόμαστε, γι' αυτό δεν τους φοβόμαστε. Μπορούν αύριο να μας σκοτώσουν, αλλά δεν μπορούν να μας βλάψουν. Δεν πρόκειται να σταθούν όρθιοι.
0: Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, παιδιά, θα τα ακούμε αυτά, δυστυχώς, ναι, και θα είναι αυτό το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου, τι να πεις, τέλος πάντων. Για τα νεότερα θα ενημερώνεστε εδώ από τον Sky 100,3, από την τηλεόραση του Sky και το sky.gr και για την απολογία των δύο συλληφθέντων ενώπιον του ανακριτή και οτιδήποτε άλλο προκύψει από το πεδίο των ερευνών. Αν και ξαναλέω, ας δώσουμε χώρο και χρόνο στις αρχές και ας είμαστε και επιφυλακτικοί στα όσα ακούμε. Το είπε χθες και ο κύριος Χρυσοχοίδης εδώ στον Άρη Πορτοσάλτε, στον Sky 100,3, διότι πολλά ακούγονται, διάφορα σενάρια συνωμοσίας αναπτύσσονται από διαφόρους, λαμβάνοντας υπόψη και τη χρονική στιγμή κατά την οποία είχαμε αυτή την εξέλιξη. Καλά, ακούστε εδώ τώρα για να είμαστε δίκαιοι, σωστοί, ακριβείς και να μην συμπεριφερόμαστε λες και ήρθαμε σε αυτήν εδώ τη χώρα χθες. Λοιπόν, αυτό το θέμα προφανώς θα επιχειρήσει να το εκμεταλλευτεί πολιτικά η κυβέρνηση. Το law and order, το οποίο ήταν ένα δόγμα με το οποίο εξελέγει πριν από 7 χρόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι κάτι το οποίο θα θελήσει να πει ότι να, εγώ το είπα και το έκανα. Και έστω και με αυτή την καθυστέρηση, οι ένοχοι βρίσκονται πρώτων ευθυνών τους, οι ένοχοι για τη φωνική επίθεση στην Μαρφίν. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως οι έρευνες είναι τελείως στον αέρα ή ότι δεν προέκυψαν όντως νέα στοιχεία από αυτή την έρευνα που έκανε η αντιτρομοκρατική, το ελληνικό FBI, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος από πλευράς ελληνικής αστυνομίας συνέβαλε, ώστε να έχουμε, ξαναλέω, αυτό το breakthrough σε αυτή την ιστορία, σε αυτή την υπόθεση, έτσι ώστε να συλληφθούν αυτά τα άτομα και να βρεθούν αντιμέτωπα με αυτές τις πολύ σοβαρές, τις βαρύτατες κατηγορίες στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν σημαίνει ότι είναι μαϊμού η όλη αυτή η ιστορία, ότι από το πουθενά πήγαν και ανέσυραν μια υπόθεση και με ψεύτικα στοιχεία άρχισαν να κατηγορούν κόσμο και κοσμάκι. Είναι πολύ πιθανό να έχει βάση όλη αυτή η ιστορία και με μεθοδικότητα επιτέλους να κινήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, διότι στην πορεία του χρόνου προφανώς έχουν γίνει και πάρα πολλά λάθη. Θα έπρεπε από το 2010, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, να έχουν συνδέσει τα κομμάτια του παζλ οι αρχές και να έχουν βρει τους κατηγορούμενους, διότι εδώ μιλάμε για ένα κεντρικό σημείο της Αθήνας. Στη Σταδίου έγιναν όλα αυτά. Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν μπορείς να ταυτοποιήσεις 3, 4, 5, 10 άτομα, ότι σου είναι τόσο δύσκολο να φτάσεις στα ίχνη των δραστών. Ξαναλέω, στο κέντρο της Αθήνας, στη Σταδίου, αλίμονο αν κάποιον ο οποίος πάει και πυρπολεί ένα υποκατάστημα τράπεζας το 2010, όχι πριν από 40 χρόνια, δεν μπορείς να τον βρεις, να τον ταυτοποιήσεις, να τον πιάσεις από το αυτί και να το φέρεις πρώτον ευθυνών του. Λοιπόν, αυτά για την υπόθεση της Μαρφίν, που θα μας απασχολήσει από ό,τι φαίνεται και τις επόμενες ημέρες. Φύγαμε για διαφημίσεις, κυρία Σταματίου, και επιστρέφουμε για να δούμε τι έχει προκύψει και σε επίπεδο πολιτικής επικαιρότητας.
6: Σε 100 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
7: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
10: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
11: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
12: Λυσιστράτη είσαι.
11: Μην το πεις.
10: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
13: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
14: 21 και 22 Αυγούστου
13: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
14: Και όχι μόνο.
15: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
16: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel,
17: Ναι.
16: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
18: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
19: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
20: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
21: Τι δροσιά του να έχετε.
19: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
22: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
23: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
24: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
23: Χθες
12: Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
17: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
21: Σίγα την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
17: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
23: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
24: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
25: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
24: Άντε καλέ, εγώ.
25: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
24: Μα τι λες?
25: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
24: Ποια χαρτιά?
25: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
26: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.

Για να στείλω μερικές ακόμη καλημέρες στο Σπύρο από το Βοτανικό, τον Στέφανο από το Γέρακα, τη Βούλα από το Παγκράτη, την Αφροδίτη από τα Βρυλίσκια, τη Μαρία από το Χαλάνδρη, τον Νίκο από το Μοσχάτο και την Ελένη από την Καβάλα. Την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες. Συνεχίζουμε μουσικός με Μόμπι εδώ σε μια πολύ ωραία συναυλία εδώ στην Αθήνα, στην Πλατεία Νερού. Ο Μόμπι πριν από 2 εβδομάδες, όσοι βρεθήκατε τον είδατε από κοντά, πραγματικά τον απολαύσατε. Πολύ ωραίος καλλιτέχνης, τα τραγούδια του οποίου εμάς μας γυρίζουν αρκετά χρόνια πίσω στα 90's. Και βεβαίως το αγόρι αυτό συνεχίζει την ευρωπαϊκή του περιοδία. Σήμερα θα είναι στη Μόντενα. Εκεί θα θέλατε να είσαστε κι εσείς, κυρία Σταματίου, και εμείς και όλοι μας, νομίζω. Πολύ ωραία.

0: Αυτή είναι χώρια πολιτική επικαιρότητα. Α, πριν απ' όλα να πω χρόνια πολλά και πάλι στους Γάλλους. Οι φίλοι μας οι Γάλλοι γιορτάζουν, παιδιά. Βεβαίως στη Γαλλία και το Παρίσι βρίσκεται από χθες ίσομη ευρωπαϊκή ηγεσία. Όλοι οι ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται εκεί, και αυτό γιατί είχαμε μια συνάντηση χθες στη Συμμαχία των Προθήμων. Με τους Γάλλους να ανακοινώνουν πως συμφώνησαν με τον κύριο Ζελένσκι και την Ουκρανία να τους πουλήσουν 16 μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ. Πουλάει συνεχώς εξοπλιστικά προγράμματα ο κύριος Μακρόν και στους Ουκρανούς και σε εμάς και σε άλλους. Και στα επίσης πολύ σημαντικά, ο Γάλλος Πρόεδρος ανακοίνωσε πως μια πολυεθνική δύναμη θα πραγματοποιήσει στρατιωτικές ασκήσεις σε γειτονικές χώρες της Ουκρανίας κατά τους επόμενους μήνες. Ναι. Προσπαθεί να έχει ένα πολύ συγκεκριμένο αμυντικό στίγμα να δώσει. Τέλος πάντων, η Ευρώπη δεν έχει καταστεί εφικτό αυτό, αλλά γίνονται κάποια βήματα έστω και μικρά, και αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε και στο Μακρόν και στο Μέρτ και σε όλους, δηλαδή ότι κάτι προσπαθούν να κάνουν, να εμφανιστούν και αυτοί ότι σε επίπεδο άμυνας κάτι γίνεται, κάτι αλλάζει και ότι υπάρχει κάτι το οποίο θα παραπέμπει τα επόμενα χρόνια σε ενιαία ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική. Να το δούμε αυτό. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι εννοείται εκεί και θα είναι και σήμερα, νομίζω, ανήμερα της ημέρας της Βαστήλης, στους εορτασμούς που θα λάβουν χώρα από νωρίς το πρωί στο Παρίσι και γενικότερα σε όλη τη Γαλλία. Μεγάλη μέρα η σημερινή για τη Γαλλία. Στα δικά μας, τα της εγχώριας πολιτικής επικαιρότητας, έλεγα και νωρίτερα πως πάμε σε εκλογές μέσα σε ένα κλίμα, θα το χαρακτήριζα τριτοκοσμικό. Είμαστε σε μια άτυπη ευθεία για τις κάλπες. Και βλέπετε πως έχουμε προσωπικές επιθέσεις σε καθημερινή βάση μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων, με το ένα κόμμα να επιχειρεί να βγάλει στη φόρα τα άπλυτα του άλλου κόμματος. Δεν κατατίθενται σοβαρές, κοστολογημένες, στοιχειοθετημένες προτάσεις που να αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Και δεν είναι αυτά τα θέματα για τα οποία θέλουν οι πολίτες να συζητούν εκπρόσωποι των κομμάτων. Να ελπίσουμε να αλλάξουν ρότα το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω πώς θα το αντέξουμε όλο αυτό μέχρι το Μάρτιο. Πραγματικά δεν ξέρω, όλη αυτή την τοξικότητα και όλο αυτό το τριτοκοσμικό κλίμα. Θα μου πείτε από την άλλη, είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοιες καταστάσεις. Ναι, μπορεί και να έχουμε αντοχές. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό τι είπε χθες από την Δυτική Αττική, όπου και βρέθηκε. Ναι, διότι είχαμε την τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον κόμβο του Σκαραμβαγκά. Είναι αυτός ο τριπλός κόμβος μέσα από τον οποίο φιλοδοξούμε να δώσουμε μια κάποια λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όλοι σε αυτήν εδώ την πόλη.
1: Σκεφτείτε πόσο μεγάλη ανάσα θα μπορέσουμε να δώσουμε στο λιμάνι του Πειραιά όταν θα μπορεί ο δρόμος αυτός να εξυπηρετεί βαραία οχήματα προς την Αττική Οδό, και πόσο μεγάλη σημασία έχει για τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής του Ασπρόπυργου. Τα έργα αυτά δεν μπορούν να προχωρήσουν εάν δεν υπάρχουν ικανοποιητικές υποδομές, οι οποίες εξασφαλίζονται πια με το έργο αυτό, το οποίο όταν ολοκληρωθεί σε 36 μήνες από τώρα, γιατί όχι και νωρίτερα, μόνο τότε θα αντιληφθούμε και εμείς αλλά και οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής την τεράστια ανακούφιση. Θα υπάρχει μια προσωρινή αναταραχή. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν ώστε αυτή να περιοριστεί στο ελάχιστο.
0: Στη Λέσβο βρέθηκε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Τρία τα μεγάλα βάρη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελλάς, από την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Για να το ακούσουμε.
2: Η χώρα μας, μετά από 7 χρόνια της διακυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, έχει τρία μεγάλα βάρη στην πλάτη της. Το πρώτο βάρος είναι το βάρος της ακρίβειας, αυτού του υπέρογκου κόστους διαβίωσης που βιώνουμε όλοι και όλες. Το δεύτερο μεγάλο βάρος είναι το βάρος της διαφθοράς, που είναι τόσο εκτεταμένη όσο ποτέ άλλοτε στον τόπο μας. Και το τρίτο μεγάλο βάρος είναι το βάρος της κρίσης, πρωτοφανούς κρίσης εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς.
0: Για να μην ρίξουμε έξω το σύστημα, παιδιά, φύγαμε για διαφημίσεις. Έρχεται η κυρία Μεράνια Πασχαλίδη με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού.
3: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
6: Η ώρα είναι 7. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
7: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
8: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
7: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
8: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
7: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ινοποιός διαφορά.
9: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
10: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
9: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
12: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
13: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
12: Electroteam Marketos.
13: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
12: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
13: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
12: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
13: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
12: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
13: και κινητό 6977 42 10 78.
12: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
13: Electroteam Marketos. Κινηθείτε,
12: κινηθείτε
13: προς το συμφέρον σας.
12: Προς το συμφέρον σας.
6: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 14 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Νέες επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στο νοτιοδυτικό της Τεχεράνης, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, 2 δεξαμενόπλαια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος 2 ιρανικών πυραυλών κρού στο νότο τμήμα των στενών του ορμού, στα χωρικά ύδατα του Ομάν, με αποτέλεσμα ένας Ινδός ναυτικός να χάσει τη ζωή του, ενώ ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε πλήγματα εναντίον διαφόρων στην Αμερικανική βάση στην περιοχή Τζουφάιρ του Μπαχρέιν, ιδίως εναντίον κτηρίου όπου διαμένουν μέλη των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Νωρίτερα πάντως ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από την περιοχή. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίνη είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο μετά από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Το μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 30 άτομα από την Παρασκευή μέχρι και χθες πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωση του, το νοσοκομείο επιβεβαιώνει ότι εξαιτία της λίμωξης της σαλμονέλα. Τονίζει ότι τα 12 από τα 30 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την ένταση που επικρατεί στον Περσικό κόλπο. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν τη νύχτα διάφορες περιοχές του Ιράν χρησιμοποιώντας πυρομαχικά ακριβίας εναντίον παράκτιων αμυντικών συστημάτων, θέσεων εκτόξευσης πυράβλων, εγκαταστάσεων ντρόνς αλλά και ναυτικών υποδομών. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, 2 δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος 2 ιρανικών πυράβλων κρού στο νότο τμήμα των στενών του Ορμούς, με αποτέλεσμα ένα ενδός ναυτικός να χάσει τη ζωή του, ενώ ακόμη 8 μέλη του πληρώματος να τραυματιστούν. Το Αμπού Ντάμπι υπογράμμισε ότι διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να αντιδράσει σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι 2 παραβατικά υπερδεξαμενόπλια επλήγησαν και ακινητοποιήθηκαν στα στενά, καθώς αγνόησαν προειδοποιήσεις, απενεργοποίησαν τα συστήματα πλοήγησης και επιχείρησαν να περάσουν από ναρκοθετημένη διαδρομή. Παράλληλα, ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε πλήγματα εναντίον διαφόρων εγκαταστάσεων στη βάση στην περιοχή Τζουφάιρ του Μπαχρέιν, ιδίως εναντίον κτηρίου, όπου έχουν τη βάση του στοιχεία του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών. Μιλώντας σε δημοσιογράφους τα ξημερώματα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των προσπαθειών για διπλωματική λύση. Νωρίτερα πάντως ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς και επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στην περιοχή. Διευκρίνησε ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά, ενώ ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τώρα, αν ήταν πάντα ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Χαρακτηρίζει πάντως δίκαιο, αλλά υπερβολικό το 20% που ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας χαρακτηριστικά «εμείς θα είμαστε δίκαιοι». Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 84,5 δολάρια του βαρέλι, ενώ του αμερικανικού αργού στα 79,4 δολάρια ανά βαρέλι. Στην εσωτερική επικαιρότητα, δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές του το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον εμπρισμό αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία αφαίρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο κύκλος των συλλήψεων παραμένει ανοιχτός, δήλωσε στον Sky η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Πρόσθεσε πως υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι.
1: Τα ξημερώματα ενημερωθήκαμε ότι εντοπίστηκε και συνελήφθη. Θα ακολουθηθεί πλέον η δικαστική διαδικασία ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας από την οποία αναζητείται. Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Ελπίζουμε ότι τώρα μετά από αυτές τις συλλήψεις θα καταφέρουμε να ταυτοποιήσουμε και άλλους εμπλεκόμενους.
0: Στη δρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, στο μικροσκόπιο των αρχών, βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Αντιστοιχεί σε διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής εξετάζουν για ποιο λόγο ήταν σημειωμένη η συγκεκριμένη διεύθυνση, καθώς και αν συμπεριλαμβανόταν στους στόχους των τρομοκρατών. Οι τρεις συλληφθέντες απολογούνται σήμερα ενώ σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρισμούς σε δύο ακόμη σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Η δημοκρατία πρέπει πάντα να αποδίδει δικαιοσύνη όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές και να γίνονται έκνομες ενέργειες, δηλώσε στον ΣΚΑ Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σημείωσε ότι και στην περίπτωση της Μαρφίν η δικαιοσύνη θα κάνει ό,τι πρέπει και ό,τι κρίνει, χωρίς ενάρια, υπερβολές και μεγάλα λόγια. Αναφερόμενος στην υπόθεση των τρομοκρατικών επιθέσεων της Θεσσαλονίκης, τόνισε ότι η ελληνική αστυνομία έκανε καταπληκτική δουλειά και έφτιαξε μια πρότυπη δικογραφία. Να ακούσουμε τον κύριο Χρυσοχοΐδη.
2: Σας θυμίζω ότι εκείνη τη μέρα που κάηκε η Μαρφίν, η τράπεζα, πολλοί δεν άφηναν να περάσουν τα διασωστικά συνεργεία του ΕΚΑΒ της πυροσβεστικής για να σώσουν τους ανθρώπους. Η δημοκρατία πάντα πρέπει στο πλαίσιο του κράτους δικαίου να αποδίδει δικαιοσύνη όταν γίνονται δολοφονίες και χάνονται ανθρώπινες ζωές. Και χωρίς να πω τίποτα παραπάνω, οι ύποπτοι αυτοί θα κριθούν από την δικαιοσύνη και αυτή θα αποδώσει ό,τι κρίνει, χωρίς περαιτέρω σενάρια, ούτε μεγάλα λόγια, ούτε καθόλου υπερβολές.
0: Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 30 άτομα από την Παρασκευή μέχρι και χθες πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωση του το νοσοκομείο, επιβεβαιώνει ως αιτία της λίμωξης της σαλμονέλα, τονίζει πως τα 12 από τα 30 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΗ και αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι ελεγχοί για να εντοπιστεί το υγειονομικό κατάστημα ή η ακριβής αιτία που προκάλεσε την αρχή της λίμωξης. Το πρόβλημα δείχνει να είναι πολύ μεγάλο, ανέφερε στον Sky ο πρόεδρος της Πανελλήνας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσιονοσοκομείων, Μιχάλης Γιανακός. Διευκρίνησε ότι τα άτομα αυτά δεν ήταν σε κοινή εκδήλωση, αλλά προφανώς κατανάλωσαν κάποιο προϊόν με κοινό προμηθευτή. Μείωση καταγράφεται στην παραβατικότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς με βάση τα δεδομένα της ελληνικής αστυνομίας από τις 19 Φεβρουαρίου του 2025 μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2026. Έχει διαπιστωθεί μείωση κατά 60% της παρουσίας των τοξικοεξαρτημένων ατόμων, κατά 70% σε κλοπές και ληστείες εις βάρος επιβατών, κατά 80% σε επιθέσεις στο προσωπικό και κατά 90% σε φθορές εγκαταστάσεις, οχήματα και σειρμούς. Στο πολιτικό πεδίο, με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει χθες η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μια από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική.
3: Σκεφτείτε πόσο μεγάλη ανάσα θα μπορέσουμε να δώσουμε στο λιμάνι του Πειραιά όταν θα μπορεί ο δρόμος αυτός να εξυπηρετεί βαρέα οχήματα προς την Αττική Οδό και πόσο μεγάλη σημασία έχει για τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής του Ασπρόπυργου. Τα έργα αυτά δεν μπορούν να προχωρήσουν εάν δεν υπάρχουν ικανοποιητικές υποδομές, οι οποίες εξασφαλίζονται πια με το έργο αυτό, το οποίο όταν ολοκληρωθεί σε 36 μήνες από τώρα, γιατί όχι και νωρίτερα, μόνο τότε θα αντιληφθούμε και εμείς αλλά και οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής την τεράστια ανακούφιση. Θα υπάρχει μια προσωρινή αναταραχή. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν ώστε αυτή να περιοριστεί στο ελάχιστο.
0: Ο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μέχρι τη 13η σύνταξη και ακόμη 16 μέτρα, επιχειρεί να αποδυναμώσει τη θέση της κυβέρνησης για την αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων που στις τελευταίες εθνικές κάλπες στήριξαν πλειοψηφικά τη Νέα Δημοκρατία.
4: Όταν ο κύριος Μητσοτάκης το 2019 δεσμεύτηκε για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, είπε πόσο κοστίζει ή το εφάρμοσε. Ο Πρωθυπουργός καλό θα είναι να μην κρίνει εξιδίων τα λότρια. Η δική του συμπεριφορά ήταν η συμπεριφορά της ακοστολόγητης κοροϊδίας. Εμείς είμαστε και υπεύθυνοι και κοστολογημένοι και λέμε πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία έλεγε αυτός, γιατί θέλουμε να τα υλοποιήσουμε, να τα κάνουμε πράξη.
0: Ο Άλεξης Τσίπρας από την πλευρά του βάζει στο στόχαστρο τις κυβερνητικές επιδόσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης και ανθεκτικότητα ήταν η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα, διότι 28 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκό χρήμα δεν νομίζω ότι θα τα ξαναδούμε, σημείωσε ο κ. Τσίπρας.
5: Το Ταμείο Ανάκαμψης

0: Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής συνεδρίας του οργάνου. Νωρίτερα, ακόμη 6 στελέχη του κόμματος υπέβαλαν την παραίτησή τους.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις εμφανίσεις του για τη νέα σεζόν 2026-2027 σε μια λαμπρή εκδήλωση στο Δημαρχείο του Δήμου Αθηναίων. Την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν για ένα χρόνο με προοπτική αγοράς για επιπλέον 4 χρόνια ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο 23χρονος Δανός αριστερός μπακ, διακαής πόθος του τεχνικού Τζέικοπ Νίστρουπ, πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις. Η αγωνιστική δράση στην ημιτελική φάση του Μουντιάλ θα διεξαχθεί σήμερα και αύριο στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Ο αγώνας Γαλλία-Ισπανία θα διεξαχθεί σήμερα στον Ντάλλας και η αναμέτρηση Αγγλία-Αργεντινή την Τετάρτη στην Ατλάντα.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
5: Καλημέρα, μεράνια κυρίες και κύριοι. Και ας αρχίσουμε από το λιμάνι του Πειραιάς, για το οποίο έκανε και λόγο ο Πρωθυπουργός. Έχουμε στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά αυξημένη κίνηση από την Ιετιόνια ακτή προς τα Τρένα. Εν συνεχεία, η Κόνωνος που μας βγάζει από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νεοφάλιρο και η Ομυρίδου Σκυλίτσης μέχρι να φτάσουμε στο ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη. Όλος αυτός ο άξονας είναι βεβαρημένο. Πάμε στο Σκαραμαγκά. Ίδια και απαράλλαχτη εικόνα με τις προηγούμενες ημέρες. Το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου, ευτυχώς από τα τελειώματα του δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ενοχλεί και καθυστερεί τους οδηγούς. Και η Σχιστού έχει 1 χιλιόμετρο αναμονής. Η λεωφόρος Κηφισού είναι κατάτη όπως εχθές έτσι και σήμερα. Κατάτη βελτιωμένη. 5 λεπτές καθυστερήσεις παρουσιάζει στο ανωδικό της ρεύμα και 10 λεπτές στο καθοδικό.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα τρίτη ηλιοφάνεια, άνεμη βόρη, 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σχεδόν έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα τρίτη έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρη 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 32 με 34. Την Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Βόρη άνεμοι 4 με 5 στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά στα νότιο ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, να σας πω ότι την Πέμπτη φαίνεται ότι θα έχουμε απογευματινή αστάθεια στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 36 με 37 βαθμούς στα υπηρωτικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνα του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
7: Sky 100,3.

0: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο. Κύριος Πέτρος Μωράιτης σας απαντά στο τηλεφωνικό το κέντρο στο 2148-0170 έως και 4. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Πέτρος Κυρκυλής θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και τις 8 από αύριο. Εδώ στο πόστο του ο πολυλογάς σας ο Γιώργης Ψάλτης. Πριν πάμε στον επόμενό μας καλεσμένο και στο επόμενό μας θέμα που έχει να κάνει με τα σχολεία μας και γενικότερα την παιδεία και το ρόλο του διευθυντή, θα σας εξηγήσω στη συνέχεια τι είπε, θέλω να συζητήσουμε και ποιο θέμα θέλω να ανοίξουμε αυτό το πρωινό. Έχουμε χρωστούμενα από την πρώτη ώρα, ακούσαμε Μητσοτάκη, ακούσαμε Τσίπρα, να ακούσουμε και Ανδρουλάκη η κυρία Σταματίου. Ο κύριος Ανδρουλάκης εξήγηλε κάποια μέτρα για τους συνταξιούχους χτες σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ. Να, εδώ που λαμβάνονται και πρωτοβουλίες για θέματα που αφορούν τον κόσμο στην περίπτωση αυτή και εσάς τους συνταξιούχους, κυρίες και κύριοι. Βέβαια δεν ξέρω πώς το κάνουμε ρε παιδιά σε αυτήν εδώ τη χώρα, ενώ έχουμε συμφωνήσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να κοστολογεί τα μέτρα και τις παροχές που εξαγγέλουν όλα τα κόμματα και τελικά στο τέλος της ημέρας το ΠΑΣΟΚ να λέει για τη 13η σύνταξη τα δικά του, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών τα δικά τους νούμερα βγαίνουν και ανακοινώνουν. Δεν ξέρω πώς υπάρχει αυτή η απόκληση κοντά του 1 δισεκατομμύριο ευρώ. 1,5 λέει το ΠΑΣΟΚ, 2,5 κυβέρνηση, δεν ξέρω πώς το κάνουν αυτό. Μιλάμε για μαγεία, στο μεταξύ έχεις και την κυβέρνηση που βγαίνει και καταγγέλει την παροχολογία την ίδια ώρα που διαβάζω στα ρεπορτάζ έγκριτων οικονομικών συντακτών ότι σκοπεύει να μετατρέψει το έκτακτο επίδομα που έδωσε σε εσάς φίλοι μου συνταξιούχοι σε 13η σύνταξη. Μαγεία. Μαγεία, πολύ ωραία προεκλογική περίοδο θα ζήσουμε. Ακούμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Όταν ο κύριος Μητσοτάκης το 2019 δεσμεύτηκε για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, είπε πόσο κοστίζει ή το εφάρμοσε. Ο Πρωθυπουργός καλό θα είναι να μην κρίνει εξιδίων τα λότρια. Η δική του συμπεριφορά ήταν η συμπεριφορά της ακοστολόγητης κοροϊδίας. Εμείς είμαστε και υπεύθυνοι και κοστολογημένοι και λέμε πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία έλεγε αυτός, γιατί θέλουμε να τα υλοποιήσουμε, να τα κάνουμε πράξη.
0: Παρακάτω, ελληνικό δημόσιο σχολείο, δεν ξέρω πόσο περήφανη θα είναι η κυβέρνηση με αυτά τα οποία έχει κάνει σε σχέση με τη μεταρρύθμιση του ελληνικού σχολείου, καθώς έχει εστιάσει σε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του, όμως εδώ παραμένουν βαθιά δομικά προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία του σχολείου. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ το οποίο δημοσιεύθηκε στο Βήμα της Κυριακής και το υπογράφει η συνάδελφος Μιχαήλα Μαρία Δεριζιώτη για το ρόλο που έχει στο ελληνικό σχολείο ο διευθυντής, μια θέση παιδαγωγικής ηγεσίας. Ουσιαστικά έχει μετατραπεί σε θέση διαρκούς διαχείρισης προβλημάτων. Ο διευθυντής επί της ουσίας, παιδιά, κάνει τον επιστάτη, τον υδραυλικό, τον ηλεκτρολόγο, τον γραμματέα, καλύπτει και τα κενά της δημοτικής αρχής που πρέπει να το έχει στην πένα. Το σχολείο δεν είναι στην πένα τα σχολεία μας και έχουμε και πολλά περιστατικά βανδαλισμών. Μαζί μας ο κύριος Νίκος Αλτέρης, επίτιμος σχολικός σύμβουλος δημοτικής εκπαίδευσης. Στα δύο λεπτά που μας απομένουν να πούμε κάποια πράγματα. Γεια σας κύριε Αλτέρη, τι κάνετε, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, πώς είστε, μια χαρά, εσείς τα δικά σας.
0: Λοιπόν, είναι και αυτό ένα πρόβλημα, διότι εμείς επιρρύπτουμε και ως γονείς αλλά και ως πολίτες συνήθως την ευθύνη στο εκπαιδευτικό προσωπικό ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Όμως το εκπαιδευτικό προσωπικό και ο διευθυντής στην περίπτωσή μας, τι να πρωτοκάνει?
2: Αυτό είναι αλήθεια, τι να πρωτοκάνει κανείς, συνήθως χωρίς βοήθεια, χωρίς γραμματιακή υποστήριξη, ανεξάρτητα από το μέγεθος της σχολικής μονάδας και έχοντας προσθέσει στην χάρτινη γραφειοκρατία την ψηφιακή γραφειοκρατία.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
2: Γιατί ενώ το επισημάναμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση στη γραφειοκρατία που είχαν να αντιμετωπίσουν οι διευθυντές συνήθως κατά 70-80% άχρηστη, θα προσθεθεί και η ψηφιακή. Τελικά προσθέθηκε η ψηφιακή και κανείς δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή πολλές φορές ο διευθυντής κάνει τα ίδια πράγματα, τα στέλνει προς τη διεύθυνση και μετά πρέπει να τα ξανακάνει ψηφιακά ή τα κάνει ψηφιακά και μετά πρέπει να τα ξαναστείλει και χάρτινα και δεν μπορεί να τα τυπώσει για να τα στείλει, καταλαβαίνετε τι σας λέω? Ναι. Δηλαδή είναι πραγματικά τρέλα. Να σας πω έτσι πολύ συμβολικά ένα πράγμα. Στο πρόσωπο του διευθυντή του σχολείου αλλά και των στελεχών εκπαίδευσης στην ουσία έχει αποτυπωθεί όλη η αποτυχία της σύλληψης τι θέλουμε να είναι το ελληνικό σχολείο. Θέλουμε να είναι ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός, θέλουμε να είναι ένας μηχανισμός, μια ένας θεσμός ο οποίος παράγει γνώση και κέφι για τη γνώση.
0: Προφανώς το δεύτερο. Το θέμα είναι πώς το επιτυχάνεις αυτό και ποια κατά τη γνώμη σας είναι αυτά τα δομικά προβλήματα τα οποία δεν αντιμετώπισε εντάχει, πείτε μου, γιατί δεν έχουμε άλλο
2: σας
0: χρόνο.
2: Σας λέω πάρα πολύ απλά το πρώτο αυτό, ότι προσεπέθη η γραφειοκρατία στην ίδια υπάρχουσα. Το δεύτερο είναι ότι αυξάνεται συνέχεια η γραφειοκρατία χωρίς νόημα. Δηλαδή ακόμα και η αξιολόγηση κατόρθωσε να γίνει μια σκέτη γραφειοκρατία χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Έτσι, χωρίς κανένα νόημα. Μάλλον,
0: έχω ακούσει
2: έτσι.
0: Και από άλλους ασκείται αυτή η κριτική. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Σας αδείξα τώρα εγώ, διότι είχαμε μόλις λίγα λεπτά να τα πούμε. Όμως δεσμεύομαι.
2: Θα τα πούμε κάποια άλλη.
0: Ναι, ενδεχομένως και το προσεχές Σάββατο. Τα Σάββατα έχω εγώ περισσότερο χρόνο για να κάνουμε τέτοιες ωραίες ενδιαφέρουσες συζητήσεις, κύριε Σαλτέρη. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη σύντομη τοποθέτησή σας. Να είστε καλά. Διαφημίσεις στο σημείο αυτό θέλει η κυρία Σταματίου. Διαφημίσεις θα έχει, αφού σας θυμίσω πως μαζί μας είναι αυτό το πρωινό η Ιζωμάτ. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης. Η Ιζωμάτ Thermosystem, κυρίες και κύριοι, τα καλύτερα συστήματα της αγοράς με δεκαετή εγγύηση εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη της Ιζωμάτ. Καλέστε στο 210-5598-700 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας...
12: Κόσμος 96,5.
13: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστήριου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν και οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχίες των νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος δύο Ιρανικών πυράβλων κρούς στο νότο τμήμα των στενών του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Νωρίτερα πάντως ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από την περιοχή. Η απόφαση θα έρθει σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Σε κατάσταση υγειονομικής επιτήρησης βρίσκεται η Λαμία, καθώς παρατηρείται σημαντική αύξηση περιστατικών σαλμονέλλας. Τουλάχιστον 30 άτομα από την Παρασκευή μέχρι και χθες πέρασαν από τον Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. 12 από τα 30 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Σε νέα μεγάλη αμυντική συμφωνία προχωρούν Γαλλία και Ουκρανία. Όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, η Ουκρανία συμφώνησε να αγοράσει γαλλο-ιταλικό σύστημα αεράμινας, καθώς και 16 μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, τελευταίο μισό ώρα της εκπομπής. Γεια σου Δημήτρη Σιακαβάρα, να σε καλά. Δεν ξέρω γιατί δεν λειτουργεί το ραδιόφωνο στο διαδίκτυο. Θα ενημερώσουμε την υπηρεσία. Ελπίζω να μην έχεις εσύ κάποιο θέμα με το ίντερνετ σου. Από το πρωί υπάρχει τέτοιο θέμα, κυρία Σταματίου μας. Οπότε είναι δικό μας το πρόβλημα, παιδιά. Θα το λύσουμε. Γεια σου Παυλίτο, να σε καλά, καλημέρα. Πάντα στηρίζουμε την βρετανική μουσική σκηνή. Πάντα, Παυλίτο. Δημήτρη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και το Δήμο από την Καλυθέα για το μήνυμα του. Όσο μιλάμε εμείς, αυτό το πρωινό Τρίτης είναι η 14η ημέρα του Ιουλίου. Η τιμή του Brent ανεβαίνει, παιδιά, ξεπέρασε τα 85 δολάρια το βαρέλι, το Brent, αφήστε τα, ναι. Μέχρι να πάει 8 θα έχει πάει πάνω από τα 90 από ό,τι βλέπω. Και έρχεται και το τέλος του Donald Trump στο στενό του Ορμούζη, 20%, αφήστε τα, παραμονεύουν από εκεί, από την άλλη πλευρά και οι Ιρανοί, οι οποίοι θέλουν να επιβάλλουν και αυτοί ένα τέλος, να παίρνουν το κάτι της, βρε παιδί μου, από τα δεξαμενόπλια που θα παίρνουν από εκεί. Όλη αυτή την κατάσταση καλή δεν τη λες. Καθόλου καλή δεν είναι η κατάσταση και με την αγορά των ακινήτων και τα ενίκια το τελευταίο χρονικό διάστημα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Γι' αυτό θα κουβεντιάσουμε ευθύς αμέσως. Υπάρχει μια συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης για τα μέτρα τα οποία ενδεχομένως θα ανακοινωθούν και διαστόματος του Πρωθυπουργού στην προσεχή ΔΕΣ και θα έχουν να κάνουν με το πώς θα δοθούν επιπλέον κίνητρα για να μπουν και άλλα κίνητα στην αγορά. Μιλάμε για 2,2 εκατομμύρια κίνητα τα οποία είναι κλειστά εκτός της αγοράς. Νομίζω αυτά είναι τα νούμερα. Εδώ διαβάζουμε λοιπόν για νέες παρεμβάσεις που θα έχουν να κάνουν με παράταση και επέκταση της τριετής φοροαπαλλαγής και νέα κίνητρα που μελετώνται για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Ξαναλέω, το ζητούμενο εδώ είναι, και άργησε να το αντιληφθεί η κυβέρνηση, πώς θα βάλει περισσότερα ακίνητα στην αγορά. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να εξετάσει και αυτή την πρόταση της Πομιδά για επέκταση του φορολογικού κινήτρου σε κάθε νέα κατοικία που μπαίνει στην αγορά. Βάζει στην εξίσωση Πομιδά και τα νεόδμητα και τα κληρονομημένα και τα ιδιοκατοικούμενα κινήτα. Δεν ξέρω. Πάντως, μία απλή παράταση της τριετούς φοροαπαλλαγής στα ενίκια ή μία επέκταση της σε περισσότερες κατηγορίες ακινήτων δεν φαίνεται πως αρκεί. Σαν ημίμετρο ακούγεται αυτό. Εδώ το πρόβλημα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο. Και το πρόβλημα με τις τιμές των ενοικίων. Έχω μπροστά μου τα τελευταία στοιχεία της Eurostat που έδειξαν ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 οι τιμές των κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 5,1%, τα ενοίκια κατά 3% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η Ελλάδα, η χώρα μας, φιγουράρει στην πρώτη τριάδα των χωρών με τη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων. Είμαστε στο 5%. Πιο ψηλά μας, πιο πάνω από μας, μόνο η Κροατία και η Βουλγαρία. Και παρόμοια στοιχεία μπορεί να συναντήσει κανείς και από αυτά τα οποία επεξεργάζεται η πλατφόρμα Σπιτόγατος, όπου εκεί βλέπεις πως η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης κατοικίας έχει αυξηθεί κατά 1,3% το τελευταίο χρονικό διάστημα. Στα αστικά κέντρα το πρόβλημα πολύ μεγαλύτερο. Πάμε να τα βάλουμε όλα αυτά κάτω, να δούμε πού βρισκόμαστε. Είναι μαζί μας ο κύριος Ηλίας Παπαγεωργιάδης, είναι σύμβουλος επιχειρήσεων, ασχολείται ο άνθρωπος με την αγορά των ακινήτων. Γεια σας κύριε Παπαγεωργιάδη, τι κάνετε, είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ για την αποδοχή της. Καταρχάς, πού βρισκόμαστε τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε σε σχέση με το πώς είχε διαμορφωθεί η κατάσταση τα προηγούμενα χρόνια? Θέλω να πω, είναι τα στοιχεία τα οποία έχετε και εσείς στα χέρια σας το τελευταίο χρονικό διάστημα διαρκώς επιδεινούμενα ή κάπως έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση και σε σχέση με τα ενίκια, κύριε Παπαγεωργιάδη?
1: Καταρχάς, ξέρετε, όταν συζητάμε για τα ενίκια συζητάμε πάντα και λέμε, ή στο δημόσιο λόγο συζήτηση είναι, ότι είναι επιδεινούμενα γιατί αυξάνονται.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχουν δύο οπτικές. Η μία οπτική είναι για τους ιδιοκτήτες που θεωρούν ότι αρχίζουν οι τιμές να ανεβαίνουν και να είναι καλύτερες για αυτούς. Από την άλλη υπάρχει δυσκολία για τους ενοικιαστές γιατί δεν ακολουθούν οι μισθοί και τα αντίστοιχα έσοδα. Σίγουρα τα πράγματα επιδεινώνονται κάθε χρόνο, αν το δούμε από την πλευρά των ενοικιαστών, και οι βασικοί λόγοι είναι τρεις. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί είχαμε πάρα πολλά μέτρα που στρέβλωσαν απότομα την αγορά και βγάλαν πάρα πολλά ακίνητα από την αγορά. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί ανέβηκαν πολύ, πάλι κατά τη γνώμη μου τεχνητά, με στρέβλωση, οι τιμές της πώλησης πολλών ακινήτων. Ξέρετε, αν ένα ακίνητο κάνει 100.000 και έχει νίκιο για παράδειγμα 400 ευρώ, αν αύριο κάνει 200, το νίκιο θα πάει 700, 800, 900. Θα ακολουθείς και αυτό.
0: Και αυτό εσείς στην τώρα αναφέρεστε σε αυτά τα προγράμματα που έτρεξε η κυβέρνηση, σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, σε αυτά τα προγράμματα αναφέρεστε.
1: Αυτά τα δύο προγράμματα μαζί με την Golden Visa, όπως έγινε μετά το 2020-2021, δημιουργήσαν μια πολύ μεγάλη στρέβλωση στην ελληνική αγορά και ειδικά σε Αθήνα, Αττική και Θεσσαλονίκη. Μεγαλώσαν τις τιμές τεχνητά και από εκεί και πέρα αυτό φάνηκε και στα ενίκια. Θα προσέξετε, όποιοι μας ακούν θα το θυμούνται. Φαντάζομαι ότι από την ώρα που βγήκαν τα προγράμματα το σπίτι μου 1 και 2, από τότε αρχίσαμε να λέμε ότι τα ενίκια πλέον έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ.
0: Μετά, όταν ολοκληρώνονται αυτά τα προγράμματα, διευκρινίστε το μας αυτό αν θέλετε, όταν ολοκληρώνονται αυτά τα προγράμματα, τώρα τελείωσαν και το σπίτι μου ένα και το σπίτι μου δύο, τελειώνει, δεν διορθώνεται η αγορά, παραμένουν οι τιμές εκεί όπου ανέβηκαν σε αυτά τα κίνητα τα οποία αφορούσαν τα συγκεκριμένα προγράμματα?
1: Αν μας άφηναν στην ησυχία μας και δεν ανακοινώναν ήδη ότι ετοιμάζεται και πρόγραμμα το σπίτι μου 3, τότε θα υπήρχε η διόρθωση, θα υπήρχε η εξομάλυνση. Μα πριν καν κλείσει το πρόγραμμα το σπίτι μου 2, το οποίο παρά τις ανακοινώσεις και τους θριάμβους δεν πήγε όσο καλά λέγαν, δεν καταφέραν καν να απορροφήσουν το ποσό των 2 δισεκατομμυρίων το οποίο είχαν ανακοινώσει. Και ήδη έχουν ανακοινώσει ότι ετοιμάζουν το πρόγραμμα το σπίτι μου 3. Για το οποίο δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα κριτήρια. Ναι. Αυτό από μόνο του
0: κρατάει. Εσείς με τα προγράμματα αυτά καθ' αυτά, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω, καταλαβαίνω πως δεν διαφωνείτε. Διαφωνείτε με την αρχιτεκτονική των προγραμμάτων, όπως τα έχει στήσει η κυβέρνηση.
1: Εγώ λέω μπράβο στην κυβέρνηση που έφτιαξε ένα μηχανισμό για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που είναι, τους συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας, που είναι σε δυσκολότερη οικονομική κατάσταση να αποκτήσουν κατοικία. Έγινε όμως ένα πολύ σημαντικό, σοβαρό λάθος. Μπήκαν πάρα πολλά και πολύ αυστηρά κριτήρια για το ποιο σπίτι μπορεί να διαλέξει ένας άνθρωπος που θέλει να πάρει το πρόγραμμα το σπίτι μου 2 ή το σπίτι μου 1 νωρίτερα, με αποτέλεσμα να καταλήξουμε, θα σας πω περιοχές ας πούμε τυχαίες, στο Περιστέρι να υπάρχουν 15 διαμερίσματα διαθέσιμα και να είναι 400 αυτοί που θέλουν να το αγοράσουν. Αυτομάτως έχουμε υπερζήτηση χωρίς να υπάρχει προσφορά. Επειδή μπήκανε πολύ αυστηρά κριτήρια, τα οποία αν προσέξατε το τελευταίο δίμηνο τρίμηνο στη λήξη του προγράμματος χαλάρωσαν κιόλας, γιατί ακριβώς καταλάβαν τι έγινε.
0: Αλλά ήταν αργά, ήταν αργά όταν χαλάρωσαν.
1: Αυτά τα κριτήρια τι κάνανε, κάναν περιζήτητα τα χρέπια τα πολύ παλιά.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν ένα παλιό διαμέρισμα, το οποίο πριν από τα προγράμματα το σπίτι μου είχε 60-70 χιλιάδες, 80, το πήγαμε 120-140-160, και το πήραμε όμως με άτοκο δάνειο ή με πολύ χαμηλότερο επιτόκιο, άρα υπήρχε κόσμος ενδιαφερόμενος. Όταν βγάλαμε στην αγορά 300.000 κόσμο, 250.000 κόσμο για να πάει να πάρει σπίτι, χωρίς να υπάρχουν τα σπίτια αυτά, ουσιαστικά τι κάναμε, παρουσιάσαμε στους ιδιοκτήτες ότι πάρα πολλοί κόσμος θέλουν το ακίνητό τους, οι οποίοι δεν ήταν και πραγματικοί αγοραστές όλοι αυτοί, γιατί 20.000 επιδότησε το πρόγραμμα. Με αυτόν τον τρόπο, αυτό που κάναμε είναι πιέσαμε προς τα πάνω τις τιμές ακινήτων τα οποία ήταν παλιά σε κακή κατάσταση. Και η επόμενη σκέψη ποια είναι του ιδιοκτήτη. Αν ο διπλανός μου έχει ένα χρέπι το οποίο είναι, λέω εγώ, 70 τετραγωνικά και είναι διαλυμένο τελείως και το πούλησε 150.000, τότε εγώ που έχω ένα καλύτερο σπίτι δικαιούμαι να το ανεβάσω παραπάνω. Και αν εγώ το ανεβάσω παραπάνω, αν το δώσω προς ενοικίαση, δεν θα το δώσω με το παλιότερο ενίκιο, θα το δώσω με καλύτερο, με μεγαλύτερο ενίκιο. Όλο αυτό δημιούργησε μια στρεβλή κατάσταση. Όπως επίσης και η Golden Visa, η οποία ήταν καλή στην αρχή, γιατί είχαμε μια αγορά νεκρή, πολύ δύσκολη. Οπότε τι ήταν ένα είδος σοκ να βοηθήσουμε, να φτιάξουμε λίγη ζήτηση στην αγορά. Καταλήξαμε όμως να γίνει ο ασθενής καλά, να μην υπάρχει πλέον πρόβλημα στην αγορά κινήτου στην Ελλάδα, και εμείς να συνεχίσουμε να δίνουμε φάρμακα σε ένα ασθενή που είναι πλέον καλά. Με αποτέλεσμα, θα το δείτε κάπου που συνέβη για πολύ λίγο, αλλά ήταν ενδεικτικό, στον Πειραιά. Όταν ανέβηκαν οι τιμές στα όρια από τις 250.000 και πήγαν στις 500.000 ευρώ σε όλη την Αττική, έμεινε ο Πειραιάς 250.000. Εκεί τι ζήσαμε για ένα χρόνο και κάτι? Είδαμε απότομα όλα τα χρέπια του Πειραιά που είχαν 60, 70, 80, 100 χιλιάδες να πολλούνται προς 250 χιλιάδες. Και τι κάναμε στην πράξη? Βάλαμε το ζευγαράκι που θέλει να πάρει ένα σπίτι για να μείνει, να ανταγωνιστεί με τον Κινέζο που ούτε καν βλέπει.
2: Ναι, που δεν γίνεται τώρα αυτό πρακτικά, πώς θα ανταγωνιστεί.
1: Δίνει το λίγο εξ αποστάσεως να πάει και να το πάρει κάποιος με 250 χιλιάδες. Αυτά αν λείπαν δεν θα είχαμε φτάσει εδώ. Το πρόβλημά μας είναι ότι αυτά έγιναν. Τώρα, τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί και συζητώνται, αν υλοποιηθούν, γιατί αυτά τα φωνάζει και η Πομιδά, τα φωνάζω και εγώ και πολλοί άλλοι άνθρωποι που ασχολούμαστε με την αγορά, θα κάνουν καλό. Το πρόβλημά μας είναι ότι χρειάζονται πλέον πολλά και σοβαρά μέτρα και αυτά θα χρειαστούν 2 χρόνια για να επιδράσουν πραγματικά στην αγορά. Δεν είναι κάτι το οποίο πατάμε ένα κουμπί και τελειώσαμε.
2: Ναι. Σε ποια μέτρα αναφέρεστε, σε αυτά τα οποία σταχυολόγησα και εγώ, δηλαδή την παράταση και επέκταση της τριετής φοροαπαλλαγής και νέα κίνητρα τα οποία μελετώνται έτσι ώστε να μπουν από τα κλειστά κίνητρα περισσότερα στην αγορά, σε αυτά αναφέρεστε?
1: Και αυτά τα χρειαζόμαστε όλα και χρειαζόμαστε όλο το πακέτο που ανακοίνωσε ο κ. Φλωρίδης και ο κ. Μπουγάς για την μεταρρύθμιση, για το νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζουν και θέλουν να είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του χρόνου. Ελπίζουμε και αν συμβούν εκλογές να συνεχιστεί αυτή η δουλειά, να ολοκληρωθεί. Χρειαζόμαστε και τα μέτρα του κ. Χατζηδάκη, τα οποία μπαίνουν σιγά σιγά σε εφαρμογή. Χρειαζόμαστε και λύσεις στο κομμάτι του Υπουργείου, όπου θα δει το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης. Να μην, εκεί πέρα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να έχουμε πρόβλημα, να μπουν αυστηρά όρια και να βγουν σπίτια από την αγορά. Πλέον χρειαζόμαστε από πολλά υπουργεία πολλές λύσεις για να μπορέσουμε σταδιακά να αυξήσουμε την προσφορά κινήτων και αυξάνοντας την προσφορά να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι νομίζουν ότι επειδή τιμές ανεβαίνουν κάθε χρόνο πολύ, αυτό είναι κάτι καλό. Εγώ θέλω να τους θυμίσω ότι σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, ναι, είναι καλό να ανεβαίνουν τιμές των ακινήτων, αλλά αφενός είναι καλό να ανεβαίνουν με μια λογική, δηλαδή το χρόνο λέω εγώ 3, 4, 5%, 2% πάνω από τον πληθωρισμό. Και δεύτερο, δεν υπάρχει χώρα όπου οι τιμές ανεβήκαν παραπάνω από την αγοραστική ικανότητα των πολιτών και αυτό στο τέλος να πήγε καλά σαν έργο. Στο τέλος αυτό πάντα καταλήγει άσχημα. Καλό είναι να αποφύγουμε εμείς τα λάθη των άλλων.
2: Ναι.
1: Και να ζήσουν πιο εύκολα οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δικό τους σπίτι. Δεν μπορούμε να λέμε ότι αυτούς δεν μας ενδιαφέρει, θα συμβούν με αυτό.
2: Όχι, η πρόνοια πρέπει να είναι για αυτούς τους ανθρώπους πρωτίστως, κύριε Παπαγεωργιάδη, έτσι δεν είναι?
1: Αλλά εννοείται, αλλά αυτή τη στιγμή ας κρατήσουμε ότι έστω και αργά φαίνεται ότι γίνονται κάποια πράγματα, γιατί θα εφαρμοστεί και το πακέτο Χατζηδάκη και υπάρχει πρωτοβουλία από τον κύριο Φλωρίδη και υπάρχουν κινήσεις και σκέψεις για το κομμάτι
2: του φορολογικού. Στον κύριο Φλωρίδη αναφέρεστε στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις κληρονομιές και αυτά?
1: Όχι μόνο με τις κληρονομιές, θα υπάρχει ένας καινούριος κώδικας για τις πολυκατοικίες, για τις σχέσεις των ανθρώπων μέσα, για να μπορεί να πάρει ένα μεγάλο διαμέρισμα
2: και μέσα από το ΣΚΑ 100,3 αυτό το θέμα. Ναι. Ναι, ένας κώδικας ο οποίος εξυγχρονίζεται, διάβαζα, μετά από 100 χρόνια. Τρελά πράγματα αυτά,
1: ξέρετε,
2: τώρα δηλαδή. Τι να πω.
1: Κάτι, το 2020,
2: δείχνει πόσο πίσω είμαστε σε ορισμένα κομμάτια, αν θέλετε, της πολιτικής μας. 100 χρόνια ο κώδικας της πολυκατοικίας να έχει να επικαιροποιηθεί.
1: Να σας πω ένα απλό πράγμα. Αν σήμερα εγώ έχω ένα διαμέρισμα 120 τετραγωνικά σε μια περιοχή και θέλω να έχω τα 60 για μένα και 60 να δώσω προς ενοικίαση, δεν μπορώ να το κάνω, γιατί δεν επιτρέπει εύκολα η πολυκατοικία, δεν υπάρχει ο κανονισμός, δεν είναι κάτι που να το κάνω μόνος μου, πρέπει να επιτρέψουν όλοι οι άλλοι. Εδώ υπάρχει το επιχείρημα, ναι, αλλά η πολυκατοικία φτιάχθηκε για λίγα διαμερίσματα, όχι για περισσότερα. Ναι, αλλά πλέον έχουμε στεγαστική κρίση. Είναι ανάγκη να κινηθούμε ευέλικτα. Και να σας πω κάτι, όποιο μέτρο μπορούμε να πάρουμε που θα αυξήσει τη ζήτηση χωρίς να επηρεάζει τον κρατικό προϋπολογισμό, πρέπει να το πάρουμε.
2: Ναι.
1: Mm-hmm. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε και να λέμε θα περιμένουμε στο μέλλον και κάποια στιγμή θα δούμε. Ξέρετε, αν μιλήσετε με παρέα, φαντάζομαι μιλάτε και εσείς όπως και όλος ο κόσμος μας ακούει, όποιος ψάχνει να βρει σπίτι αυτή την περίοδο, η συζήτηση είναι πάντα στο ότι καταλήγει να συζητάει για το ότι ήταν κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, οι επιλογές πάρα πολύ λίγες και πληρώνει πολύ περισσότερο από αυτά που πλήρωνε νωρίτερα.
2: Ναι, έτσι είναι. Και τα όσα πληρώνει, ξέρετε, δεν αντιστοιχεί πολλές φορές και στην ποιότητα του ακινήτου που θα ήθελε να βρει τελικά στο τέλος της ημέρας. Το είπατε και εσείς νωρίτερα. Με τα πολύ παλιά σπίτια, αυτά τα χρέπια τα οποία πλέον κοστολογούνται πάρα πολύ ακριβά. Τι να πω.
1: Εγώ έχω κάνει άλλες 2 προτάσεις για το θέμα αυτό. Η μία πρόταση είναι ότι ο νέος οικοδομικός κανονισμός, ο οποίος περιμένουμε να βγει κάποια στιγμή, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν είμαι μεν μηχανικός, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει κοινή λογική, κατά την ταπεινή μου γνώμη πρέπει να δώσει μπόνους σε αυτούς που θα φτιάξουν μικρά σπίτια. Ο προηγούμενος, ο ισχύον κανονισμός, έδινε μπόνους σε αυτούς που φτιάχναν μεγάλα σπίτια. Είναι ανάγκη πλέον να δοθεί μπόνους για τα μικρά σπίτια και για όσο περισσότερες θέσεις στάθμισης γίνεται.
2: Μάλιστα.
1: Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν τα ακίνητα του δημοσίου, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να μπουν στην αγορά, γιατί κανείς δεν θα καθίσει να φτιάξει τα χαρτιά τους. Τα ακίνητα των τραπεζών που προχωράνε με πολύ αργό ρυθμό το να φτιάξουν τα χαρτιά. Τα ακίνητα εκκλησίας, μοναστηριών, ιδρυμάτων, τα οποία είναι εκτός αγοράς και αυτά και είναι πολύ δύσκολο να φτιάξουν τα χαρτιά. Υπάρχουν 1.000.000 σπίτια που ανήκουν σε 600.000 ανθρώπους που είναι σε πολυδιοκτησία. Και όσοι ξέρουν από πολυδιοκτησία ξέρουν ότι όλοι αυτοί σπάνια τα βγάζουν πέρα και συνεννοούνται. Η πρόταση δικιά μου ποια είναι, και την έχω κάνει εδώ και 2 χρόνια. Αντί να έχουμε μόνο τη δυνατότητα να πουληθεί ένα ακίνητο, αν φτιάξει τα χαρτιά ο πολιτής, να υπάρχει δυνατότητα να φτιάξει τα χαρτιά και ο αγοραστής.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό τι σημαίνει? Ότι όλα τα σπίτια τα μπλοκαρισμένα, για τα οποία κανείς δεν θα ασχοληθεί να φτιάξει χαρτιά και είναι απλά κλειστά και μένουν κλειστά,
2: θα είναι διαθέσιμα και θα μπουν στην αγορά. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαγεωργιάδη. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Τις σημειώνουμε τις προτάσεις σας. Διαφημίσεις. Μαζί μας η Ζωμάτ, η οποία φέρνει την εύκολη λύση σε ό,τι έχει να κάνει με την στεγάνωση ταρατσών. Μιλάμε για τον πρωταθλητή στη στεγάνωση, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Isoflex PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας των στεγανωτικών της Ιζωμάτ. Περισσότερα βεβαίως στο site της Ιζωμάτ και στο 210-55-98-700.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
10: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
9: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
10: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
9: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
10: Φτάσαμε κιόλας.
9: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
14: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
15: Coéquipé, κομπάνιο,
14: Team Colleague,
16: Παντρούσκα, Ταβαρίς στο κομμάτιο.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
19: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
18: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
20: Γίνε μέλος στο BPMe, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPMe App.
21: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομό σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
22: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 500

0: ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Δημήτρης Κολιομιχάλης, για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα, τι γίνεται?
2: Καλημέρα Πέτρο μου, εντάξει, μέτρια η κατάσταση. Έχουμε ένα τροχαίο συμβάν στην παραλιακή, στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα, στο ύψος του Φλίσβου, με αποτέλεσμα από την Καλυθέα, από τις Τζιζιφιές, πηγαίνοντας προς το Φλίσβο, να έχουμε ακινητοποίηση. Βέβαια, όσοι γνωρίζουν την περιοχή, το λέω όσοι γνωρίζουν, γιατί έχουμε στην παλιά παραλιακή τα έργα που μας δυσκολεύουν, αυτό το συσήφιο έργο. Όσοι γνωρίζουν, ας μπουν Λάμπρου Κατσόνη και Λεωφόρο Αμφιθέας να γλιτώσουν αυτό το πρόβλημα. Και το αντίθετο ρεύμα, βέβαια, της παραλιακής προς τον Πειραιά έχει κίνηση, αλλά είναι η συνήθις κίνηση κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Κατεβαίνοντας τη Μεσογείο στο ύψος του Χολαργού, υπάρχει κίνηση. Στο Σκαραμαγκά ομοίως. Ακόμα μεγαλύτερη κίνηση όμως έχουμε στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ανωδικό ρεύμα από το ύψος της Λένορμαν και στο καθοδικό από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τα ΚΤΕΛ. Κλείνουμε με την Αττική Οδό. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο έχει καθυστερήσεις από τον κόμβο Δημοκρατίας προς τον κόμβο Ηρακλείου, Πέτρο.
1: Ευχαριστώ φίλε, ευχαριστώ και εσάς κυρίες και κύριοι για την ακρόαση. Διαφημίσεις Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε. Καλό πρωινό!
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
9: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz. Ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία.
8: Σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Philippe Collin. Ο μπάρμαν του Ritz.
9: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πετάκη.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
11: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος.
12: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
13: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
14: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
13: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
14: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
13: Έχει εμήθεια και εμπιστοσύνη.
15: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
13: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
16: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
13: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
16: Ανακατασκευές,
13: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
16: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
13: Έλεγχος air condition.
16: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
13: Μπαταρίες παντός τύπου.
16: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes
13: Smart.
17: Ford,
18: Opel
17: και BMW.
18: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
17: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
18: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
17: Τηλέφωνο 26710-28963
18: και κινητό 6977-421078.
17: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
18: Electro Team Μαρκέτος.
17: Το team των απαιτητικών.
19: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
20: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
21: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
20: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
21: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
20: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
21: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
20: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
21: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
20: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
21: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
20: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
21: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
20: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
21: Τηλέφωνο 26710-252-51.
20: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
21: Η μόνη σας επιλογή.
22: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
23: Εξωτερικό βόμβες Μολότοφ με αποτέλεσμα το θάνατο των τριών υπαλλήλων. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες αποτελούν βασικό τμήμα της δικογραφίας ενός ένα δεύτερο αρχείο, το οποίο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, πιθανόν στην Ικαρία. Το αρχείο αυτό κατασχέθηκε το 2020 από την Αντιτρομοκρατική και στις φωτογραφίες τους οι υποπτοί εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες, δύο άνδρες ηλικίες 26 και 24 ετών και μια γυναίκα 26 ετών, για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρησμούς σε δύο ακόμη σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων και η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πιές, αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονικής. Νέες επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στα νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν δύο δεξαμενόπλοια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος δύο Ιρανικών πυραυλών κρού στο νότο τμήμα των στενών του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των προσπαθειών για διπλωματική λύση. Νωρίτερα, πάντως, ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς και επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στην περιοχή. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου προκηρυξία ΔΔΗ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να ανατρέψει την περασμένη Παρασκευή μια περιβαλλοντική νομοθεσία 50 ετών σχετικά με την προστασία των απειλούμενων ειδών. Σύμφωνα με το μέχρι πρότινος ισχύοντα νόμο, απαγορεύονταν η τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση των βιοτόπων των απειλούμενων ειδών, καθώς αυτό θα μπορούσε να τα βλάψει. Σύμφωνα με την αλλαγή που επιφέρει η κυβέρνηση Τραμπ, πλέον δεν θα απαγορεύονται στους βιοτόπους των προστατευόμενων ειδών γεωτρήσεις, εξορίξεις, γεωργικές δραστηριότητες, ακόμη και ανάπτυξη ακινήτων. Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε την προηγούμενη νομοθεσία ξεπερασμένη, υποστηρίζοντας ότι η κίνησή της θα τερματίσει χρόνια ομοσπονδιακής πέρβασης αρμοδιοτήτων.
24: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια, και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
23: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρει 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
23: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Μας είπε τις ειδήσεις η κυρία Μεράνια. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε και εμείς σιγά σιγά. Καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στην συντροφιά μας. Σήμερα Τετάρτη 14 Ιουλίου. Πέσει η Βαστήλη τώρα. Γενικώς βαστήλες έχουν πέσει στον τόπο μας, αλλά σιγά σιγά θα τις συνειδητοποιήσουμε αυτές. Κάθε μέρα και μια βαστήλη. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Υγεία να έχουμε. Αρχίζω με ένα πατρινό, πατραϊκό μάλλον για την ακρίβεια, ορθότερο το πατραϊκό, σωστά το γράφει η κυρία Κοσμίδου, η γιατρός μας, με ένα πατραϊκό ηλιοβασίλεμα, φωτογραφία εχθεσινή. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητή Δάφνη, καλή δύναμη να έχουμε όλοι μας, υγεία, να πορευόμαστε και εδώ οι φίλοι και οι φίλες που συγκεντρωνόμαστε από την Ελλάδα. Και όλοι εσείς κυρίες και κύριοι που έρχεστε από το εξωτερικό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που έχουμε. Θα κάνω κάποιο αφιέρωμα την επόμενη εβδομάδα. Με το καλό θα είμαστε 3 ώρες. Να έχουμε να λέμε. Λοιπόν, οπότε η πρώτη ώρα θα αφιερωθεί σε μηνύματα τα οποία δεν μπόρεσα να τα διαχειριστώ στον τρέχοντα χρόνο. Υπό την έννοια ότι ξεκινώ κάτι, αλλά υπάρχουν και τα θέματα της ημέρας, οπότε δεν μπορώ να τα παρακάμψω και όλα. Αντιλαμβάνεστε. Προσπάθω εν πάση τόσο να ελύσουμε. Λοιπόν, δεν χρειάζεται παραπάνω. Ξεκινώ με κάτι που μου στέλνει ο Γιώργος Αδαμόπουλος με μια είδηση. Μου λέει: σήμερα, χθες δηλαδή, αποχαιρετήσαμε τον ομότιμο καθηγητή Εθνικού Μεσόβιου Πολυτεχνείου, Ανδρέα Γεώργιο Σταφυλοπάτη, πρωτοπόρο της τεχνητής νοημοσύνης από το 1984 έως και σήμερα. Πιστεύω πως το αξίζει μια αναφορά στην εκπομπή. Βοήθησε το πεδίο και αναρρύθμιτους φοιτητές όσο λίγοι στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αδαμόπουλε. Ανατρέχω στο βιογραφικό του καθηγητή Ανδρέα Γεωργίου Σταφυλοπάτη. ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956, αποφύτησε από την Βαρβάκιο πρότυπο σχολή το 1974, πρώτος σε σειρά αποφύτησης, έλαβε δίπλωμα ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου, μηχανικού με κατεύθυνση ηλεκτρολόγου, μηχανικού από το Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο το 1979, δεύτερο σε σειρά αποφύτησης, συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι, μετά υποτροφία της γαλλικής κυβερνήσεως, επιχορήγηση του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης της Γαλλίας, γαλλοτραφής ο αείμνηστος καθηγητής Σταφυλοπάτης και στη συνέχεια από το 1984 μέλος ΔΕΠ στη Σχολή Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλάμβαναν αφενός τη μοντελοποίηση και ανάλυση της επίδοσης υπολογιστικών συστημάτων και αφετέρου ευφυείς συστήματα και τεχνικές μηχανικής μάθησης. Συνεπώς, οι μαθητές του και οι μαθήτριές του θα τον ευγνωμονούν, φαντάζομαι, κύριε Αδαμόπουλε. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, είμαι στη διάθεσή σας στο portosalta.sky.gr. Αλλά μια που ξεκίνησα με το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο και τον καθηγητή Σταφυλοπάτη, να συνεχίσω με την καθηγήτρια μέσα εκπαιδεύσεως, η οποία είναι άτυπη συνεργάτης μου, η οποία, όπως την παρακάλεσα, υλοποιεί την παράκλησή μου. Ποια ήταν η παράκλησή μου? Αν μπορεί να μου στέλνει μετά από εκείνο το ωραίο, το μνημειώδες, μου έχετε γράψει πάρα πολύ πρωινό που παρέθεσα μηνύματά της, να εξακολουθήσει, παρά το γεγονός ότι δεν θα είναι στην ενεργό υπηρεσία, υπό την έννοια δεν θα κάνει μάθημα από φέτος, θα βρίσκεται σε άλλη θέση, αν μπορούσε να συνεχίσει να μου στέλνει υλικό από το Facebook, από την αλληλογραφία συναδέλφων της, καθηγητών και καθηγητριών, που περιγράφουν με τα δικά τους λόγια, τα ειλικρινή λόγια, το επίπεδο της μορφώσεως και της εκπαιδεύσεως στη μέση εκπαίδευση. Συνεχίζει η άτυπη συνεργάτης μου να μου στέλνει, και την ευχαριστώ πάρα πολύ ολόθερμα, να μου στέλνει υλικό. Οπότε θα προσγειωθούμε τώρα σε ένα τέτοιο υλικό, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι πολύ φρέσκο. Λοιπόν, παρότι ήδη από την προηγούμενη, από προχθές, δηλαδή έχω πολύ άφθονο περιεχόμενο, αλλά αυτά θα το παραθέσουμε σε μια μέρα που θα σταθούμε αναλυτικώς στη μέση εκπαίδευση. Λοιπόν, τώρα στο υλικό το καινούριο πρωταγωνιστεί η κυρία Βάσο Κιντή. Να υπενθυμίσω ποια είναι η κυρία Βάσο Κιντή. Η κυρία Κιντή είναι καθηγήτρια φιλοσοφίας και της επιστήμης και αναλυτικής φιλοσοφίας του 20ου αιώνα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κυρία Κιντή διακρίνεται για τον ορθολογισμό της και για τις παρεμβάσεις της, οι οποίες παρεμβάσεις είναι κέρυες, φίλες και φίλοι, για όσους και όσες την παρακολουθείτε αυτά τα τελευταία 15 χρόνια, θα έλεγα, τον δημόσιο λόγο της. Λοιπόν, εγώ διαβάζω τώρα αυτά που γράφει στο Facebook με τη φωτογραφία της κιόλας. Είναι υλικό που μου στέλνει, επαναλαμβάνω, τρίτη φορά η άτυπη συνεργάτης μου από τη μέση εκπαίδευση. Γράφει, ό,τι διαβάζω τα γράφει η κυρία Κιντή. Ποτέ δεν ξέρεις τι δεν θα καταλάβουν οι φοιτητές στην εκφώνηση ενός θέματος για να το επεξηγήσεις. Είμαι πάντα στο προσφυλές μου θέμα της μη κατανόησης του κειμένου. Μη κατανόηση κειμένου σημαίνει, προσέξτε, δεν αφορά μόνο στο γραπτό λόγο, αφορά και στον προφορικό λόγο. Δηλαδή λέει κάτι κάποιος, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέει, γιατί μπορεί να έχω άγνωστες λέξεις, γιατί δεν καταλαβαίνω το νόημα των λέξεων, γιατί δεν αντιλαμβάνομαι τι περίπου περιγράφει αυτός, γιατί μπορεί κάποιος να μιλάει ηρωνικά, αλλά εγώ θα μην πιάνω την ηρωνία του, γιατί μου λείπουν οι γνώσεις να καταλάβω την ηρωνία του. Άρα αυτός που μιλάει πρέπει να πει: τώρα ηρωνεύομαι, τώρα γελώ.

φοιτητές στην εκφώνηση ενός θέματος για να το επεξηγήσεις. Αυτή τη φορά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι δευτεροετής φοιτητές και πολλοί σε μεγαλύτερα έτη και επιπτυχίο δεν ήξεραν τι θα πει κάνω κριτική. Γιώτα γιώτα, κριτική. Κρίση δηλαδή. Μην το φανταστείτε τίποτα σε σχέση με την Κρήτη, και είναι η ΙΤΑ. Τώρα είμαστε στην κρίση με γιώτα. Συνεχίζει, αυτό τα παγώ, συνεχίζει η κυρία Κιτή. Σε κάποια από τα θέματα που έβαλα σε αυτή την εξεταστική έδινε ένα απόσπασμα από κείμενο κάποιου Χ και ζητούσα από τους φοιτητές να το αναλύσουν και να κάνουν κριτική στη θέση που υποστηριζόταν στο απόσπασμα. Τι απάντησαν πολλοί, σε παρένθεση, όχι ένα και δύο. Κλείνει παρένθεση άνω κάτω τελεία. Ερωτηματικό. Εγώ συμφωνώ με το Χ, έγραψε ένας. Πολύ καλά τα λέει ο Χ, έγραψε κάποιος άλλος. Η θέση που υποστηρίζει ο Χ στο απόσπασμα είναι απόλυτα σωστή, σημείωσε ένας τρίτος. Και άλλα ανάλογα, συνεχίζει η κυρία Κιντή. Μα δεν ρώτησα τη γνώμη τους αν συμφωνούν ή διαφωνούν, ζήτησα να κάνουν κριτική, είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν. Στο μάθημα είχαν διδαχθεί τα προβλήματα των συγκεκριμένων θέσεων. Καταλήγει, σε πιάνει απελπισία, θαυμαστικό. Τώρα έρχεται μια άλλη καθηγήτρια, η κυρία Μαρία Κελέση, με φωτογραφία της. Εγώ δεν είμαι στο Facebook, παίρνω υλικό από το Facebook που μου στέλνει η άτυπη συνεργάτης. Λέει η κυρία Κελέση, ο καθηγητής πρέπει να καθοδηγεί τα παιδιά όσον αφορά την επιχειρηματολογία από πριν, όχι στις εξετάσεις. Αυτά δεν έχουν μάθει τίποτα στο σχολείο, αποσιοποιητικά. Επανέρχεται η κυρία Κιντή, μα οι περισσότεροι δεν έρχονται στα μαθήματα. Ύστερα σε όλα τα μαθήματα κάνουμε κριτική σε θέσεις. Ναι, Μαρία Κελέση. Α, ναι, αυτό είναι μέγα πρόβλημα, το ότι δεν προσέρχονται στο μάθημα. Παρεμβαίνει ο κύριος Δημήτρης Γκούβας. Είναι απολύτως λογικό να μην μαθαίνουν τίποτα στο σχολείο παρά αυτά που ζητούνται στις Πανελλήνιες. Πάμε τώρα στο Zoom. Το Zoom είναι εδώ. Όχι ότι τα άλλα δεν είναι ουσία, σε καμία περίπτωση. Απλώς τα άλλα είναι το πρόβλημα και εδώ τώρα μπαίνουμε στην ουσία του ζητήματος. Μάλιστα. Λέει ο κύριος, γράφει ο κύριος Γκούβας. Είναι απολύτως λογικό να μην μαθαίνουν τίποτα στο σχολείο παρά αυτά που ζητούνται στις Πανελλήνιες. Η διδασκαλία είναι παξιωμένη έναντι των δράσεων, των εκδρομών και των υποτιθέμενων μοντέρνων πρακτικών διδασκαλίας. Η ύλη είναι τερατώδης, τα τμήματα πολυπληθέστατα, πολλοί εκπαιδευτικοί μετακινούνται συνεχώς, ενώ ο αλγόριθμος εξαγωγής του μέσου όρου είναι τέτοιος που λόγω της μεγάλης βαθμολόγησης σε ορισμένα μαθήματα, π.χ. φυσική αγωγή ή προαγωγή, είναι σίγουρη. Βεβαίως και στο Πανεπιστήμιο δεν παρατηρείται βελτίωση. Έρχεται ένας άλλος, ο κύριος Στέλιος Κρασάς. Κατά τα άλλα, οι δάσκαλοι στα σχολεία διδάσκουμε κριτική σκέψη αποσιοποιητικά. Το κριτική σκέψη εισαγωγικά που καταλήγει η πρόταση με αποσιοποιητικά. Και παρεμβαίνει και ο κύριος Κωνσταντίνος Κολιόπουλος. Κατά τα άλλα, φταίει ο καθηγητής ή η καθηγήτρια που οι φοιτητές, φοιτήτριες δεν καταλαβαίνουν τι ακούνε και τι διαβάζουν. Μεθαύριο αυτά τα παιδιά είναι οι πολίτες της κοινωνίας. Μας. Εμείς θα είμαστε θείοι, θείες, παππούδες, γιαγιάδες και θα είναι στα πράγματα αυτά τα παιδιά τα οποία, επαναλαμβάνω, δεν καταλαβαίνουν. Όχι να κρίνουν ποιος είναι ο καλός, ο καλύτερος, ο χειρότερος και ο χείριστος. Όχι, δεν καταλαβαίνουν σε πρώτη φάση. Άσε να κρίνουν. Το να κρίνουν το επόμενο, το δύσκολο. Δεν καταλαβαίνουν. Ευχαριστώ πολύ. Άτυπη συνεργάτης, να είστε καλά παρακαλώ. Ξεκινούμε, Τζουλιέτ. Ας ηρεμήσουμε τώρα λίγο.

Προφανώς, προφανέστατα υπάρχουν παιδιά τα οποία και ειδήσεις ακούν και ειδήσεις παρακολουθούν και εφημερίδα διαβάζουν και ιστορία διαβάζουν για να τρέξουν στο παρελθόν. Τα κάνουν όλα αυτά. Προσπαθώ να πω, και αυτή είναι η αγωνία μας, για τους περισσότερους.

τους λίγους τους ξέρουμε, τους βλέπουμε, τους αντιλαμβανόμαστε με την πρώτη. Υπάρχουν νέοι και νέες που σε καθίζουν απέναντι και μένεις αποσβολωμένος από την ποιότητα του λόγου τους, από το εύρος της γνώσης τους, από τις παραθέσεις που σου κάνουν, που σημαίνει ότι έχουν στρώσει ποπό και έχουν διαβάσει. Εγώ αναφέρομαι σε εκείνη την πλατιά, τη μάζα την ονομαζόμενη, την οποία είναι αριστερά, τη θέλει μάζα να χύνεται, η οποία είναι με ένα μηχανάκι στο χέρι και σκρολάρει με ένα δάκτυλο, το οποίο δάκτυλο συνήθως έχει και ένα κολλημένο νύχι πάνω. Ζητώ συγγνώμη ταπεινά, δεν πρέπει να παρασύρωμαι σε τέτοια, το οποίο είναι και λίγο έτσι μεγάλου μήκους, γιατί αυτό επιτάσσει μόδα, το καταλαβαίνω, με το οποίο είτε αντρικό είτε καταλαβαίνετε, δεν θέλω να τα θίξω έτσι αυτά. Λοιπόν, το οποίο ανεβοκατεβαίνει και περνάς εικόνες. Όσο πιο εικόνες περνάς των δευτερολέπτων, τόσο πιο λαπάς γίνεται το μυαλουδάκι. Yeah.

0: φίλη μου η Μάρθα μου ζητάει βοήθεια για τη Θεσσαλονίκη. Τι κάναμε προχθές? Σε αυτό ομολογώ ότι ανταποκρίθηκε, το λέω δημοσίως, ανταποκρίθηκε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας. Κάναμε ένα ρεπορτάζ για την μπίχλα και τη γλίτζα, συγγνώμη που τα διατυπώνω έτσι, για τη γλίτζα στους κεντρικούς δρόμους, στα πλακάκια και στα μάρμαρα που είχαν τη φαϊνή ιδέα κάποιοι να ντύσουν ως δάπεδο στην πόλη μας, στην πλατεία Συντάγματος και στους γύρω δρόμους όπου συνοστίζονται οι τουρίστες. Μαυρίλα, μπίχλα και γλίτζα. Οπότε μόλις άκουσαν στον Δήμο Αθηναίων ότι πρόκειται η τηλεοπτική εκπομπή του Sky το μεσημέρι του Άρη και της Μαρίας να κάνουν ρεπορτάζ, και όντως κάναμε ρεπορτάζ, πήγαν οι υπηρεσίες, πήραν τη μαλασ, πήρανε πεπιεσμένο νερό, πήρανε σαπούνι, πήραν τη μαλαστούπα και αρχίζαν και τρίβανε. Κύριε Δήμαρχε, χθες αναγγέλω το θέμα, οπότε λίγο πριν το αναγγείλω ο Δήμαρχος μου στέλνει βίντεο και μου λέει κοίτα να δεις, τα βλέπω όλα, μπράβο Δήμαρχε. Λοιπόν, τώρα κύριε Δήμαρχε, δεν πιστεύω αυτό, όπως του είπα και στην εκπομπή, δεν πιστεύω να το κάνετε όταν τελειώσει η θητεία σας. Την άλλη εβδομάδα ξανά μαλαστούπα, πεπιεσμένο νερό, πάρτε νερό εκεί από τα πηγάδια και ρίξε εκεί πεπιεσμένο το καλλιτό, έτσι και έλος κάθε μέρα πλένουμε το αυτοκίνητο, να μην πλύνουμε το δάπεδο. Οπότε η φίλη μου η Μάρθα τώρα από τη Θεσσαλονίκη μου λέει σε παρακαλώ κάνε κάτι για τη βρωμιά της Θεσσαλονίκης. Το κέντρο της βρωμάει τσίκνα και ζέχνη. Αυτό το ζέχνη, το ρήμα ζέχνο, είναι αυτό, με εκφράζει απολύτως. Ζω σε ένα περιβάλλον έτσι πολλές ώρες, ζέχνει γενικότερα. Λοιπόν, οπότε το έχω και το καταλαβαίνω, Μάρθα μου. Γύρω από τους κάδους απέσια γλίτσα, προσπερνώ τους γαμμένους τοίχους, προσπερνώ τους, και αυτό είναι αγιάτρευτο, αυτή η ψυχοπάθεια είναι αγιάτρευτη δυστυχώς. Κάποτε περνούσε υπό τη στήρα του Δήμου, έπλαινε τα πεζοδρόμια. Τώρα μόνο τα σκουπίδια μαζεύονται και ευτυχώς. Συγγνώμη για την ενόχληση, αλλά αρρωσταίνω βλέποντας αυτά τα χάλια καθημερινά, διότι κατοικώ στο πιο κεντρικό και τουριστικό κομμάτι της πόλης. Έχω διαμαρτυρηθεί ούκο λίγες φορές, όμως αποσυμβητικά. Μάρθα μου, θα ζητήσω από τους συνεργάτες μας στη Θεσσαλονίκη να κάνουν ένα ρεπορτάζ για να πω για αυτό που λες, για το πόσο ζέχνει και βρωμάει η πόλη. Οπότε θα το δείξουμε και φαντάζομαι ότι ο Δήμαρχος, ο κύριος Αγγελούδης, θα αντιδράσει. Φαντάζομαι και οι υπηρεσίες του. Δεν ξέρω, μπορώ να καταλάβω τι άλλη δουλειά έχει ένας Δήμος να κάνει κατά την θητεία του. Ποια άλλη δουλειά έχει? Ήταν για καιρό ολόκληρο η Μαυροματέο μέσα στο μαύρο σκοτάδι. Πήγαμε, κάναμε ρεπορτάζ, ο Δήμαρχος υποσχέθηκε το βράδυ θα ηλεκτροφωτιστεί. Γιατί έπρεπε να πάω να κάνω ρεπορτάζ? Δεν πέρασε κανείς από τους 6.000 υπαλλήλους του Δήμου Αθηναίων. Κύριε Δήμαρχέ μου, διορθώστε με παρακαλώ, είναι 6 ή έγιναν 8? Δώστε μου παρακαλώ τον πλήρη αριθμό των εργαζομένων στο Δήμο Αθηναίων. Θα μου πεις, όλοι οι υπάλληλοι του Δήμου Αθηναίων είναι στην καθαριότητα? Όχι χρυσέ μου, αλλά θα έλεγα ότι αν κάποιος περνάει και βλέπει το κακό χάλι, δεν μπορεί να μην πει στην υπηρεσία του, ρε παιδιά, εκεί είναι μέσα στο σκοτάδι, να κάνουμε κάτι. Λέω αν. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και τέτοιοι υπάλληλοι που δείχνουν ένα μικρό, μα πολύ μικρό ενδιαφέρον. Τι το θέλες, κύριε Αθερίδη μου? Τι συμπαθείς άνθρωπος? Μου είναι πολύ συμπαθής ο κύριος Αθερίδης, και ως ηθοποιός και ως φυσιογνωμία. Ως προσωπικότητα, το ξέρω τον άνθρωπο, δεν κάνουμε παρέα. Μια-δύο φορές έχουμε βρεθεί και έχουμε χαιρετηθεί. Αλλά είπε, βγήκε στη σκηνή και είπε ο Έρμος κάτι πάρα πολύ λογικό. Κάτι πάρα πολύ απλό, αλλά η αριστερίλα δεν αντέχει να πεις καλά λόγια για τον Χρυσοχοΐδη. Έσχος, κατάλαβες, και τον πήρανε στο κατόπι όλη η αρρώστια, όλο αυτό το πράγμα το ψυχιατρικό της κοινωνίας, το οποίο να είναι καλά η Ζούκεμπερ και όλοι αυτοί οι παίκτες οι μεγάλοι που δώσανε τα εργαλεία έτσι ώστε όλη η παλαβομάρα να διαχύνεται σαν και αυτή τη βρώμα και τη δυσοδεία που είναι απλωμένη εκεί στη μαυρίλα και στη βρωμιά του Δήμου Αθηναίων ή της Θεσσαλονίκης ή των άλλων πόλεων. Αυτή η βρωμιά και αυτή διαχέεται μέσα από τα μηχανάκια από τα οποία μας βοηθούν να δικτυωθούμε κοινωνικά και να βγάλουμε την αρρώστια μας όσο πιο, πώς να το πω έτσι, πιο ξεδιάντροπα μπορούμε. Θοδωρής Αθερίδης, είπε ο Έρμος.
1: Αγαπητέ Μιχάλη, σε γνωρίζω τόσα χρόνια, σου έχω τυφλή εμπιστοσύνη. Και επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο. Συγχωρέστε με, γιατί σήμερα το πρωί ξύπνησα και γελούσα μόνος μου από τη χαρά μου. στην Ελλάδα έχουμε μια τάση να κοροϊδεύουμε πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά ανήκω σε αυτό. Όταν είχα ακούσει ότι θα κάνουμε το ελληνικό FBI, παιδιά, κατουρίθηκα στα γέλια. Έλεγα ότι είναι καραγκιουζλίκι. Και σήμερα το ελληνικό FBI αναδρομικά εξιχνίασε κάτι το οποίο είχε αμαυρώσει την ελληνική κοινωνία. Επειδή πραγματικά έχει χαθεί η μπάλα, πρέπει να εμπιστευτούμε ανθρώπους σαν τον Μιχάλη του Χρυσοκοϊδη, ο οποίος δεν μοιάζει με Έλληνα υπουργό, δεν υπάρχει προηγούμενο, ειλικρινά, δεν το λέω τώρα επειδή είσαι παρόν, αλλά μου θυμίζεις υπουργός άλλης δυτικής χώρας και έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Εγώ γελούσα όταν άκουσα για το ελληνικό FBI. Σήμερα τα παίρνω όλα πίσω. Όλα πίσω τα παίρνω.
0: Δεν ξέρω, μετά δέχθηκε ό,τι πιο, όποιο, όσο πιο χυδαία επίθεση μπορείτε να φανταστείτε. Το τι, έχει, το τι του έχουν γράψει, τι είχε ακούσει από όλη αυτή την αρρώστια, η οποία αρρώστια, ρε παιδί μου, δεν είναι κάτι μειοψηφικό, δεν ξέρω, ή κάνει τόση φασαρία και με μπερδεύει εμένα και είναι μειοψηφικό, αλλά φαίνεται να μας καπελώνει. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω. Συμπαρίσταμε ολόθερμα στον κύριο Αθερίδη, επαναλαμβάνω, διότι εξέφρασε δύο λογικές σκέψεις, απολύτως λογικές. Προχωρούμε στο διάλειμμα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Τα οποία είναι διοίκησης επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας, δημοτικής εκπαίδευσης, φιλοσοφίας, πολιτικής και οικονομικών. Οι τίτλοι που θα προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κιλ έχουν πλήρη επαγγελματική και ακαδημαϊκή αναγνώριση στην Ελλάδα. Σημαίνει ότι οι πτυχιούχοι, κάτοχοι πτυχίου του Πανεπιστημίου Κιλ, του πρώτου παρατήματος Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου στην Αθήνα, θα έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφύτους των δημόσιων πανεπιστημίων, τόσο στην εργασία τους στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στην σταδιοδρομία τους, εάν επιθυμούν, στον δημόσιο τομέα. killgreece.gr, όλες τις πληροφορίες τις οποίες χρειάζεστε.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το
6: Κόσμος 96,5.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
9: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
8: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
9: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
10: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά, οίκος ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
7: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή προς τη Γλυφάδα από το ύψος της Καλυθέας προς το Φλισβό λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού. Πολύ αυξημένη επίση κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Γαλατσίου, στον Σκαραμαγκά και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλιρού. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν σήμερα οι δύο 40-διάχρονοι συλληφθέντες που ελέγχονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου και η 46-χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο μετά από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων και η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάστηκε η τροχιά Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση υγειονομικής επιτήρησης βρίσκεται η Λαμία, καθώς παρατηρείται σημαντική αύξηση περιστατικών σαλμονέλας. Τουλάχιστον 30 άτομα από την Παρασκευή μέχρι και χθες πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. 12 από αυτά παραμένουν για νοσηλεία. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στα νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν 2 δεξαμενόπλαια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος 2 Ιρανικών πυράβλων κρούς στο νότο τμήμα των στενών του Ορμούς. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Στις 12 η ώρα στα Προπύλαια θα συγκεντρωθούν δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι αντιτίθενται στην άρση της μονιμότητος, και θα συγκεντρωθούν λοιπόν στις 12 η ώρα στα Προπύλαια και θα κάνουν πορεία προς τη Βουλή. Θα έχουμε σίγουρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και προβλήματα. Θα το παρακολουθούμε και θα ενημερώνουμε εμείς. Και σήμερα το βράδυ δεν θα μπορούμε από την Αττική Οδό να βγούμε προς τη Λαμία. Από την Αττική Οδό προς τη Λαμία, από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί και σήμερα. Πάμε στο τροχαίο συμβάν της παραλιακής. Ένα φορτηγό ακινητοποιήθηκε στην παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, στο ύψος της Μαρίνας του Φλίσβου, με αποτέλεσμα από εδώ, από τον Σκάι και τον Νέο Φάλιρο προς τη Μαρίνα του Φλίσβου, να υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα. Εάν επιλέξετε και γνωρίζετε να πάτε μέσω της Αμφιθέας, θα φτάσετε σαφώς πιο γρήγορα. Έχει επηρεαστεί και η κάθοδος όμως της Κηφισού από την περιοχή του Ρέντι προς την παραλιακή λόγω αυτής της κατάστασης. Από εκεί και πέρα, δύο ρεύματα Κηφισού έχουν πολλή κίνηση. Ανάμεσα στη λεωφόρα Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Σκαραμαγκάς έχει αρκετές δυσκολίες, η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο στα συνήθεια ύποπτα σημεία και τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας κοντά στο ψυχικό και την Πανόρμο.
0: Μην κλεισείς, μην κλεισείς, θα σου αναθέσω δουλειές τώρα.
13: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης. Ναι, ναι, μετά θα βάλουμε τον χορηγό, τώρα μιλάμε. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει το εξής: τα είπα στα διόδια κτίου, φαντάζομαι είναι η Ιωνία Οδός. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, φαντάζομαι, δεν το ξέρω. Μου λέει δεν δουλεύει από τον Ιανουάριο του 26. Μήπως μπορεί να τους κάνεις ένα τηλεφώνημα εκεί στην Ιωνία Οδό να τους πεις, παιδιά, τι γίνεται με τα δικά σας.
13: Ναι, ναι.
0: Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, για εδώ και πολλούς μήνες, όπως μου έγραψε τις προάλλες ένας κύριος από τη Βόρεια Ελλάδα. Πολλά χιλιόμετρα της Εγνατίας Οδού, πάνω από 100 χιλιόμετρα, έχουν δεσμευτεί και είναι κλειστό το ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Λοιπόν.
13: Της Εγνατίας, ναι. Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Και κάποια έργα πρέπει να θα γίνουν εκεί. Θα έχουν προγραμματιστεί, πάντως έχουν δεσμεύσει μία λωρίδα.
13: Κοίταξε, λοιπόν, εξ όσων ναι. ενθυμούμε, εκεί στην Εγνατία Οδό, λόγω του Ε65 που θα βγάζει στην Εγνατία Οδό επί της ουσίας, υπήρχαν κάποιες ρυθμίσεις. Θα το κοιτάξουμε και θα δούμε.
0: Έλεγξέ το, γιατί θα δοθεί, λέει, κάποια στιγμή ο Ε65 τώρα.
13: Τώρα, τον Ιούλιο.
0: Ναι, ναι, εν πάση περιπτώσει, ναι, τον Ιούλιο. Αλλά κοίταξε τι αφορά αυτό το μήκος. Ναι, ναι, γιατί λέει σε μεγάλο μήκος η κυκλοφορία στην μονή λωρίδα ενός μιας κατεύθυνσης, έτσι. Αυτό εννοεί ο άνθρωπος.
13: Έγινε.
0: Ναι. Δύο τα θέματά σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένω. Ευχαριστώ.
14: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
16: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
17: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
16: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
18: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Πρωτού προχωρήσω να ανακοινώσω και αυτό. Μας το έστειλε πριν από λίγες μέρες ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Λοιπόν, είναι πρόσκληση προκειμένου να ο κύριος Χαρδαλιάς να κάνει τον απολογισμό ευθύνης απευθυνόμενος στους πολίτες της Αττικής. Στην προμετωπίδα έχει 301 δεσμεύσεις, 31 μήνες σκληρής δουλειάς. Σας προσκαλούμε, λέει ο κ. Χαρδαλιάς, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 μηνών από την ανάληψη της διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής 3η 14 Ιουλίου 2026 στις 18:30 στο Οδείο Αθηνών, στην εκδήλωση για τον απολογισμό των έργων και παρεμβάσεών μας, καθώς και για τον προγραμματισμό των επόμενων βημάτων μας. Προφανώς ο κ. Χαρδαλιάς θα μας πει αναλυτικά τι και πώς για κάθε έργο. Ρωτώ προκαταβολικώς, πότε θα τελειώσει το έργο στο Μοσχάτο? Όλη αυτή εδώ η μπίχλα κάτω στην παραλιακή. Φαντάζομαι το ίδιο ρωτούν και οι κάτοικοι εκεί από τις Τζιφιές και το Μοσχάτο, οι οποίοι έχουν αποκλειστεί, γιατί ο δρόμος, αυτό που λέμε η Εθράρχου Μακαρίου, φτάνει μέχρι ένα σημείο στη συμβολή της με τη Θησαίος. Μετά ένα ρεύμα μόνο φεύγει προς το Φάλιρο, το άλλο ρεύμα είναι κλειστό και γίνονται εκεί διάφορα πράγματα, τα οποία σε ένα ρεύμα κυκλοφορίας είναι κλειστό. Η Θησαίος δεν βγαίνει δεξιά, δηλαδή, στην εκβολή της, στο τελείωμά της προς την Εθνάρχου Μακαρίου. Λέω, ένα από τα έργα, φαντάζομαι, ο κύριος Χαρδαλιάς θα αναφερθεί σε όλες τις εκκρεμότητες. Προχωρούμε. Μπορώ να πω ότι έχω επιτυχία 3 στα 3. Και οι 3, οι οποίοι είναι εδώ της παρέας μας, της πρωινής, θα προχωρήσουν στην κομματική πολιτική τους καριέρα. Είμαι πολύ υπερήφανος, εννοείται. Εσείς τώρα θα μου πείτε, ναι, αλλά αυτή δεν θα είναι στη Νέα Δημοκρατία, και τι να κάνω εγώ, θα είναι εκεί που γουστάρουν να είναι. Εγώ δεν θα ορίσω πού θέλει να κάνει, να πολιτευτεί κάποιος άνθρωπος, όπου γουστάρει. Ή όποιος τον πάρει. Εάν δεν τα πιάνει η Νέα Δημοκρατία, θα άλλος θα ενδιαφερθεί να τους τραβήξει. Όπως θέλετε, έχω 3 συνομιλητές στο θέμα των αγροτικών. Είναι 2 στον αγροτικό τομέα και 1 στην κτηνοτροφία. Αρχίζω με την κτηνοτροφία. Ο Νίκος Κάκος είναι ένας κτηνοτρόφος ο οποίος θέλει να κατέβει, και το ξέρουμε αυτό, με την Αφροδίτη Λατινοπούλου υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Κάκος είναι ένας νοήμων κτηνοτρόφος επιχειρηματίας, ο οποίος, γιατί είναι νοήμων, δεν απαριθμεί όλα αυτά τα αριστερούλικα, τα πασοκοσοσιαλιστικό δεξιό, λαϊκοδεξιούλικα τόσα χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως φορές έχουμε συζητήσει, προσπαθεί να πει 2-3 πράγματα τα οποία να είναι σε μια φιλελεύθερη οικονομική αντίληψη. Ως εκ τούτου τον χαιρετίζω. Τώρα τα άλλα δύο που λένε της εκπομπής. Σπεύσατε χθες να μου στείλετε κάποιοι φίλοι, και ο Γιάννης Κιμιονής είσαι εξ αυτών, ότι μου λέει διάβασε ποιος είναι στη θέση 62 του Εθνικού Συμβουλίου του Αλέξη Τσίπρα. Πηγαίνω, ανατρέχω με βάση την βάζει το όνομά του, είναι ο κύριος Βάιος Γκανής στη θέση 62 στο πολιτικό, στο Εθνικό Συμβούλιο, πώς το λέει, δεν ξέρω πώς το λέει εκεί, Εθνικό Συμβούλιο του Τσίπρα. Και επίσης υπενθυμίζω ότι ο άλλος, ο έτερος Καπαδόκης συνομιλητής Γεώργιος Δρόσος από τα Φάρσαλα, είναι στο άλλο Εθνικό Συμβούλιο της Μαρίας Καριστιανού του Θανάση, του Θανάση του Αυγερινού. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έκρυψαν ποτέ ότι θέλουν να κάνουν πολιτική. Απλώς δεν έβρισκαν χώρο έκφρασης. Δηλαδή γενικότερα πασόκοι ήταν. Δεν τους θεωρούσα δεξιούς ή νεοδημοκράτες ή κάτι άλλο. Είχαν μια τέτοια αντίληψη πασόκ, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν θέλησε να ασχοληθεί μαζί τους. Οπότε έψαχαν να δουν πού αλλού θα εκφράσουν την άποψή τους. Εκφράζω λοιπόν ολόθερμες ευχές και στον Βάιο Γκανή και στον Γιώργο Δρόσο, καθώς επίσης και στον Νίκο Κάκο, να προχωρήσουν με την ευχή μου και να διαπρέψουν στην πολιτική. Ένας με την Καριστιανού του Θανάση, ο άλλος με τον Αλέξη Τσίπρα στη νέα συσκευασία, στο νέο αμπαλάζ που έρχεται, και ο Νίκος Κάκος με την Αφροδίτη Λατινοπούλη, για την οποία έχω πει ότι κακώς τη διώξαν από τη Νέα Δημοκρατία. Και αν θέλετε και Γιάννη Βαρουφάκη, καινούριο βιβλίο ολόφρεσκο, μου το έστειλαν χθες από τις εκδόσεις Πατάκη, «Ψηλά την ψυχή», αυτός είναι ο τίτλος, 5 γυναίκες που μου δίδαξαν, και στον τίτλο σε πρώτο πρόσωπο ο Γιάννης Μένανη, 5 γυναίκες που μου δίδαξαν, απευθύνεται ως συγγραφέας. Σωστά, κατά μία έννοια σωστά, από το εξώφυλλο αμέσως. Τι θα πει σε τρίτο πρόσωπο, κατευθείαν. 5 γυναίκες που μου δίδαξαν την αντίσταση στο φασισμό, στον αυταρχισμό και στον σοβινιστή μέσα μου. Οπότε ο Γιάννης με έναν ήττα ξεκαθαρίζει όλα. Όσοι θέλετε μερακλείδες, καλοκαιρινό ανάγνωσμα, γιατί όχι, στις παραλίες της Αιγίνης. Παραδείγματος χάρη. Δεύτερο βιβλίο, ο Κώστας Αγγελής, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε, ζει και επιχειρεί στο Χαλάνδρι. Είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά, αλλά και γράφει και ιστορία. Εδώ λοιπόν το βιβλίο αφιερώνεται στον Λευτέρη Κιωσέ. «Χαίρε Ελλάδα, μητέρα ηρώων». Και Σαριανή, ένας εκ των εκτελεστέντων, 5 Ιουνίου 1942. Για όσες και όσους ενδιαφέρεστε, παραλαμβάνω, για ιστορία. Τώρα να προσγειωθούμε στην τωρινή ιστορία, να δούμε πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Αφού προηγουμένως σας διαβάσω ένα ακόμη μήνυμα, τα ακούει και ο φίλος μου ο Νίκος Φιλιππίδης, ο οποίος μας περιμένει. Έχει ενδιαφέρον έτσι όπως το γράφει, γιατί με χιούμορ τοποθετεί η κυρία που μας το έστειλε. Λοιπόν, καλημέρα σας και καλή δροσερή εβδομάδα, κύριε Πρωτοσάλτε, μου ευχόταν χθες η κυρία επιστολογράφος. Σήμερα 13 Ιουλίου, 3 ημέρες μετά την φοβερή δεκάτη του μηνός, θέλω να επιβεβαιώσω την εκπληκτική δήλωση μελών της αντιπολιτεύσεως ότι τα χρήματα όλων μας τελειώνουν ακριβώς τότε και τρώμε από εκεί και μετά μόνο μακαρόνια. Δηλαδή την 13η κάθε μήνα έχει τελειώσει ο μισθός, όπως λέει η αντιπολίτευση, και από εκεί και μετά αρχίζει η κατανάλωση των ζυμαρικών. Σήμερα, συνεχίζει η επιστολογράφος, στην τεράστια παραλία του Αγίου Μάμα στη Χαλκιδική βρήκα, εκτός από γόπες τσιγάρων, σκουπίδια, βρεφικές πάνες, προφυλακτικά και ακαθαρσίες, κάθε είδους μακαρόνια. λιγκουίνι, σπαγκέτι, κοφτό, κρυθαράκι, ταλιατέλες και κάθε μάρκας. Μίσκο, αβές, μέλισσα, ιδιωτικής ετικέτας, ακόμη και την ακριβούτσικη μπαρίλα. Και φυσικά ήταν όλα σκέτα, χωρίς κεφαλοτήρι, σάλτσα ή κιμά. Φτώχεια καταραμένη, γράφει η κυρία επιστολογράφος. Σημείωση, αν θέλετε με την παράλληλη, με την παράπλευρη ενημέρωσή σας από το περιοδικό 4 Τροχή, ελάτε εδώ στη δική μας παραλία, όλα τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων θα τα βρείτε να είναι σταθμευμένα, προκειμένου οι ιδιοκτήτες τους να κάνουν, να απολαύσουν το θαλάσσιο μπάνιο τους. Ας μείνω στο σκέτο Εύη, μην διαβάσω το επώνυμο, γιατί μου αφήνει κυρία και το επώνυμο και τον αριθμό τηλεφώνησης και τα πάντα. Κυρία αγαπημένη μου Εύη, ας μείνουμε στο Εύη, διότι με την αρρώστια που, όπως λέει ο φίλος μου Οδυσσέας, δεν σέρνεται αλλά σούρνεται σε όλο το εύρος της κοινωνίας, άστο κυρία μου το επώνυμο, άστο για μένα μόνο. Λοιπόν, κύριε Φιλιππίδη, καλημέρα σας, τι κάνετε?
19: Γεια σου Άρη, καλημέρα, καλημέρα. Πρέπει να διαβάζεις τα ονόματα νομίζω, γιατί βλέπω ότι δημιουργείς γενιά νέων πολιτικών στελεχών, οπότε μήπως επιδιώκεται σε πολλές κάποιες
0: περιπτώσεις.
19: Έτσι. Και μάλιστα
0: πρόκειται
19: για την αντιπολίτευση, όλη την αντιπολίτευση.
0: Ναι, μισό λεπτό. Ο Βάιος δεν περιμένει εμένα να κάνει καριέρα πολιτική. Ο Βάιος είναι μες στην πολιτική από τα ονομαζόμενα μικράτατο όταν γύρισε από την Αμερική. Μέχρι και με τον Κλέτσο ήταν κάποτε.
19: Λοιπόν. Είναι παρήγορο, δεν πειράζει. Ο
0: Βάιος είναι πολιτικό και γουστάρει να ασχολείται.
19: Και το αγαπάμε.
0: Βεβαίως και τον αγαπούμε, εννοείται. Και δεν θα σταματήσουμε να μιλάμε μαζί του, γιατί είναι λογικό ότι θα μιλάει. Εννοείται. Τώρα, το πώς θέλει να εκφραστεί πολιτικά θα το κάνω. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι. Ας ασχολούνταν και η Νέα Δημοκρατία. Εγώ τους γνώρισα. Δηλαδή, προσπάθησα να τους κάνω στη Νέα Δημοκρατία να τους γνωρίσουν. Δεν τους θέλανε, τι θα τους κάνω εγώ. Θα κάνω εγώ τη σκάουτερ της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, ο Δε Δρόσος είναι επίσης πολιτικών. Ο Δρόσος είναι πολιτικός. Από το καλημέρα που σου λέει. Μπορεί να ραδιάσει και 2-3 γαλλικά ταυτοχρόνως, αλλά είναι πολιτικός.
19: Και άμα δουν κάτι στραβό, φεύγουν και γρήγορα.
0: Εννοείται. Εννοείται. Φυσικά. Ναι. Και φεύγουν αμέσως. Ναι, ναι, και έχουν καταγγείλει. Αυτά που λέει το Βαγκανής για το Πασόκ δεν περιγράφονται. Για τον νομό Φθιώτιδας και τα στελέχη, τα στελέχια που λέγαμε κάποτε. Ναι, τι γίνεται, Νίκο? Ο πρόεδρος τα πυρπολεί όλα.
19: Ναι, η αλήθεια είναι ότι...
0: Σαν τη Σαϊκόν με το ρύζι που λέγανε κάποτε στα νιάτα μας, ναι.
19: Εντάξει, έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση που σιγά σιγά σε λίγο δεν θα ασχολούμαστε νομίζω με το στενό ή τα στενά του Ορμούς. Για ποιο λόγο? Γιατί θα απομονωθεί το θέμα. Δηλαδή πλέον κρατάει αστείο. Δηλαδή δεν φτάνανε τα πολύ ψηλά ασφάλιστρα που ούτως ή άλλως πληρώνανε ασφάλιστρα πολέμου, πληρώνανε τα πλοία για να περάσουν την περιοχή, που ήταν τεράστια πραγματικά. Τώρα συζητάμε αν θα βάλουν οι Ιρανοί πρώτα διόδια και το από χτες έχουμε το 20%. Ακού 20%. 20% σε ένα φορτίο με πετρέλαιο έχουν υπολογίσει στις διεθνείς αγορές ότι είναι $15 το βαρέλι παραπάνω στο συγκεκριμένο φορτίο. Επί της ουσίας συνεταιρισμό ψάχνει, δεν ξέρω, θα στήσει κάποιο μηχανισμό που θα εισπράττει με εισπράκτορες στην περιοχή. Όλα αυτά η αλήθεια είναι.
0: Φαντάζεσαι μια.
20: Κόσμος 96,5.
21: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
22: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση χονδρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
21: Ο Κόσμος 96,5
1: σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Με τις τιμές των καυσίμων και θυμίζουμε ότι έχει ενδιάμεσες εκλογές. Παρόλα αυτά, επειδή ακριβώς δεν έχουν πάει τα πράγματα στη συμφωνία με τους Ιρανούς όπως το περίμενε, τραβάει το σκηνί. Το εντυπωσιακό είναι ότι έχει αλλάξει κεντρικό τραπεζίτη για να μειώσει τα επιτόκια και στοιχηματίζουν όλοι ότι στην επόμενη συνεδρίαση του Ιουλίου θα υπάρξει αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ. Άρα ακόμα μεγαλύτερη επιβάρηση για, για το κόστος του χρήματος εντός των ΗΠΑ. Με αυτά και με αυτά η αλήθεια είναι ότι, επαναλαμβάνω, απομονώνεται σιγά σιγά το πρόβλημα. Η αγορά έχει βρει, η παγκόσμια αγορά έχει βρει διάφορους τρόπους να μην υπάρχουν μεγάλες εξάρσεις. Δηλαδή το γεγονός ότι είναι πρακτικά κλειστά αυτή τη στιγμή τα στενά δεν έχει αποτυπωθεί στις τιμές. Δηλαδή το 75-76 έγινε χθες το βράδυ αργά $85 το βαρέλι. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε εκεί. Θα έλεγα ότι οι επιβαρύνσεις πλέον που ζούμε στην ελληνική αγορά έρχονται από αλλού. Και έρχονται από μια στενότητα άλλη, η οποία δημιουργείται και γιατί δεν είναι το μόνο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει ένας πόλεμος ακόμα πάνω και η αλήθεια είναι ότι οι Ρώσοι χάνουν τελευταία. Το αποτέλεσμα φαίνεται πάρα πολύ και στις ουρές που έχουν στα πρατήρια, αλλά και στην απαγόρευση εξαγωγών δίζελ. Είναι ο δεύτερος παραγωγός στον κόσμο η Ρωσία. Τα χτυπήματα σε 19 δηληστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών των Ρώσων από τα ουκρανικά drones έχουν μειώσει πάρα πολύ την χώρια παραγωγή και αυτή λείπει από την παγκόσμια παραγωγή και το πληρώνουμε σε αύξηση στο δίζελ, στα αεροπορικά καύσιμα, στα ναυτιλιακά καύσιμα, σε μια σειρά από προϊόντα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αρκετά δηληστήρια ενώ έχουμε πρώτη ύλη προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες του δυτικού κόσμου. Και αυτό αρχίζει και φαίνεται στις τιμές, γι' αυτό και βλέπουμε τιμές αναντίστοιχες με το Brent, με το αμερικανικό αργό, πολύ πιο υψηλές στο πρατήριο το ελληνικό, που βλέπουμε ξανά τα 2 ευρώ στην αμόλυβδη και το πάνω από 1,83-1,84 στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο για την ελληνική οικονομία, γιατί φέρνει πληθωρισμό και πάνω που πήγε να πάρει μια ανάσα και ανατρέπει η κυβέρνηση και ανατρέπει και σχεδιασμούς. Τι πακέτο θα είναι αυτό στη ΔΕΘ? Θα είναι πακέτο για τον περιορισμό και την ελάφρυνση των προβλημάτων από την ακρίβεια ή θα είναι αυτό που οραματίζονται οι κυβέρνησεις προφανώς στοχευμένο σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες προκειμένου να είναι προεκλογική περίοδος, προκειμένου να καλυφθούν κάποιες αδικίες που επίσης ενδεχομένως υπάρχουν.
0: Ναι. Μία αδικία την έχω μπροστά μου και με αυτό θα κλείσουμε. Έχεις κάτι άλλο να θες να συνεχίσουμε μετά τις 9?
19: Όχι. Αυτό είναι το περιβάλλον.
0: Ναι. Λοιπόν, μία αδικία είναι αυτή. Μου την μεταφέρει ο κύριος Νίκος Μπουρούτης. Εδώ θα διαβάσω το επώνυμο. Είναι πυρόπληκτος από το μάτι, ο οποίος δεν έχασε, ευτυχώς ο άνθρωπος, καταστράφηκαν η περιουσία του, αλλά τουλάχιστον δεν είχαν θύματα στην οικογένειά του, ο οποίος όμως βρίσκει τώρα αδικό αυτό το οποίο εξήγηλε ο κύριος Πιερακάκης, ότι δηλαδή δεν θα προσφεύγει, δεν θα κάνει έφεση το ελληνικό κράτος για την περίπτωση αποζημίωσης των κατοίκων του Ματιού, αλλά η έφεση αφορούσε να μην κάνει το κράτος έφεση μόνο στις οικογένειες που έχασαν ανθρώπους. Λέει ο κύριος Μπουρούτης, εγώ δεν έχασα, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, αλλά γιατί εξαιρούμε τώρα, καταστράφηκα και εγώ εκεί στο μάτι. Οπότε εδώ να τα ακούει ο κύριος Πιερακάκης, ο K2, εδώ λέει αδικία. Ναι. Μαξίμου, παρακαλώ.
19: Είμαι σίγουρος ότι το ακούνε. Είμαι σίγουρος ότι το ακούνε, ναι. Και νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται. Γιατί δεν μιλάμε για τεράστιο
0: αριθμό. Μέσω του κυρίου Γιαννίδη θα το προωθήσω στο Μαξίμου το mail του κυρίου Μπουρούτη να ασχοληθούν. Και στον κύριο Πιερακάκη να ασχοληθούν. Νίκο, ναι, μου, συνεχίσουμε. Όχι, πες μου, ναι, με
19: συγχωρείς. Όχι. Ότι πρέπει να αποκατασταθεί αυτό. Από τη στιγμή που έχει ανοίξει αυτό το κουτί και λες
0: μπράβο,
19: ότι πρέπει να
0: μπράβο.
19: Αποκατασταθεί, ναι. Η αδικία, πρέπει να λυθεί το πρόβλημα, πρέπει αυτοί οι άνθρωποι με κάποιο τρόπο να επιβραβευτούν και σίγουρα να μην βρουν το κράτος απέναντι. Καλό είναι αυτό να αφορά όλους, ναι. Όσους
0: ή το κάνεις αυτό ή δεν το κάνεις και τελειώνει η ιστορία.
19: Ναι.
0: Μάλιστα.
19: Ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Τα λέμε το πρωί. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, κύριε Μπουρούτη, το μήνυμά σας θα φύγει και στον κύριο Πιερακάκη και στον μέσο του κυρίου Γιαννίδη και στο Μαξίμου. Κάνω διάλειμμα εδώ. Το διάλειμμα έρχεται με το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, το οποίο υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατη της Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, όπως διοίκησης επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας, δημοτικής εκπαίδευσης, φιλοσοφίας, πολιτικής και οικονομίας. Οι πτυχιούχοι, οι οποίοι θα βγουν μεθαύριο, θα έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφύτους των δημόσιων πανεπιστημίων, τόσο για την εργασία τους στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στον δημόσιο τομέα. Λεπτομέρειες killgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Υποκράτους 33.

Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία.
9: Κόσμος 96,5.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
12: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
11: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
14: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
15: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
16: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
15: Electroteam Marketos.
16: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
15: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
16: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
15: Μαρκέτης. Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέο και ταχογράφων.
16: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
15: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
16: και κινητό 6977-421078.
15: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
16: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
15: Κινηθείτε.
16: Προς το συμφέρον σας.
15: Προς το συμφέρον σας.
17: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
18: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
17: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
18: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
17: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
19: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και σε μήκος 13 χιλιόμετρων ανά τμήματα μέχρι την παραλιακή λόγω τροχαίου συμβάντος. Ανάλογη εικόνα είναι και στον οδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Ενώπιον του ανακριτή, για να απολογηθούν, θα βρεθούν σήμερα οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στην Μαρφίν το Μάιο του 2010. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου και 46χρονοι, η οποία αφαίρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στην Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρισμούς σε δύο ακόμη σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων και η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχέα Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση υγειονομικής επιτήρησης βρίσκεται η Λαμία, καθώς παρατηρείται σημαντική αύξηση περιστατικών σαλμονέλας. Τουλάχιστον 30 άτομα από την Παρασκευή έως και εχθές πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. 12 από τα 30 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κινητοποιήθηκαν άμεσα με κλιμάκια της Διεύθυνσης Υγείας να πραγματοποιούν ελέγχους σε 7 καταστήματα εστίασης που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πρώτη διευκρίνηση και διερεύνηση, φαίνεται να προκύπτει ένας κοινός παράγοντας, καθώς όλα τα στοιχεία δείχνουν προς συγκεκριμένη παρτίδα κοτόπουλου γνωστής εταιρείας. Στιγμές πανικού εκτελήθηκαν εχθές το μεσημέρι στα Βρυλίσια, όταν αυτοκίνητο καρφώθηκε σε τζαμαρία καταστήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο είναι αυτόματο και ο οδηγός μπερδεύτηκε με αποτέλεσμα, αντί να κάνει όπιστα, να κινηθεί μπροστά με αποτέλεσμα να καταλήξει μέσα στο κατάστημα. Παρότι μέσα στο κατάστημα βρίσκονταν πελάτες, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές. Νέες επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στα νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν 2 δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος Ιρανικών πυράβλων κρούζ στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων σε αμερικανική βάση στην περιοχή Τζουφαϊρ του Μπαχρέιν, ιδίως εναντίον κτηρίου που διέμεναν μέλη του στρατού των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Νωρίτερα, πάντως, ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ και επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στην περιοχή. Διευκρίνησε ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά, ενώ η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμένει ελεύθερη. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα 11 ώρα το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν το αεροδρόμιο Αχμπχα της Σαουδικής Αραβίας με πυράβλους και ντρόουνς σε αντίπεινα για μια επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Σανάα. Η κυβέρνηση της Ιεμένης δήλωσε ότι πραγματοποίησε την επίθεση στη Σανά, ενώ οι Χούθη κατηγόρησαν τη Σαουδική Αραβία και προειδοποίησαν τις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τον ενέργειο χώρο της Σαουδικής Αραβίας. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί και τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε η ΑΔΔΗ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης μονιμότητας που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς την Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Πολύ υψηλός είναι τέλος ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Ηράκλειο και Λασίθη στην Κρήτη, καθώς και σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρει 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Ας αρχίσουμε από τα καλά νέα. Ενώ το καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού είχε πρόβλημα από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Παραλιακή λόγω και τροχαίων συμβάντων, βελτιώνεται από τα ΚΤΕΛ και κάτω. Οπότε υπάρχει πρόβλημα από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τα ΚΤΕΛ και τη λεωφόρο Αθηνών. Η άνοδος παραμένει πολύ δύσκολη της Κηφισού. Μετά την Ιερά Οδό ακινητοποιούνται στην κυριολεξία τα οχήματα και με ρυθμούς σημειωτών πηγαίνουν προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένουμε. Λίγο δυσκολότερη από ό,τι περιμένουμε είναι η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας. Από την Κατεχάκη ανεβαίνοντας δηλαδή προς το ΟΑΚΑ. Μικρές καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Αρκετές καθυστερήσεις, έως πολλές, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Μέτριες καθυστερήσεις στην Παραλιακή και στα δύο ρεύματά της. Προς τον Πειραιά στο Νέο Φάληρο και προς τη Γλυφάδα στο Φαλυρικό Δέλτα και το Παλαιό Φάληρο.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρωινό Τρίτης 14 Ιουλίου. Είμαστε στην 14η ημέρα, όπως το θέλει και ένας φίλος μας, ο οποίος μου λέει να χρησιμοποιώ τους αριθμούς έτσι με έναν τρόπο που να είναι πιο σωστή. Οπότε εδώ είμαι και ανταποκρίνομαι αμέσως σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, αυτό το πρωινό σας εύχομαι και αυτό το πρωινό σας εύχομαι να έχουμε μια ήσυχη ήρεμη ημέρα, να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας, στα καθήκοντά μας, για να μπορέσουμε να βγάλουμε την ημέρα, εν πάση περιπτώσει, με υπομονή και ωραία και καλή θέληση. Ξεκινούμε.

Ξεκινώ με ένα θέμα το οποίο σας απασχόλησε το προγενέστερο χρονικό διάστημα και περιμένετε λύση. Λύση δεν την βλέπω, να σας πω την αλήθεια. Είναι το πρόγραμμα για την παχυσαρκία, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχει ένα κόστος η χορήγηση του φαρμάκου. Το πρόγραμμα τελείωσε την 30η Ιουνίου και τώρα μένεται εν κενό. Η κυρία Καπιδάκη μας είχε πει ότι θέλει να κάνει μια επαφή τελευταία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλλον πρέπει. Α, και ότι θα έβγαινε αμέσως μετά. Πέρασαν όμως πάνω από 10 μέρες. Εγώ στέλνω μηνύματα στην κυρία Καπιτάκη και απάντηση δεν παίρνω. Οπότε είμαι υποχρεωμένος να απολογηθώ για το τι δουλειά κάνω εγώ. Λοιπόν, αν καταλαβαίνω καλά από αυτά που αντιλαμβάνομαι, δηλαδή η κυρία Καπιτάκη μάλλον δεν θα βγει, διότι δεν έχει να πει κάτι, διότι δεν πέρασε. Προσπάθησε η κυρία Καπιτάκη να ζητήσει μια παράταση 2 μηνών. Τι θα γινόταν με τους 2 μήνες, τι να σας πω, δεν ξέρω. Ίσως πλησιάζαμε σε εκλογές. Λέω τώρα, κάνω υπόθεση εργασίας. Έτσι, για να το

Νωρίτερα ανακοίνωσα ότι ο κύριος Χαρδαλιάς σήμερα 14 Ιουλίου στο Οδείο Αθηνών θα κάνει απολογισμό του έργου του για τους πρώτους 30 μήνες. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα στα έργα τα οποία φαντάζομαι ότι θα αναφερθεί ο κύριος Περιφερειάρχης, δεν ξέρω, η πεζογέφυρα της Λεωφόρου Κηφισίας είναι περιφέρεια, είναι η Δήμη, όμορη, τι να σας πω, δεν το ξέρω. Δεν γνωρίζω τη βαθιά διοίκηση του βαθέως κράτους μας, αυτού του υπέροχου βαθέως κράτους της γραφειοκρατίας δηλαδή, που είναι ένα πράγμα λαμπερό θα έλεγα στον τόπο μας. Λοιπόν, με αφορμή την παλαιότερη ανάδειξη του θέματος από την εκπομπή σας, την τηλεοπτική εννοεί ο κύριος, ο Ευθύμης, επισυνάπτω σημερινές φωτογραφίες που αποδεικνύουν την πλήρη εγκατάληψη της γνωστής πεζογέφυρας στη Λεωφόρο Κηφισίας, η οποία τοποθετήθηκε, πρέπει να πω, με πρωτοβουλία ενός πολίτη, ο οποίος έχασε το παιδί του. Όταν το εφηβάκι προσπάθησε να περάσει τη Λεωφόρο Κηφισίας και σκοτώθηκε από τροχαίο. Τώρα εγώ γυρίζω στη γέφυρα. Η κατάσταση, και στο μήνυμα του Ευθύμη, η κατάσταση είναι πλέον ανυπόφορη και επικίνδυνη. Κυλιόμενες σκάλες και οι ανελκυστήρες από τις δύο πλευρές εννοεί της βάσης παραμένουν εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το αποτέλεσμα είναι η γέφυρα να είναι παντελώς απροσπέλαστη για άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους, γονείς με καρρώστια, αλλά για κάθε πολίτη με κινητική δυσκολία. Παρακαλούμε να επαναφέρετε το ζήτημα στον αέρα της εκπομπής σας. Είναι ανάγκη να πιεστούν οι αρμόδιοι φορείς. Αν οι Δήμοι δηλώνουν ξανά αναρμόδιοι, ας αναλάβει άμεσα η Περιφέρεια Αττικής τη συντήρηση και την αποκατάσταση των ζημιών. Λοιπόν, εγώ θα το, φυσικά, και ευχαριστώ πολύ για τις φωτογραφίες, θα το επαναφέρουμε το θέμα τηλεοπτικώς. Δεν μπορώ να καταλάβω μια τυπική συνεργασία του Δήμου Ψυχικού Φιλοθέης. Μια τυπική συνεργασία, ένα τυπικό τηλεφώνημα δηλαδή, στην Περιφέρεια Αττικής και της Περιφέρειας Αττικής προς τον Δήμο. Λέω, τυπική. Επειδή θαυμάζω τη λειτουργία του βαθέως κράτους μας και ειδικότερα αυτής της λαμπερούς γραφειοκρατίας. Εγώ θαυμάζω τη γραφειοκρατία και ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Χιλιάδες υπάλληλοι στην Περιφέρεια Αττικής. Εκατοντάδες υπάλληλοι στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού. Ένας. Όχι ολόκληρο σώμα. Μισό στόμα από τη μια πλευρά και ένα άλλο μισό στόμα από την άλλη. Που θα μας κάνουν ένα στόμα. Μήπως θα μπορούσαν και μισό χέρι από τη μια πλευρά, με άλλο μισό χέρι από την άλλη πλευρά, να σχηματίσουν έναν τηλεφωνικό αριθμό και να πούν: έχουμε μία γέφυρα, η οποία είναι στα μάρα της χάλια. Ποιος νομίζετε ότι θέλει, δηλαδή, ποιο να συνεργαστούμε, να φωνάξουμε το συντηρητή να τη συντηρήσει αυτή τη γέφυρα. Είναι ντροπή και έσχος. Τώρα να προσθέσω και ότι αναφερόμαστε στο Δήμο Παλαιού Ψυχικού και Φιλοθέης, όπου ενώνει το Δήμο Νέου Ψυχικού, δηλαδή που είναι ένας νέος Δήμος, δηλαδή το παλαιό με το νέο ψυχικό, το οποίο είναι από τα κοσμήματα, συνοικία κόσμημα της πόλεως μας, της πρωτευούσης μας. Να έχουν τέτοια γέφυρα σε μια τέτοια άθλια κατάσταση, δεν ξέρω αν είναι και τιμητικό κιόλας. Κύριε Περιφερειάρχα μου, κύριε Δήμαρχε Ψυχικού, Παλαιού, Νέου και Φιλοθέης, τι να σας πω, αν νομίζετε ότι αυτό σας ταιριάζει, εγώ που θα λέγαμε παίζαμε πόκα, πάσω. Αλλά, βάζω ένα αλλά. Έχω φωτογραφίες εδώ που είναι μια μαύρη αθή, βέβαια. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι από την αθλειότητα που βγαίνει από τη Μουντζούρα, γιατί τα βλαστάρια μας στην ομώνυμη περιοχή, που είναι αγαπημένα μας βλαστάρια, που κυκλοφορούν με ένα σπρέι στο χέρι για να μπορούν να βαφκαλίζονται όταν δεν έχουν τι άλλο να κάνουν, από την ανία των να βασκαλίζουν και να εξωτερικεύουν την ψυχική τους κατάσταση, πάλι βρισκόμενοι σε μια ανία και σε ένα απόλυτο τέλμα, βάφοντας την πρόσωψη του ανελκυστήρα, της πόρτας του ανελκυστήρα και τη βάση της γέφυρας. Τι να σας πω, αυτό είναι μια άλλη αρρώστια, αλλά εκεί υπάρχουν και γονείς. Αν οι γονείς δεν μπορούν, τι να κάνουν, τι θα μπορέσει η κοινωνία. Μην επεκταθώ σε άλλα, γιατί πάει το πράγμα μακριά. Για τον Δήμο Διονύσου δεν έχω τι να πω. Ο Δήμος Διονύσου τον σώζει ο Θεός. Αν πιστεύεις στο Θεό, εγώ πιστεύω δηλαδή, αλλά δεν το λέω ειρωνικά, διότι εκεί οι άνθρωποι έχουν αφαιθεί στο θείο, στο υπερφυσικό, στο μεταφυσικό. Είναι τίγκα ο τόπος από ξερόκλαδα. Υπάρχει μια πλήρης αποτυχία της Δημοτικής Αρχής να καθαρίσει το Δήμο. Εσείς στέλνετε φωτογραφίες, τι να σας κάνω, θα τις δείξω στην εκπομπή, την τηλεοπτική. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο παρά μόνο το δημοσιοποιήσω όπως

0: Αντιλαμβάνεστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Ευάγγελε, αγαπητέ Ευθύμη. Αυτά. Κύριε Παλιούρα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Γιάννης Παλιούρας σήμερα και αύριο άλλοι δύο εμπειρογνώμονες για να συζητήσουμε την περίπτωση των F-35 αύριο, αλλά του Καν σήμερα. Τι γίνεται?
1: Μια χαρά.
0: Όλα καλά. Πρώτα απ' όλα, θα τα εξηγήσω όλα. Παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα, τι κάνουμε στα στενά, θέλω να μου πείτε. Διότι είχαμε προηγουμένως τον κύριο Φιλιππίδη, μας ενημέρωσε από την οικονομική πλευρά. Έκανα μια εικόνα η οποία μου άρεσε στο μυαλό μου, έτσι. Γελιότητα εικόνα, δηλαδή σχημάτισα. Μια από αυτά τα μικρά τα πλοία τα οποία τραβούν τα μεγάλα.
1: Τα ρημουλκά,
0: να πλευρίζει με αμερικανική σημαία, να πλευρίζει κάθε διερχόμενο τάνκερ, να ανεβαίνει ένας με στη σκάλα πάνω και να λέει: παιδιά, αν κόβει με διάτριτη απόδειξη.
1: Με το ATM.
0: Τόσα.
1: Με το μηχανάκι για την πιστοτική.
0: Ή μπορεί να έχει σύγχρονο μηχάνημα και να του βάζουν την πιστοτική. Κατεβαίνει κάποιος από το πλήρωμα, ένας αξιωματικός, και να του βάζει την κάρτα τα τέλη διελεύσεως.
1: Εντάξει, τα στενά είναι ανέκδοτο. Καταρχάς, τα στενά έχουν ανακοινώσει οι Αμερικανοί δια στόματος του πλέον αρμοδίου του Προέδρου Τραμπ. Ότι είναι ανοιχτά. Ίσως και 30 φορές. Η ναυσιπλοεία διαφωνεί με αυτό. Το βλέπουμε στον χάρτη στο Marine Traffic. Τα πλοία απλά δεν περνάνε. Ή όσα περνάνε, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, περνάνε από το λεγόμενο διάδρομο που έχουν χαράξει, το θαλάσσιο διάδρομο, οι Ιρανοί κοντά στις ακτές τους. Όπου εκεί πέρα φαντάζομαι θα υπάρχουν και κάποιες συναλλαγές. Υποθέτω, δεν το ξέρω. Επίσης η κίνηση είναι ένα κλάσμα της προπολεμικής, δηλαδή πριν το πόλεμο από τα στενά περνάγανε γύρω στα 90, αν δεν κάνω λάθος, πετρελοφόρα την ημέρα, πετρελοφόρα και LNG, συν άλλα 50-60 πλοία κάθε μορφής. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μέρος που περνάνε 5, 10, 15, 20, 20 πανηγυρίζουμε, είναι κανονικότητα σχεδόν. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι στην πράξη τα στενά όχι, δεν έχουν ανοίξει με κανέναν τρόπο.
0: Και πλέον υπάρχουν και πλέον τι βομβαρδίζει ο Πρόεδρος?
1: Ουσιαστικά προσπαθεί, έχει πει στους στρατιωτικούς να ανοίξουν στενά. Οι στρατιωτικοί λοιπόν, στρατιωτικά σκεφτόμενοι, χτυπάνε κάθε εγκατάσταση η οποία προσφέρει πρώτον εικόνα στους Ιρανούς να βλέπουν δηλαδή τη στόχη, γιατί κακά τα ψέματα, τα πλοία που τα στενά αυτή τη στιγμή για τους Ιρανούς είναι στόχη. Η στόχη ή πηγή εισοδήματος. Να χτυπάει λοιπόν αυτά τα μέσα και τα μέσα μπορεί να πλήξουν τα στενά. Εύκολο? Όχι, καθόλου. Πάρα πολύ δύσκολο. Διότι οι Ιρανοί, επειδή ακριβώς είναι τόσο μικρές οι αποστάσεις, έχουν αυτή τη στιγμή εκατοντάδες διαθέσιμα μέσα προκειμένου να κλείσουν τα στενά. Δεν χρειάζεται κάτι εξειδικευμένο, κάτι τρομερό. Δεν χρειάζεται ένα τρομερό ραντάρ που βλέπει μακριά και δίνει εικόνα.
0: Το βλέπουν το μάτι.
1: Ακριβώς. Είναι βουνά. Ένας άνθρωπος με ένα κινητό τηλέφωνο και κιάλια μπορεί να παρακολουθεί και να καταγράφει την ευσυπλοή με απόλυτη ακρίβεια και να δίνει κυριολεκτικά δεδομένα στοχοποίησης. Δεύτερον, δεν χρειάζεται κάποιο υπερεξειδικευμένο όπλο το οποίο έχει τεράστια εμβέλεια και φοβερή ακρίβεια και. Οτιδήποτε είναι στα στενά μπορεί να πλήξει πλοίο. Από αντιπλοϊκό πύραυλο, drone, οτιδήποτε, μέχρι και έναν. Τρία άτομα θα πάνε με ένα εμφορτηγό, θα στήσουν έναν όλμο εκεί πέρα και θα αρχίσουν να πετάνε βλήματα των 50 ευρώ εναντίον ενός πλοίου. Και ό,τι υπάρχει μεταξύ του πυράβλου και του απλού όλμου, οτιδήποτε οπλικό μέσο είναι διαθέσιμο, μπορεί να πλήξει ένα πλοίο σε ένα τόσο στενό θαλάσσιο περιβάλλον. Είτε είναι εμπορικό, και το τονίζω, είτε είναι πολεμικό. Γιατί το πολεμικό, τόσο κοντά σε ακτές, είναι κυριολεκτικά ανυπεράσπιστο. Όχι, τα στενά δεν έχουν ανοίξει. Πάλιστα. Απλά.
0: Ναι. Ούτε να πεις ότι πόσο καιρό θες να. Ας πούμε ότι μπαίνει, βάζει ένα στόχο να τους βομβαρδίζει, να ισοπεδώσεις όλα αυτά τα συστήματα που έχουν οι Ιρανοί.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ. Ο μόνος τρόπος για να ανοίξεις τα στενά με στρατιωτικά μέσα είναι να καταλάβεις, να ελέγχεις και τις δύο ακτές. Από τη μεριά του Ομάν, Ηνωμένα Εμμυράτα κλπ. Όντως είναι υπό Αμερικανικό
0: έλεγχο. Πρέπει να καταληφθεί το Ιράν λοιπόν.
1: Πρέπει να καταληφθούν μια μεγάλη και αρκετά φαρδιά και μακριά λωρίδα εδάφους κατά μήκος των στενών, σε αρκετά μεγάλο βάθος, να δίνει και μια ζώνη ασφαλείας από αμερικανικές δυνάμεις. Όχι, δεν θα γίνει ούτε αυτό, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Εξάλλου, διακριτικά όλο αυτόν τον καιρό οι Αμερικανοί απέσυραν ένα μεγάλο μέρος των δυνάμεων που είχαν συσσωρεύσει στην περιοχή.
0: Είχαν τη συμφωνία της Εκεχηρίας των Εξτρεμερών, για αυτό το λόγο.
1: Και αυτό το λόγο. Ήταν και πολύ ακριβό να κρατάς αυτές τις πελώριες δυνάμεις εκεί πέρα και νέες τροφοδοτήσεις. Ήταν πια από σημείο και μετά αντιοικονομικό, εφόσον δεν υπήρχαν συγκρούσεις, να κρατάς ένα τέτοιο μηχανισμό σε συνεχή πολεμική εγρήγορση και ανάπτυξη. Οπότε το σενάριο απόβαση των Αμερικανών στα στενά και κατάληψη ιρανικού εδάφους είναι εκτός κάθε σχεδιασμού και λογικής, θα έλεγα εγώ.
0: Το σίριαλ Τεχεράνη το έχεις δει, έτσι?
1: Να το
0: νομίζω έχεις δει. Αυτό το καινούριο που διάβαζα σήμερα,
1: πες Μαχμαντινετζάν,
0: για τον Αχμαντινετζάν, το έχεις, δηλαδή ποιο σενάριο να το πιάσει?
1: New York Times. Από εκεί βγήκε και είναι εκπληκτικό σενάριο. Ουσιαστικά μας λέει ότι οι Ιρανοί, οι Ισραηλινοί, στρατολόγησαν, Μοσάντ συγκεκριμένα, στρατολόγησαν τον πρώην πρόεδρο και φανατικό Ισλαμιστή, σκληροπυρηνικό
0: Ισλαμιστή. Αντιϊζαλινό, ναι.
1: Αχμαντινετζάντ.
0: Ως διάδοχο στην σημερινή κατάσταση.
1: Και ως διάδοχη κατάσταση. Ναι. Το τρομερό είναι πώς το κάνανε.
0: Ότι αυτός ανταποκρίθηκε πρώτα απ' όλα.
1: Προφανώς για να τον προσεγγίσεις.
0: Αδελφέ Ιωάννη, αυτός πήγε στα ραντεβού, πήγε δύο φορές.
1: Άρη, αυτές οι προσεγγίσεις.
0: Ήξερε ότι θα τον δει ο αρχηγός της Μοσάντ. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, ναι. Εμείς λέμε για τα στενά. Ποια στενά? Το έργο είναι αυτό εδώ.
1: Είχαν κάνει προφανώς κάποια ανάλυση. Παρακολουθούν οι ανθρώπους, παρακολουθούν συνέχεια.
0: Δεν το είχα πει από την αρχή. Ο Αχμαντινετζάν ήταν πρόεδρος.
1: Του Ιράν. Και μάλιστα σκληροπυρηνικός. Επιλογή των μουλάδων ώστε να είναι υποψήφιος. Γιατί επέλεγαν και οι Ισραηλινοί όταν.
0: Μισό λεπτό, ξέπεσε. Τον έφυγε από την εξουσία ο Αχμαντινετζάν. Και μάλλον μπήκε στο περιθώριο.
1: Και του απαγορεύσανε να ξαναμετάσχει στις εκλογές. Πικραμένος άνθρωπος.
0: Α, μπράβο. Οι ανθρώπινοι, κοίτα τι είναι τώρα. Ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν πάνε εσύ να του κάνεις αυτά. Πρόσεξε. Ο άνθρωπος ένιωσε πίκρα.
1: Ακριβώς.
0: Και ρηγμένος από την εξουσία.
1: Πώς φαινόταν αυτό όμως, Άρη? Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Κάποιοι αναλυτές Ισραηλοί που δουλειάζουν.
0: Όχι, το Γιάννη, συγγνώμη, κάτσε να κάνουμε διάλειμμα. Μας κόβουν. Μας κόβουν. Θα πάρουν στα καλύτερα. Είναι αυτό. Έχει δίκιο οι άνθρωποι να μας πούν τώρα τι μας κρύβεται. Κατάλαβε. Διάλειμμα εδώ, παρακαλώ.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερο.
6: Κόσμος 96,5.
7: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
8: Στόχος μας η ποιότητα.
7: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
8: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
7: Σιδηρικά.
8: Υδραυλικά.
7: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Και με ειδική που και κυγκαλερία που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
7: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
8: Τηλέφωνο 26710252251.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
9: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε.
10: Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
11: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
12: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
11: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
12: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
11: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
12: Τι ερώτηση.
11: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
12: Αυτό ξαναπες.
11: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
13: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
14: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Και η μονάδα εκτροφής. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, από την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας είχαν προσέλθει στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης 30 άτομα με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας και 12 από αυτά κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στα νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ένας συνδόσου ναυτικός έχασε τη ζωή του και ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν 2 δεξαμενόπλαια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος Ιρανικών πυραυλών κρούς στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούς. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
16: Στα διόδια του ακτίου που δεν λειτουργεί το e-pass, όντως, μίλησα με δύο φίλους της εκπομπής που περνούν συχνά από εκεί. Τους λέω, τι λέει απόδειξη ρε παιδιά? Μου λέει, είναι απόδειξη εγνατίας οδού στο άκτιο, τους λέω.
0: Ναι. Α, είναι εγνατία.
16: Για δώστε μου ένα τηλέφωνο που γράφει πάνω. Μου έδωσαν το τηλέφωνο, δεν θα το σηκώσει κανείς, μου λένε. Έχω πάρει δύο φορές, περιμένω.
0: Πάρε την εγνατία. Πάρε να ρωτήσει και τα δύο.
16: Σε εγνατία είναι το τηλέφωνο.
0: Ωραία.
16: Αυτό.
0: Ωραία.
16: Το κοίταξα.
0: Ωραία.
16: Θα πάρω και σε άλλα.
0: Μήπως ο κύριος Γιαννίδης σου δώσει το τηλέφωνο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εγνατίας Οδού να ρωτήσουμε και τα δύο.
16: Και,
0: και το θέμα των χιλιόμετρων, των 100 που είναι μονόδρομος, που είναι σε
16: μία
0: λωρίδα κυκλοφορίας. Ανακατεύθυνση πάντα, μην μπερδευτούμε. Και το θέμα των δύο δίων.
16: Λοιπόν, είπαμε 12 η ώρα θα έχουμε στα προπήλαια συγκέντρωση και πορεία προς τη Βουλή. Σίγουρα θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα υπόψη. Και σήμερα το βράδυ δεν θα μπορούμε από την Αττική Οδό να βγούμε προς τη Λαμία από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί. Δύο ρεύματα Κηφισού πολύ δύσκολα. Τα υπόλοιπα σημεία είναι διαχειρίσιμα. Άνοδο Βασιλιάς Κωνσταντίνου λιγάκι προσέξτε. Άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Άνοδο της Κηφισίας προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και λιγάκι την παραλιακή προς τη Γλυφάδα στο Παλαιό Θάλιρο.
17: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Eron Happy Hour. Μπες στο eron.gr.
18: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
0: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
19: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι, για το Happy Hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
20: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο Eron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα σήμερα ότι κάναμε ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση του Sky για την βρωμιά και τη γλίτσα στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, ενώ πέρυσι στις πλατείες Συντάγματος, όλα εκεί τα μάρμαρα και τα πλακάκια. Και πράγματι, με το που έγινε το ρεπορτάζ από την εκπομπή μας, από τον Λευτέρη Θεοδωρακόπουλο, τον ρεπόρτερ μας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Δούκας, μου στέλνει βίντεο χθες το μεσημέρι και μου λέει: Κοίτα αυτό το βίντεο. Είχαν πάει υπηρεσίες του Δήμου, καθαριότητας, ενεργοποιήθηκαν μετά από χρόνια και ρίξανε πιεσμένο νερό, πήραν τη μαλαστούπα και τρίβανε και άσπισαν τη γλίτσα. Το ίδιο, τη ίδια ζείτε έκκληση. Απίθυνε η φίλη μου η Μάρθα, δεν την ξέρω τη γυναίκα, απλώς έτσι λέω τώρα όπως είστε όλοι οι φίλοι και φίλες, από τη Θεσσαλονίκη να κάνουμε το αντίστοιχο ρεπορτάζ. Οπότε έρχεται και ο Δημήτρης τώρα, μου λέει: πολλές γωνίες σε κεντρικούς δρόμους στην Ακτή Μιαούλη και άλλοι στο κέντρο του Πειραιά μυρίζουν ούρα ανθρώπινα και όχι κοινών. Ας πληθούν και απολυμαθούν. Ντροπή. Κύριε Δήμαρχε του Πειραιά, και εσείς λίγο πεπιεσμένο νερό, λίγο σαπουνάκι, λίγη μαλαστούπα, να τρίψουμε λίγο εκεί τους κεντρικούς δρόμους του Πειραιά. Κάθε καλό. Θα πάμε και στον Πειραιά. Αγαπητέ Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Γιάννη Παλιούρα και εκθιάζουμε τη Μοσάτ, η οποία έφτασε στο σημείο να στρατολογήσει τον πρώην πρόεδρο του Ιράν, τον Αχμαντινετζάτ. Λοιπόν, για πάμε από την αρχή την ιστορία. Ούτε καλά, τέτοιο σενάριο, ούτε το Hollywood.
1: Δεν θα τα πιστευτώ. Ναι. Ουσιαστικά παρακολούθησα έναν άνθρωπο ο οποίος είχαν δει ότι είχε βγει στο περιθώριο. Παρότι φανατικός Ισλαμιστής, σκληροπυρηνικός, επιλογή αρχικά των Μουλάδων, αλλά για κάποιο λόγο, ιστορικές ισορροπίες εκεί πέρα μέσα, βγήκε στην άκρη. Παρακολουθώντας λοιπόν, συνειδητοποίησαν ότι άρχισαν να αλλάζει συμπεριφορά. Είδανε ότι τέρμα και τα περίεργα κουστούμια και οι κλειστοί γιακάδες και άρχισαν να φοράει δυτικά ακριβά κουστούμια. Είδαν στο πρόσωπό του να αλλάζει και συνειδητοποίησαν ότι κάνει μπότοξ, ουσιαστικά να εκκοσμικεύεται. Και είπαν αυτός είναι όριμος. Κλήθηκε λοιπόν αρχικά σε κάποια συνέδρια. Ενώ ήταν ουσιαστικά εκτός κυκλοφορίας. Περίεργα συνέδρια για το κλίμα στην Ουγγαρία από ένα πανεπιστήμιο. Μετά βγήκε και μίλησε ο πρίτανος του πανεπιστημίου αυτού και ο οποίος παραδέχθηκε ότι έλαβε μήνυμα από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του, οι οποίοι του ζητούσαν να οργανώσει πρώτον το συνέδριο και δεύτερον να καλέσει τον Αχμαντινετζάντ, διότι θέλουν να το συναντήσουν οι Ισραηλοί. Τόσο απλά. Πέρασε ο τύπος κάποια προβλήματα να το κάνει. Τελικά αποφάσισε να το κάνει παρότι θα κινδύνευε το πανεπιστήμιο και η φήμη κλπ. Το έκανε. Και έγινε η επαφή. Στρατολογήθηκε.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Πήγε ο αρχηγός της Μοσάτ.
1: Πήγε ο αρχηγός Μοσάτ, λοιπόν.
0: Και αντάμωσε τον Αχμαντινετζάντ. Και τα είπαν.
1: Και τα είπαν και τα συμφωνήσαν.
0: Και τα συμφωνήσαν. Μάλιστα.
1: Και ο Αχμαντινετζάντ δέχτηκε να λάβει ένα ρόλο διάδοχης κατάστασης όταν πέσει το καθεστώς.
0: Πού σκάλωσε τώρα το πράγμα. Πού έχει σκάλωσει.
1: Ενδεχομένως να χτυπήσαν κάτι παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Διότι όταν ξεκίνησε η Ισραηλινή επίθεση, η Ισραηλοαμερικανική επίθεση στο σημείο, είχαν συμφωνήσει
0: να τον πάρουμε από το σπίτι.
1: Θα σε πάρουμε από το σπίτι, προκειμένου να σε πάμε σαν ασφαλές.
0: Όπως αντιλαμβάνεστε, η Μοσάτ κυκλοφορεί στην Τεχεράνη, δηλαδή πιο καλά από το Τελαβίβ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Συγγνώμη που κάνω τέτοιες παρομοιώσεις. Εννοείται ότι το κάνω λίγο σκοπτικά, εννοείται, αλλά σαν το σπίτι τους την ξέρουν την Τεχεράνη
1: η Μοσάτ. Χτυπάνε λοιπόν το κτίριο που είναι η φρουρή του. Ναι. Χτυπάνε τα αυτοκίνητά του, ώστε να μπορεί κανείς, ακόμα και αν επιζήσει κάποιος, να τους ακολουθήσει. Και όπως γράφει χαρακτηριστικά η Αμερικάνικη εφημερίδα, ένα μαύρο πεζό σταματάει μπροστά, βγαίνει ο Αχμαντινετζάντ, μπαίνει στο μαύρο πεζό και το μεταφέρουν σε ένα ασφαλές σημείο. Εκεί πέρα κάτι χαλάει, διότι αυτός δηλώνει δυσαρεστημένος από αυτό που έγινε. Προφανώς ίσως να χτυπήθηκε κάτι παραπάνω από ό,τι έπρεπε, διότι κακά τα ψέματα, η αεροπορική βόμβα δεν είναι νηστέρι χειρουργικό. Είναι βαριοπούλα και διέλυσε τα πάντα στην περιοχή και αποχώρησε μόνος του από την Ισραηλινή κρύπτη και επέστρεψε.
0: Αυτή που του είχαν εξασφαλίσει.
1: Που του είχαν εξασφαλίσει οι Ισραηλινοί. Από το ασφαλές, το safe house, με το ασφαλές.
0: Μέσα στην Τεχεράνη.
1: Φυσικά μέσα στην
0: Τεχεράνη. Η Μοσάτ εξασφαλίζει ασφαλές καταφύγιο σπίτι στον Αχμαντινετζάντ. Λοιπόν,
1: ενώ πάει και τον παραλαμβάνει από το σπίτι του, ενώ γύρω-γύρω σκάνε βόμβες από εδώ και από εκεί.
0: Πιστεύω οτιδήποτε δείχνει το Τέχαν. Το πιστεύω, μόνο που είναι πιο πίσω σε... Όχι, καταλαβαίνεις τι εννοώ, το πιστεύω.
1: Δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή,
0: όχι, άλλο λέω. Στο Τέχαν μας δείχνει ότι στην υποτιθέμενη Τεχεράνη που είναι η Αθήνα, γιατί στην Αθήνα γυρίζεται,
1: ότι κοντινότερο
0: η πράκτορας κάνει ό,τι θέλει μας εκεί.
1: Λοιπόν, ακριβώς.
0: Το κάνει ό,τι θέλει. Καταλαβαίνετε, εγώ τι πιστεύω, αυτό θέλω να σου πω.
1: Απλά η πραγματικότητα το ξεπερνά.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: αυτό λέω.
1: Βλέπουμε κάποια πράγματα, αλλά αυτό είναι πέρα από οτιδήποτε έχουμε φανταστεί.
0: Ναι, άρα τα υπόλοιπα είναι μια κανονικότητα.
1: Ναι. Για τους Ισραηλινούς είναι μια κανονικότητα πια να κυκλοφορούν με ένα μαύρο αυτοκίνητο στη... με στην Τεχεράνη και να παραλαμβάνουν τον πρώην πρόεδρο από το βομβαρδισμένο σπίτι του.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων και κάπως έτσι έγινε.
0: Ναι, και τώρα τι κάνει ο Φαντεζά, υπάρχει ή τον έχουν. Είναι άλλο το χέρι και άλλο το πόδι.
1: Από ό,τι λένε υπάρχει ακόμα, απλά πια είναι σε απομόνωση και φρουρούμενο. Έχει βγει δηλαδή εκτός κυκλοφορίας, να το πω όσο πιο ευγενικά γίνεται. Από ό,τι ξέρω, πάντως είναι ζωντανός και εμφανίστηκε τελευταία φορά.
0: Στην κηδεία,
1: αλλά εμφανώς καταβεβλημένος, αγνώριστος, γκρίζα μαλλιά και πολύ πεσμένος. Και γύρω-γύρω υπήρχε ένας κλειός από άντρες ασφαλείας, οι οποίοι δεν τον φυλάγανε από κάτι. Προφανώς φυλάγανε το να μην πλησιάσει κανείς τον πρόεδρο, πρώην πρόεδρο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. New York Times, μπορείτε να τη διαβάσετε απευθείας ή αλλιώς μέσω της Καθημερινής στη σελίδα 9. Είναι αυτό, είναι το ωραιότερο σήμερα δημοσίευμα στην εφημερίδα Καθημερινή. Και
1: δεν θα
0: θέλαμε και άλλες λεπτομέρειες, δηλαδή να γραφτεί και άλλο πιο πλουμιστά. Δηλαδή να
1: πάμε για βιβλίο
0: σελίδες,
1: μετά. Μετά πάμε για βιβλίο.
0: Μόνο βιβλίο.
1: Και είναι μια σειρά με 6 επεισόδια.
0: Προσέξτε αυτό το ρεπορτάζ όμως, μισό λεπτό, Γιάννη μου. Παρά το γεγονός ότι καλύπτει ένα πεντάστηλο στη βάση της σελίδας, στην εφημερίδα Καθημερινή, το υπογράφουν 4 δημοσιογράφοι. Δεν γράφτηκε από έναν, για να καταλάβουμε και πώς δουλεύουν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.
1: Πολλαπλές πηγές από διάφορα γραφεία σε διάφορες χώρες, με ειδικό ο οποίος θα κάνει ανάλυση. Και αυτοί που γράψανε, πόσοι άλλοι το φιλτράρανε και διασταυρώσαν πληροφορίες που υπήρχαν προκειμένου να φτάσει.
0: Και μεταξύ και των συντακτών είναι και κάποιος, κάποια, τώρα δεν μπορώ να το ξεχωρίσω, ζητώ συγγνώμη, Φαρνάς Φασιχή. Άρα εδώ υπάρχει μια ιρανική καταγωγή σε αυτόν τον
1: δημοσιογράφο.
0: Ιρανός ή Ιρανή, δεν μπορώ να το ξεχωρίσω, ζητώ συγγνώμη. Που έχουν διασταυρώσει και άλλες πηγές δηλαδή.
1: Και υπάρχουν και εκατομμύρια Ιρανοί αυτή τη στιγμή στην Αμερική, οι οποίοι δεν συμπαθούν καθόλου μα καθόλου το υπάρχουν καθεστώς.
0: Λοιπόν, τώρα, εμείς την περασμένη Παρασκευή εδώ βρεθήκαμε σε μια κατάσταση ιστερίας, διότι θεωρήσαμε ότι το δημοσίευμα της Χιουριέτ είναι και το πλέον έγκυρο, που μας έλεγε ότι το βράδυ κιόλας τα F-35, δηλαδή σχηματικά το λέω, δίνω μια προέκταση στην είδηση έτσι για να δώσω και το βαθμό γελιότητας στην εσωτερική κατανάλωση τη δική μας, ότι τα F-35 το Σάββατο το πρωί θα είναι στην Τουρκία. Δηλαδή, ότι αφού το έγραψε η Χιουριέτ, τελείωσε η ιστορία. Λοιπόν, έκτοτε υπάρχει σιγή στο ούτε η Χιουριέτη επιβεβαιώθηκε που είχε πει ότι θα επιβεβαιωθεί μέσα στην ημέρα.
1: Μιλάς για την πώληση, ανακοίνωση εντός της ημέρας για την πώληση των S400 σε κάποια άλλη χώρα προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για να ξαναπάει
0: τα 6 που έχει κλείσει η Τουρκία κτλ. Τώρα αυτό το σκέλος, το πώς πουλούνται τα F-35 θα το συζητήσουμε και αύριο, αλλά θα ήθελα σήμερα να σταθούμε λίγο σε δύο σκέλη. Εχθές με το που ασχοληθήκαμε με αυτή την είδηση το Σαββατοκυριακό, διαπιστώθηκε ότι και η Ρωσία ως κατασκευάστρια κράτος των S-400 έχει λόγο στο που θα μεταπολιθεί αυτό το σύστημα, ένα, όπως έχουν και οι Αμερικανοί που βάζουν βέτο όταν δίνουν πρώτη ύλη να κατασκευαστεί ένα προϊόν για το που θα πωλήσει αυτό το προϊόν, και αναφέρομαι στους κινητήρες του αεροσκάφου Σκάν.
1: Ας πάρουμε το πρώτο λοιπόν, ναι, το οποίο αφορά τη Ρωσία. Όταν πουλάς ένα οπλικό σύστημα οτιδήποτε σε άλλη χώρα, υπάρχει το λεγόμενο η άδεια τελικού χρήστη, η οποία αναγράφει ξεκάθαρα ότι το πουλάω σε εσένα, ρηπορτοσάλτε. Αν θες εσύ να το πουλήσεις σε κάποιον άλλον, θα πρέπει
0: να
1: συμφωνήσω μαζί. Αλλιώς δεν μπορείς να το πουλήσεις. Είναι δεδομένο και είναι σχεδόν σε κάθε σύμβαση για πώληση πολεμικού υλικού. Λοιπόν, οποιαδήποτε μεταβίβαση του S400 δεν είναι κάτι το οποίο αφορά την Τουρκία και τη χώρα που θα το αγοράσει ή θα το παραχωρήσει η Τουρκία, αλλά αφορά και τη Ρωσία και την αφορά με μια πολύ σκληρή νομική δέσμευση. Τώρα, αν η Ρωσία σε πλαίσιο των σχέσεων που έχει με την Τουρκία συμφωνήσει σε κάποια λύση, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάντως για την ώρα οι Ρώσοι δεν έχουν ανακοινώσει κάποια συμφωνία ή να έχουν δώσει κάποιο OK. Ένα κρατάμε αυτό. Δύο, το πού θα πάει. Πες ότι λοιπόν η Ρωσία συμφωνεί να πωληθεί σε κάποια μοναρχία του κόλπου, όπως και γραφτεί. Μιλάγα για Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Εκεί ανοίγει ένα άλλο πρόβλημα το οποίο αφορά τους S-400. Οι S-400 είναι ένα σύμπτωμα το οποίο οι Αμερικανοί δεν θέλουν με τίποτα να συνυπάρχει με τα δικά τους αεροσκάφη. F-35 και ίσως και άλλα αεροσκάφη stealth, F-22 για παράδειγμα. Πώληση στο Κατάρ ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σημαίνει ότι υπάρχει μια απόλυτη συνύπαρξη, διότι αυτές οι δύο χώρες φιλοξενούν γιγάντιες αμερικανικές βάσεις που έχουν ακριβώς αυτά τα αεροσκάφη που οι Αμερικάνοι θέλουν να κρατήσουν μακριά από το S-400. Εκεί πέρα λοιπόν δημιουργείται ένα άλλο πρόβλημα. Ή θα πρέπει οι Αμερικάνοι να πάρουν το αεροσκάφη από τις βασικές τους βάσεις στον κόλπο, ή θα πρέπει απλά να πάνε οι S-400, ή αν πάνε να μείνουν και εκεί πέρα σε κάποιο κουτί. Την πολυτέλεια να κρατάς ένα σύστημα μεγάλου βεληνικούς στο κουτί, ενώ σου πετάνε οι Ιρανοί κάθε τόσο ντρόν, βαλιστικούς, κρούς κτλ. Δεν την έχουν οι χώρες του κόλπου. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο σταυρόλεξο. Δεν σου λέω ότι δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να λυθεί. Γι' αυτό υπάρχουν διπλωμάτες, γι' αυτό υπάρχουν οι νομικοί. Πάντως, η πρώτη εικόνα δείχνει ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Δηλαδή, εντάξει, μου έρθει το πουλήσουμε σε κάποιον άλλο.
0: Επίσης, όσο περνάει ο καιρός, που δεν τα ξέρουμε σε βάθος τα θέματα καθόλου, εννοείται ότι φαίνεται ότι υπάρχουν και νομικές δεσμεύσεις, πολύ ισχυρές νομικές δεσμεύσεις.
1: Φυσικά.
0: Όχι αστεία πράγματα.
1: Όχι, δεσμεύσεις για το πού θα πάει, που θα, ή αν θα μεταβιβαστεί κάποιο μείζο, ειδικά ένα μείζονοπλικό σύστημα, είναι, όπως είπες, πάρα πολύ σκληρές. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος του συμβολέου και είναι πολύ δύσκολο να το σπάσεις. Ή αν το σπάσεις, κατά παράβαση του συμβολέου, θα έχεις, πέρα από τις όποιες συνέπειες, θα έχεις επίσης και ένα πάρα πολύ κακό μέλλον σε ό,τι αφορά τη σχέση με αυτήν την χώρα, την οποία, να το πούμε απλά, κορόιδεψες. Κοινώς θα περάσουν πολύ μεγάλους κλειδονισμούς οι σχέσεις Ρωσίας, Τουρκίας, αν το στείλει τους S-400 κάπου που δεν θέλει η Ρωσία. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να ξεπεραστεί αυτό. Οπότε, όπως είπα, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Μπορεί και να υπάρξουν κάποια στιγμή, αλλά όχι εύκολες και όχι άμεσες λύσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, η Τουρκία βάζει μπρος να κατασκευάσει ένα αεροσκάφος.
1: Το έχει βάλει, ναι. Το έχει σε επίπεδο πρωτότυπου κατασκευάσει.
0: Αλλά δεν μπορεί να κατασκευάσει τον κινητήρα όμως.
1: Όχι, ο κινητήρας είναι ένα πρόβλημα για κάθε κατασκευαστή αεροσκάφου στον κόσμο. Πολλές χώρες κατασκευάζουν μαχητικά αεροσκάφη, π.χ. η Σουηδία, ας πούμε, αλλά ελάχιστες κατασκευάζουν κινητήρες για τα αεροσκάφη αυτά. Είναι μετρημένες κυριολεκτώς στα δάχτυλα του ενός χεριού. Κινητήρες υψηλών επιδόσεων για μαχητικά κατασκευάζει μία εταιρεία στην Ευρώπη. Δύο, συγγνώμη, εταιρείες στην Ευρώπη, μία γαλλική και μία αγγλική, μπορεί να τους πούμε κιόλας, Snackmaker, Rolls-Royce, δεν είναι διαφήμιση, και δύο αμερικάνικες, Pratt & Whitney, General Electric. Και υπάρχουν επίσης Ρώσοι και Κινέζοι, με άλλη φιλοσοφία κατασκευής και άλλη ποιότητα κατασκευής. Και τελεία, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αυτοί είναι που κατασκευάζουν για όλο τον κόσμο. Όλα τα αεροσκάφη που πετάνε έχουν αυτές τις πηγές προέλευση. Οι Τούρκοι λένε, εμείς έχουμε ξεκινήσει να κατασκευάζουμε, να σχεδιάζουμε μάλλον, τον δικό μας κινητήρα. Οι Κινέζοι χρειάστηκαν 35 χρόνια, 40 περίπου, για να φτιάξουν ένα αντίγραφο του υποδιέστερου των δυτικών κινητήρα, ενός ρώσικου κινητήρα. 35 με 40 χρόνια, και τώρα μόλις τα κατάφεραν, έχοντας ξοδέψει κυριολεκτικά ένα βουνό δισεκατομμύρια και έχοντας από πίσω τη βιομηχανική ισχύ και τεχνολογική ισχύ της Κίνας. Και χρειάστηκαν τόσο. Οι Τούρκοι εκ του μηδενών, χωρίς καμία πείρα σε κατασκευή αεροκινητήρων, λένε θα κατασκευάσουμε στα επόμενα 5, 7, 10 χρόνια. Όποιον αεροναυπηγό, όποιον μηχανικό κινητήρα ρώτησε, σου πει απλά δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Να σχεδιάσει κινητήρα μπορείς. Όλοι μπορούν. Και η Ελλάδα και οποιαδήποτε χώρα. Χρειάζεται ένα μηχανικό, ο οποίος θα φτιάξει τα σχέδια και θα προσφέρει αυτές τις επιδόσεις στο χαρτί. Όταν φτάσεις όμως στο να τον κατασκευάσεις, εκεί πέρα υπάρχει το πρόβλημα, εκεί πέρα υπάρχει το στενό που λίγοι περνάνε. Υπάρχει η ποιότητα κατασκευής, η μεταλλουργία, να σου πω όσο πιο παλαιομοδίτικα γίνεται. Διότι ο κινητήρας όταν λειτουργεί κάνει πράγματα τα οποία κανονικά δεν συνεπάρχουν. Πρέπει να παράει, προκειμένου να πιάνει επιδόσεις, πρέπει να αναπτύσσει θερμοκρασίες, οι οποίες είναι υψηλότερες από τις θερμοκρασίες που λιώνουν τα μέταλλα τα οποία τον αποτελούν. Εκεί λοιπόν η ιδιοφυΐα, αν θες, των σχεδιαστών, πώς θα κρατάνε τη φωτιά μακριά από το μέταλλο που την παράγει, και δεύτερον, σε κάποιο σημείο που δεν ξεπερνιέται αυτό, πώς θα κατασκευάσει τα λεγόμενα υπερκράματα, έτσι ονομάζονται, νικελίου, τα οποία είναι οι φτερωτές της τουρμπίνας. Αυτό που βλέπεις.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
21: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
22: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
23: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
24: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
25: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
24: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
25: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
26: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
27: Και φρέσκο αέρα με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία με 5 χρόνια εγγύηση.
28: Γιατί είναι μόρις και σου πάει.
29: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
30: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
31: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
32: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
31: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.

0: εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
6: Λοιπόν, έχεις ένα λεπτό στη διάθεσή σου. Άρα, είπες το παράδειγμα πρώτα απ' όλα.
7: Ένα σενάριο είναι οι Τούρκοι πάνε να πουλήσουν σε κάποια χώρα την οποία η Αμερική για ΑΒΓΔ λόγο δεν συμπαθεί. Αυτομάτως κόβεται και απαγορεύεται η πώληση. Πολύ απλά. Υπάρχει όμως και το άλλο. Πάνω το πουλήσει σε μια χώρα η οποία είναι σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών και ξεκινά διαγωνισμό για προμήθεια αεροσκαφών. Και μετέχει στο διαγωνισμό ένα αμερικάνικο αεροσκάφος, ένα οτιδήποτε άλλο και το καν. Πιστεύεις ότι δοθεί άδεια εξαγωγής του τουρκικού αεροσκάφους με αμερικάνους κινητήρες, το οποίο θα πάρει την αγορά, θα μειώσει τη δυνατότητα πώλησης αμερικανικών αεροσκαφών. Πολύ απλά η εμπορική του πορεία θα ανακόπτεται πάρα πολύ
6: δεν
7: εύκολα.
6: Δεν απαντώ σε αυτά τα προβοκατόρικα ερωτήματα τα οποία θέλουν να θίξουν τους πατριώτες οι οποίοι θαυμάζουν Ερντογάν. Δεν θέλω, εγώ δεν θα συνεισφέρω σε αυτή τη λογική, κύριε Παλιούρα.
7: Εγώ δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να πω τις επιδόσεις του αεροσκάφους. Καταρχάς είναι αξιοθαύμαστο ότι Τούρκοι κατάφεραν να φτιάξουν αυτό το αεροσκάφος. Ξεκινάμε αυτό. Από το πουθενά ξεκίνησαν.
6: Εδώ δεν πρέπει να τους υποτιμούμε
7: στην
6: αμυντική τους βιομηχανία.
7: Τεράστιο λάθος. Ναι. Απ' την άλλη, έχουν μπροστά τους τον κίνδυνο να έχουν ένα από τα πιο ακριβά αεροσκάφη στον κόσμο. Διότι ένα αεροσκάφος έχει ένα τεράστιο κόστος ανάπτυξης. Σου λέω ένα τυχαίο νούμερο 10 δισεκατομμύρια για να αναπτυχθεί μέχρι να φτάσει λοιπόν στο πρώτο αεροσκάφος, μέχρι το πρωτότυπο. Στη συνέχεια αρχίζει να παράγεται και τα 10 δισεκατομμύρια πρέπει να επιμεριστούν σε όσα θα παραχθούν στη συνέχεια. Δηλαδή, αν φτιάξει 200 αεροσκάφη, είναι συν 20 εκατομμύρια, συν 10 εκατομμύρια, πόσο είναι, 50 εκατομμύρια σε κάθε αεροσκάφο. Δηλαδή, ένα τυχαίο νούμερο. Όσο πιο πολλά πουλήσεις, τόσο πιο πολύ αυτό το κόστος ανά αεροσκάφος μειώνεται. Δηλαδή, γίνεται φτηνότερο το αεροσκάφος. Αν δεν έχεις δυνατότητα εξαγωγών και μείνεις σε ό,τι πάρει αεροπορία σου, με ό,τι μπορεί, αυτό το κόστος επιμερίζεται σε όσα αεροσκάφη αγοράσεις. Με αποτέλεσμα να αγοράσεις κάτι το οποίο θα είναι πανάκριβο πριν καν παραχθεί. Και αυτό είναι μια εμπορική, αν θες, καταστροφή, ναι. Και καταστροφή για όποιον το κάνει και ένα τεράστιο κόστος για την τουρκική αεροπορία που θα κληθεί να το πληρώσει για πρόκειται να τα προμηθευτεί αυτά.
6: Θα είσαι εδώ την επόμενη εβδομάδα. Εργάζεσαι.
7: Όχι,
6: κρίμα.
7: Δεν θα είμαι.
6: Κρίμα, εγώ θα έχω τις ώρες, χάνεις, θα είχες χρόνο ατελείωτο να αναπτύσσεις όλες αυτές τις γνώσεις σου.
7: Δυστυχώς έχω και απ' έξω δουλειά.
6: Όχι, δεν καταλαβες. Άστο τι θα το απ' έξω. Εδώ θα είσαι την επόμενη εβδομάδα.
7: Όχι, δεν θα είμαι.
6: Με αυτό είναι το ερώτημα. Το ότι θα κάνεις απ' έξω είναι άλλο ζήτημα. Λοιπόν, αύριο κυρίες και κύριοι θα είναι εδώ ο Φέδων Καλλιοσηφίδης μαζί με έναν άλλον καλεσμένο που ξεχνάω το ρωτομάτι. Θα ζητώ συγγνώμη. Κύριε Γιαννίνη, πώς θα τον λένε τον κύριο καλεσμένο, τον κύριο Λάπα.
8: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπολείο Αφίδελη Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
9: Κόσμος 96,5.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
10: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
11: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
10: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: μίζες και δυναμό παντός τύπου,
11: εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων,
10: έλεγχος air condition,
11: επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων,
10: μπαταρίες παντός τύπου.
11: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
10: Smart,
11: Ford,
10: Opel
11: και BMW.
10: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
11: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
10: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
11: Τηλέφωνο 26710-28963
10: και κινητό 6977-421078.
11: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
10: Electro Team Marketos.
11: Το Team των Απαιτητικών.
9: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
12: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
10: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
13: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
10: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
13: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
10: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
9: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
8: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Η θυσία σαν ανατμήματα στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στην Παραλιακή. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία εντόπισαν οι αρχές, σύμφωνα με όσα δήλωσε αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέας Τουουλιάς. δήλωσε ότι ο Μάκο Τόπουλα εστάλησαν για έλεγχο σε εργαστήριο στη Χαλκίδα. Σημείωσε ωστόσο ότι είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας είχαν προσέλθει στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης 30 άτομα με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ενώ 12 από αυτά κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας. Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν θα βρεθούν σήμερα οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο μετά από διεθνές αίτημα που επέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, η οποία εργάζεται εδώ και χρόνια στην υπόθεση, τόνισε στον ΣΚΑ Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ανέφερε ότι η έρευνα πέρασε στο ανθρωποκτονιών και μαζί με τους αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής συνέθεσαν ένα παζλ το οποίο έπρεπε να συνδεθεί. Δήλωσε πως για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος χρειάζονται αποδεικτικά στοιχεία, τεκμήρια. Αυτά τα τεκμήρια έχουν κατατεθεί στον φάκελο και αυτά αξιολογεί ο ανακριτής. Σήμερα εντωμεταξύ αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρισμούς σε δύο ακόμη σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Νέες επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχίες στα νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν 2 δεξαμενόπλαια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος Ιρανικών πυραυλών κρούς στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούς. Το Ιράν ισχυρίστηκε ότι δύο παραβατικά δεξαμενόπλαια χτυπήθηκαν αφού αγνόησαν τις προειδοποιήσεις και προσπάθησαν να περάσουν από μια ναρκοθετημένη διαδρομή. Το Αμπού Ντάμπι υπογράμμισε ότι διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να αντιδράσει σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης, ενώ η Ινδία κάλεσε τον αναπληρωτή πρέσβη του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς και επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στην περιοχή. Διευκρίνησε ότι μόνο τα Ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά, ενώ η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Στο Δήμο Μαλεβιζίου Κρήτη συνελήφθη 69χρονος, ο οποίος σε απευθείας μετάδοση μέσω TikTok χειροδίκησε για μία ακόμη φορά σε βάρος της 28χρονης πρώην φίλης του. Το συμβάν είδαν αρκετοί χρήστες του TikTok και κάποιος επικοινώνησε με το 112, αναφέροντας ότι η 28χρονη βρίσκεται σε κίνδυνο. Συναγερμό σήμανε χθες το βράδυ σε αστυνομία και πυροσβεστική όταν ενημερώθηκαν για μικρό παιδί που ήταν κλειδωμένο μέσα σε αυτοκίνητο στην Πάτρα. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, καθώς η μητέρα δεν μπορούσε να ξεκλειδώσει το γιοταχή αυτοκίνητό της, πιθανότατα γιατί είχαν μπλοκάρει κλειδαριές και το δείχνουν ο κοριτσάκι βρισκόταν μέσα εγκλωβισμένο. Οι πυροσβέστες, όταν διαπίστωσαν πως δεν μπορούσαν να ανοίξουν τις πόρτες, έσπασαν με προσοχή το παράθυρο για να μην τραυματιστεί το παιδί και το έβγαλαν σώο. Το παιδάκι δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Βόλου και αποχώρησε. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε η ΑΔΔΗ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις εμφανίσεις του για τη νέα σεζόν 2026-2027 σε μια λαμπρή εκδήλωση στο Δημαρχείο του Δήμου Αθηναίων. Την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν για ένα χρόνο με προοπτική αγοράς για επιπλέον 4 χρόνια ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο 23χρονος Δανός αριστερός μπακ πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις. Η αγωνιστική δράση στην τελική φάση του Μουντιάλ θα διεξαχθεί σήμερα και αύριο στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Ο αγώνας Γαλλία-Ισπανία θα διεξαχθεί σήμερα στον Τάλλας και αναμέτρηση Αγγλία-Αργεντινή την Τετάρτη στην Ατλάντα.
17: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
18: Τι έχουμε?
17: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
18: Κόκκιπε.
17: Κομπάνιο!
18: Team colleague!
19: Παντρούσκα! Τα βάλεις στο κομμάτιο!
17: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
20: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
14: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Ναι, είναι 14 Ιουλίου σήμερα, 14 Ιουλίου στα γαλλικά. Είναι η μέρα της εθνικής εορτής των Γάλλων, η επέτειος της Γαλλικής Επανάστασης, η έφοδος στη Βαστήλη, η ισοπαίδωση της Βαστήλης ημέρα που η Επανάσταση άρχισε. Την προηγουμένη μέρα ο βασιλιάς Λουδοβίκος στο ημερολόγιο του έγραφε «Τίποτα». Ίδια μέρα, περίπου 1792-3 χρόνια μετά την Επανάσταση, γράφτηκε αυτό το τραγούδι, αυτός ο ύμνος, και ακόμη 3 χρόνια μετά, το 1795, υιοθετήθηκε ως εθνικός ύμνος της χώρας. Δεν ήταν πάντα. Ο Ναπολέων, όταν έγινε αυτοκράτορας, δεν του πολύ άρεσε και το είχε σχεδόν κόψει. Λίγο αργότερα, όταν έγινε η περίφημη πάλι όρθωση των Βουρβώνων τον 19ο αιώνα, η Μασαλιώτιδα αποσύρθηκε από την κυκλοφορία. Ένας άλλος γαλλικός εθνικός ύμνος μπήκε στην κυκλοφορία. Σε κάποια περίοδο μάλιστα ήταν και απαγορευμένο τραγούδι στη Γαλλία των Βουρβώνων η Μασαλιώτιδα, αλλά οριστικά κάποια στιγμή το 1879 επανήλθε και έκτοτε τραγουδιέται και στους δρόμους και στις επίσημες εορτές και στα γήπεδα. Καλή ώρα, γιατί η Γαλλία σήμερα θα γιορτάσει την εθνική της εορτή με τον παραδοσιακό τρόπο. Παρελάσεις και αεροπλάνα να πετάνε πάνω από τα ηλίσια πεδία και ο Μακρόν στην τελευταία παρέλαση της προεδρικής του καριέρας. Δεν θα ζήσει άλλη. Ποιος ξέρει ποιος θα είναι πρόεδρος του χρόνου στην αντίστοιχη ημερομηνία τον Ιούλιο του 2027. Θα έχουν γίνει εκλογές στη Γαλλία στο μεταξύ. Ο Μακρόν όμως θα είναι εκεί. Θα δει αυτήν την τελευταία παρέλαση της ζωής του ως πρόεδρος. Και μετά όλη η Γαλλία θα κάνει κάτι που δεν έχει ξανακάνει τέτοια μέρα. Θα στηθεί μπροστά στην τηλεόραση και θα δει την εθνική της ομάδα να παίζει με τους Ισπανούς.

Αυτή είναι μια άλλη εκδοχή εθνικού ύμνου. Αυτή είναι η Μοίρα η Ματιά που τραγουδάει το Σουλε Σιέλ Ντε Παρί. Η μέρα Γαλλία σήμερα και γιατί είναι η εθνική της εορτή, η επέτειος της Επανάστασης, και γιατί παίζει μπάλα το βράδυ με τους Ισπανούς. Εννοείται, δεν ξέρω για εσάς, εγώ υποστηρίζω φανατικά τη Γαλλία. Θα την υποστηρίζα έτσι κι αλλιώς, ακόμη και αν δεν γιόρταζε σήμερα απέναντι στους Ισπανούς. Απλώς δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Οι Ισπανοί έχουν κερδίσει τους Γάλλους κάθε φορά που τους συνάντησαν τα τελευταία χρόνια σε επίσημη διοργάνωση. Απλώς η Γαλλία είναι η πιο, τι να πω, η πιο θεαματική, η πιο ευχάριστη στο μάτι, η πιο εντυπωσιακή ομάδα που έχουμε δει σε αυτό το τουρνουά. Μακάρι να το αποδείξει και σήμερα, δεν θα είναι εύκολο, αλλά μακάρι να το αποδείξει. Και δεν είναι μόνο η μεγάλη στάρ που έχει, η επιθετική της γραμμή δηλαδή, η οποία είναι φωτιά, και οι πέντε που παίζουν μπροστά. Είναι και αυτός ο προπονητής, ο Didier Deschamps, παγκόσμιος πρωταθλητής ο ίδιος το 1998 ως αρχηγός της Εθνικής Γαλλίας και μετά ως προπονητής της έχει ένα τρομερό ρεκόρ. Την έχει οδηγήσει σε 7 μεγάλα διεθνή τουρνουά, 4 παγκόσμια κύπελα και 3 Euro. Και αν τη φέρει και στον τελικό, δηλαδή αν περάσει σήμερα την Ισπανία, τότε θα έχει ένα ρεκόρ που κανένας άλλος προπονητής στον κόσμο δεν θα μπορεί να πλησιάσει καν. Θα είναι ένας προπονητής που έχει οδηγήσει την εθνική του ομάδα 3 φορές σε τελικό παγκόσμιο κυπέλλου. Μουσικά, ας μείνουμε στο Παρίσι. Είναι αφενός η εθνική γιορτή των Γάλλων. Αφετέρου είναι τα γενέθλια μιας πολύ σπουδαίας γυναίκας. Γεννημένη στο Μπενίν, είναι η μεγάλη φωνή της Αφρικής. Τα τελευταία πολλά χρόνια διαδέχτηκε τη Μίριαμ Μακέμπα και είναι πια η φωνή της Αφρικής. Παριζιάννα, πολιτογραφημένη, έφυγε σε πολύ μικρή ηλικία. Σπούδασε μουσική στο Παρίσι. Τραγουδάει σε όλο τον κόσμο πια. Η Αγγελίκ Κιτζό είναι μια μεγάλη δύναμη του σύγχρονου τραγουδιού. Έχει γενέθλια σήμερα. Είναι επίσης μια μεγάλη δύναμη όλων των κινημάτων της οικολογίας προπάντων. Να, αυτό ας πούμε είναι το θρυλικό τραγούδι Mother Nature, μητέρα φύση, που τραγουδάει σε όλες τις αντίστοιχες εκδηλώσεις για την προστασία, για τη σωτηρία του πλανήτη. Στην επικαιρότητα κυριαρχεί βέβαια ένα θέμα, το νέο κύμα των βομβαρδισμών σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην ακτή του Ιράν από τις ΗΠΑ και το χτύπημα από τις Ιρανικές

0: 20%, μάλλον στο 20% της αξίας του φορτίου που κάθε πλοίο κουβαλάει. Πανικός, αναταραχή. Ήδη σήμερα το πρωί οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν ψηλά. Ήταν, σας θυμίζω, πριν λίγα 24 ώρα κοντά στα $70 το βαρέλι. Τώρα πλησιάζουν τα 85. Μυρίζει μπαρούτι στον Περσικό κόλπο. Αυτή είναι η μεγάλη είδηση της ημέρας και ίσως η πιο γραφική διάσταση αυτής της μεγάλης είδησης είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν ουκρανικό know-how και ουκρανική τεχνολογία για να χτυπήσουν με ένα υποβρύχιο drone ένα ιρανικό υποβρύχιο κάπου εκεί στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υιοθετούν ουκρανικό νοουχάου, ουκρανική τεχνολογία για να πολεμήσουν. Αυτό ο Μανώλης Ρασούλης, ο Μακαρίτης, θα το έλεγε. Η εκδίκηση της Γυφτιάς. Για να δούμε τι συμβαίνει και τι μπορεί να συμβεί εκεί. Παρακάλεσα τον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη, που είναι οικονομικός και ναυτιλιακός σύμβουλος, να είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Ξηραδάκη.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Από το Παρίσι μου πήγατε εκεί πέρα και...
0: ναι, ωραία ήταν στο Παρίσι, αλλά τώρα πρέπει
1: να... είμαι αυτές τις ημέρες, το 98, να είμαι στο Παρίσι, τότε δουλεύω στο Παρίσι.
0: Α, μάλιστα. Στο παγκόσμιο κύπελο του 98,
1: δεν μπορείτε να φανταστείτε αυτό το πράγμα. Και έκτοτε όμως είναι και αυτή η χαρά όλων αυτών των Γάλλων, να είναι σε όλα τα μπαράκια, σε όλα τα καφέ τώρα.
0: Ναι, ναι. Η μέρα αυτή είναι μεγάλη γιορτή και ειδικά σήμερα που θα βλέπουν και μάτς στις τηλεοράσεις.
1: Λοιπόν, όπως οι Γάλλοι κρέμονται στις τηλεοράσεις σήμερα, εδώ κάτω στον Πειραιά που σας μιλάω στην Ακτή Μιαούλη, κρεμόμαστε λιγάκι αντίστοιχα και βλέποντας τη θάλασσα. Βλέπουμε τι γίνεται στον Περσικό και τι γίνεται, τι γίνεται με αυτές τις ανακοινώσεις. Και ξέρετε, όπως είπατε πολύ ωραία, η μεγάλη είδηση της ημέρας είναι αυτό για το 20% της αξίας που θα παίρνει, που θα θέλει να παίρνει ο πρόεδρος η Αμερική για λόγους προστασίας. Η μεγάλη ερώτηση, ξέρετε ποια είναι? Πώς υπολογίζεται η αξία των αγαθών που μετακινούνται? Ποιος θα κρίνει πόσο είναι το πετρέλαιο ενός δεξαμενοπλοίου που βγαίνει εκείνη την ώρα έξω από τα στενά? Ναι. Για να σας βάλω μέσα στη δικιά μου...
0: Και πρέπει να... και ο υπολογισμός πρέπει να γίνει στο φτερό, την ώρα που περνάει το πλοίο.
1: Μόνο στο φτερό, γιατί ξέρετε, και στο φτερό είναι οι εξελίξεις των τιμών του πετρελαίου. Αν σήμερα το πρωί ξεκινούσαμε να μιλούσαμε, ήταν κάτω από 70, τώρα είναι στο 86, πιθανότατα ο συντάκτης του μεσημεριανού δελτίου ή του απογευματινού θα πει φτάσαμε στα 90. Λοιπόν, εκ των πραγμάτων, λοιπόν, αυτό το πετρέλαιο που έχει επάνω, αυτό το πλοίο που βγαίνει, το οποίο μπορεί να φόρτωσε στα 65, αλλά τώρα είναι στα 90. Πόσο θα πληρώσει τον κύριο στις Ηνωμένες Πολιτείες για την προστασία την οποία του παρέχει? Λοιπόν, είναι ένα ερώτημα το οποίο ουσιαστικά, κατά τη γνώμη μου, βγάζει εκτός την πρόταση Τραμπ.
0: Ναι. Λογικό, γιατί, όπως το λέτε, ναι.
1: Ναι, το σκέφτηκα πάρα πολύ και πήρα και κανένα δύο τηλέφωνα για να δω, για πες μου, λέω, περνάω εγώ τώρα με... Γιατί ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Υπάρχει και μια άλλη ζήτηση μεταφορών, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτοί οι λαοί, 7 λαοί που είναι μέσα στο αραβικό κόσμο, αραβικό κόλπο, θέλουν να φάνε, θέλουν να έχουν το στάρι τους, θέλουν να έχουν το καλαμπόκι τους, θέλουν να έχουν διάφορα, είναι θέμα επισητισμού, θέλουν να πηγαίνουν τα κοντέινερ με άλλες τροφές και με άλλα πράγματα. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν μια τιμή την οποία δεν μπορείς εύκολα να την προσδιορίσεις. Και ποτέ κανένα πλοίο δεν κουβαλάει κάτι αναγράφοντας την αξία του πορτίου επάνω.
0: Ναι.
1: Συνεπώς είναι άκυρη αυτό το 20%, είναι τόσο επικοινωνιακά αυθαίρετο που λυπάμαι που το λέω. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς τον αφήσανε να κάνει τέτοια δήλωση και αν τον αφήσανε.
0: Ναι, τι να πω, την έκανε όμως. Και αυτό φέρνει αυτή την αναστάτωση. Αλλά ανεξάρτητα, μου εξηγήσατε πολύ ωραία το αδιέξοδο των δύο δίων που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Τα υπόλοιπα όμως είναι πραγματικά και υπάρχουν. Δηλαδή, όντως χτυπήθηκαν δύο τάνκερ σήμερα το πρωί ξημερώματα από ιρανικές δυνάμεις και όντως βομβαρδίζουν οι Αμερικανοί και όντως επανέρχεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν. Άρα, τι, τα στενά του Ορμούζ ξανακλείσανε?
1: Κατ' εμέ έχουν κλείσει. Κατ' εμέ, δηλαδή, με την έννοια της ελεύθερης ναυσιπλοείας.

0: έχουν κρίση. Γιατί ακόμα και να περάσει από τη γραμμή τη προστασία των Αμερικανών, δηλαδή να πα κοντά στο Ομάν, βλέπει ότι σε χτυπάνε. Αν πα να περάσει από τη μεριά του Ιράν, πάλι θα χτυπηθεί. Θέλει, δεν θέλει, θα χτυπηθεί μετά από του Αμερικάνου. Άμα δεν του ακούσει. Λοιπόν, σε ένα βαθμό αυτή τη στιγμή βλέπουμε. Έχουμε, σε αυτό το έργο έχουμε γίνει ξανά θεατές, κύριε Τσίμα. Ήμασταν μαζί όταν βλέπαμε πώς έκτηναν τα στενά, πώς πολεμούσαν, για να πάμε έτσι εν συντομία. Αυξάνονται τα ασφάλιστρα, περιορίζεται η όρεξη των πλειοκτητών να πάνε προς τα εκεί για να φοβούνται για την ασφάλεια των πληρωμάτων άπαντες, και στο μεταξύ ανεβαίνουν οι τιμές ταχύτατα. Ταχύτατα ανεβαίνουν, ανεξέλεγκτα, και αναμφισβήτητα θα έχουμε και τρομερές πιέσεις και στα ναύλα για να ανεβούν, το οποίο είναι, κάνω μία υποσημείωση, το οποίο είναι κάπως καλό για την ελληνόκτητη ναυτιλία.
1: Σύμφωνοι, ναι, αν το δει κανείς έτσι, ναι.
0: Άλλη, μην ξεχνάτε ότι πολλοί πήγαν από εκεί με τα απογορτία τους, όταν πήγανε αλλού να φορτώσουν, τώρα πηγαίνανε ξανά πίσω γιατί ανοίξανε τα στενά. Τώρα ξανακλείσανε, καταλαβαίνετε, υπάρχει αυτή το κόστος της αβεβαιότητας. Δεν υπολογίζεται μέσα σε αυτή την αύξηση των ναύλων. Οπότε και αυτό ζούμε σε μια αβεβαιότητα. Και παράλληλα βλέπουμε όλο αυτό το σκηνικό να υπάρχει μια τρομερή πίεση, πληθωριστική πίεση σε όλη την παγκόσμια οικονομία.
1: Ναι. Αυτό.
0: Είμαστε εδώ που δηλαδή, είμαστε.
1: Υπάρχουν οι άμεσες επιπτώσεις εκεί και στην ναυτιλία. Υπάρχουν οι έμεσες επιπτώσεις που είναι αυτό που είπατε, οι πληθωριστικές πιέσεις. Υπάρχουν και άλλες έμεσες επιπτώσεις. Είναι μεγάλο θέμα σήμερα πια ότι η παράταση αυτής της ανομαλίας κάνει την αγροτική παραγωγή, ειδικά στην Ευρώπη, να υποφέρει, γιατί λείπουν τα λιπάσματα ή λείπουν είναι πανάκριβα.
0: Είναι αυτό που σας είπα, είναι και τα φορτία τα άλλα, που δεν είναι μόνο το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που μιλάμε, είναι και τα τρόφιμα, αλλά είναι και τα λιπάσματα που βγαίνουν από εκεί και τα παράγωγα του πετρελαίου που βγαίνανε πάρα πολύ από εκεί πέρα. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή δεν έρθει ο όγκος που θέλουμε της ουρίας όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά δεν πάει και στην Ινδία και στην Κίνα, που είναι τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων που τρέφονται.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, είναι όλα αυτά, είμαστε συγκοινωνούν τα δοχεία πλέον. Αν δεν φάει καλά ο Ινδός, από κάποιον θα λείψει από τον Γάλλο, θα λείψει από τον Γερμανό, από τον Έλληνα, δεν έχει σημασία. Είμαστε μία κοινωνία, μία παγκόσμια κοινωνία είμαστε. Και εκεί που προσπαθούμε να ξαναορίσουμε τι σημαίνει παγκοσμιοποιημένη οικονομία, εκεί που λέμε, ξέρετε, πριν από 15 μέρες, 20, αρχίσαμε ξανά να σκεφτόμαστε και πώς θα είναι τα επιχειρηματικά μας πλάνα από εδώ και πέρα. Και βλέπετε, εγώ προσωπικά, θυμόσαστε που είχαμε μιλήσει, ήμουν λίγο απεσιόδοξος για το τι θα γίνει προς το τέλος του παγκοσμίου. Και μάλιστα μου είχατε πει, μα το συνδέεται με το παγκόσμιο κύπελο. Το συνέδεσα με το παγκόσμιο κύπελο. Γιατί ξέρετε, αν είσαι με Αμερική και έχεις 10 γήπεδα να παίζουν μπάλα, είναι πολύ πιο δύσκολο να τα κοντρολάρεις και να στηρίξεις την ασφάλεια από το να έχεις 1-2 που έχουμε τώρα μείνει.
1: Δηλαδή, ναι, αυτό είναι. Η αλήθεια είναι ότι τότε μου είχε φανεί η σκέψη σας λίγο ακραία, αλλά να που επιβεβαιώνεται τώρα.
0: Πάμε προς το τέλος και βλέπετε τι γίνεται. Και οι άλλοι τελειώσανε με την κηδεία του Χαμενέη, μαζευτήκανε τα εκατομμύρια στους δρόμους και τώρα ξαναμπαίνουν στα λαγούμια για να πολεμήσουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε έναν νέο κύκλο ενός έργου που το έχουμε ξαναδεί, αλλά τώρα. Οι ίδιοι είναι οι πρωταγωνιστές, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Απλώς είπαμε να κάνουμε μια επανάληψη. Μην πείτε ότι δεν έχετε δει έργα 2 και 3 φορές. Νομίζω στο παγκόσμιο επίπεδο θα το ξαναδούμε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, η επανάληψη συνήθως είναι χάλια, αλλά αυτό το ήταν χάλια εξ αρχής. Τι να πω. Η αλήθεια είναι ότι για κάποια στιγμή, για λίγο, υπήρξε μια αναπτέρωση του ηθικού ότι εν πάση περιπτώσει μπορεί και να τελειώνουμε, αλλά δεν αποδείχθηκε ότι δεν ήταν έτσι.
0: Όχι. Έχουμε πολύ ακόμα να πάμε και δυστυχώς βλέπουμε να δοκιμάζονται και καινούργια εργαλεία και καινούργιες πολεμικές μηχανές και καινούργια, όπως είπατε και πολύ σωστά, τα καινούργια drones που είναι ένα προϊόν ουκρανικό, αλλά η τεχνολογία είναι ένα mixture μεταξύ Ευρώπης, Αμερικής, όλα αυτά, τι έχουν κάνει εκεί πέρα, ποιος ξέρει, δεν τα ξέρουμε όλα και αυτά. Αλλά βλέπετε όμως τώρα πώς ξαφνικά βρέθηκαν όλα αυτά τα καινούργια οπλικά συστήματα να είναι κάτω στον κόλπο.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Οπότε μπορεί και όλη αυτή η διαδικασία να υπήρχε μια. Εγώ αυθαίρετα σας το λέω αυτό, σαν πολίτης και σαν όχι σαν ειδικός, μπορεί να υπήρχε και μια ολόκληρη διαδικασία για να μπορέσουν να φτάσουν σε ένα σημείο να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Πάντως αυτό που θέλω να γυρίσω πίσω και να πω είναι ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε κατ' ουδένα τρόπο να υπάρχουν ούτε τέλη, ούτε κρατήσεις, ούτε νταβατζιλίκια, συγγνώμη για την έκφραση, στις ελεύθερες θάλασσες, εκεί που πλέουν τα πλοία του πλανήτη, εκεί που μπορούν και ουσιαστικά επιβεβαιώνεται η ελευθερία της τροφοδοσίας, ναι, του παγκόσμιου πληθυσμού.
1: Τι
0: δεν
1: να
0: μπορούμε εκεί να χρεώνουμε πράγματα και θάματα. Αν υπάρχει τεχνική βοήθεια όπως είναι τα στενά του Σουέζ, όπως είναι οι διόρυγες, αυτό είναι άλλο πράγμα. Αλλά εδώ είναι ελεύθερη θάλασσα.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Ξηραδάκη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης, οικονομικός και ναυτιλιακός σύμβουλος. Μιλούσαμε για αυτή την τρέλα που συμβαίνει πάλι στον Περσικό κόλπο. Τα διόδια, ο αποκλεισμός, τα χτυπήματα και το απλό συμπέρασμα. Τα στενά είναι κλειστά.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου, αυθεντικά σεραϊκά.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία.
7: Κόσμος 96,5.
8: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
9: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
10: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
9: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
10: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
11: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. καλύτερα. Στα Περατάτα, Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671 069 425.
8: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Κανελοπούλου Κατεχάκη προς την Μεσογείον και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας ανατμήματα. Των προμηθευτήτων κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, εντόπισαν οι αρχές σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Σημείωσε ότι είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος, καθώς και η μονάδα εκτροφής. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση, από την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, είχαν προσέλθει στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης 30 άτομα με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. 17 από αυτά κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν σήμερα οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο μετά από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της ελληνικής αστυνομίας, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε στο παρελθόν, λόγω λαθών, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Δήλωσε πως για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος χρειάζονται αποδεικτικά στοιχεία και τεκμήρια, και αυτά τα τεκμήρια αξιολογεί τώρα ο ανακριτής. Σήμερα εντωμεταξύ αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο Εμμανουέλ Μακρόν θα προεδρεύσει σήμερα για τελευταία φορά τη παραδοσιακή στρατιωτική παρέλαση τη 14η Ιουλίου στην Εθνική Εορτή τη Γαλλία, κατά την οποία θα τιμηθούν η Ουκρανία και οι σύμμαχοί τη. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, καθώς και 24 Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας Κυριάκος Μητσοτάκης, θα παρακολουθήσουν την παρέλαση. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

14 Ιουλίου, εθνική γιορτή της Γαλλίας. Το ακούσατε και στις ειδήσεις. Η παρέλαση, οι γιορτές εκεί και το βράδυ το μάτς Γαλλία-Ισπανία. Να σας πω κάτι που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και θα άξιζε να το παρακολουθήσει κανείς. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου το Εθνικό Θέατρο στο Αρχαίο Θέατρο της Περιεπιδαύρου παρουσιάζει τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Αλλά τις παρουσιάζει με έναν τρόπο που είναι κατά κάποιο τρόπο πρωτιά. Είναι η πρώτη φορά που ο θίασος είναι μεικτός με ηθοποιούς με αναπηρία και ηθοποιούς χωρίς αναπηρία και ταυτόχρονα η παράσταση θα είναι προσβάσιμη σε ανθρώπους, σε θεατές, ακροατές που έχουν αισθητηριακές αναπηρίες. Θα υπάρχει διερμηνία στη νοηματική και υπερτιτλισμός. Ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Να σας θυμίσω επίσης αυτό το πρόγραμμα της Εθνικής Τράπεζας που σας προσφέρει τη δυνατότητα, αν έχετε μια μικρή, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση και χρειάζεστε είτε κεφαλοκίνηση είτε στήριξη επενδυτικών σχεδίων, να έχετε πρόσβαση σε σημαντικά κεφάλαια και μάλιστα με πολύ απλό τρόπο, απλές διαδικασίες, χωρίς πράγματα εξασφαλίσεις και με χαμηλό επιτόκιο.

0: Τα του Ορμούζ τα κουβεντιάζαμε προηγουμένως. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας και η μεγάλη αναταραχή της ημέρας. Τα στενά κλείνουν, είναι κλειστά στην πραγματικότητα με όλες τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Και για σκεφτείτε πόσο έχει περάσει από εκείνη την 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησαν όλα αυτά. Εδώ σε εμάς πολιτικά υπάρχει μια παράξενη, με την έννοια ότι είναι εκτός εποχής, κινητικότητα, πολιτικές εμφανίσεις πολύ πυκνές. Ο Πρωθυπουργός μιλάει μια και δυο και καμιά φορά τρεις φορές την ημέρα, έχει διάφορες εκδηλώσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει περιοδία στη Λέσβο, το Πασόκ κάνει κάθε μέρα κάτι, μέτρα για ένα πρόγραμμα για την παιδεία, μετά ένα πρόγραμμα για τους συνταξιούχους. Ο μόνος που κινείται υπογείως και σιωπηλά μέχρι στιγμής είναι ο Σαμαράς, λένε ότι ετοιμάζει ψηφοδέλτια παρόλα αυτά. Όλα αυτά μυρίζουν εκλογές. Ναι, μυρίζουν εκλογές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνουν κιόλας. Απλώς είναι πολύ πιθανό να γίνουν. Και έχουμε και διάφορα από αυτά που κάνουν ξαφνικά τη συζήτηση να εξοκύλει κάπως. Ας πούμε αυτό που είπε ο Άδωνης χτες, ότι θα, αν μπει ο Σαμαράς στη Βουλή και δεν υπάρχει αυτοδυναμία, ναι, βέβαια, μπορούμε να κουβεντιάσουμε και με τον Σαμαρά για ένα σχηματισμό κυβέρνησης, αρκεί να μην θέσει ως όρο το να μην είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Δεν χάρηκε κανένας στο Μέγαρο Μαξίμου που το άκουσε αυτό. Και μετά το βράδυ ο Νικήτας Κακλαμάνης, μιλώντας στο Άξιον, νομίζω, είπε ότι οι πρόωρες εκλογές, τον Οκτώβριο αν γίνουν εκλογές, θα είναι βέβαια πρόωρες, αλλά καμιά φορά οι πρόωρες εκλογές είναι η λύση, γιατί αλλιώς δεν εκτονώνεται η τοξικότητα. Ναι, αυτά. Και απλώς να σημειώσω παρεπιπτόντως την μεγάλη κυβερνητική επιτυχία, η οποία θα ήταν κρίμα να περάσει απαρατήρητη. Είναι θέμα στις οικονομικές σελίδες Καθημερινής στο ρεπορτάζ της Ρούλας Αλούρου. Το ΚΕΠ έδωσε χθες τα στοιχεία για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους στη χώρα. Λοιπόν, το κυβερνητικό πρόγραμμα πέτυχε. Ο αριθμός των αλλοδαπών που ζουν στη χώρα μειώθηκε και μάλιστα μειώθηκε πολύ. Μειώθηκε πολύ και ο αριθμός των αλλοδαπών που απασχολούνται στην ελληνική οικονομία. Ήταν περίπου 8% του εργατικού δυναμικού πριν την κρίση το 2008, είναι κάτω από 3% σήμερα. Ο συνολικός αριθμός αλλοδαπών στη χώρα έχει μειωθεί κατά 65%. Μέσα σε ένα χρόνο μόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΠΕ, ο αριθμός αλλοδαπών μειώθηκε περίπου 140.000. Η χώρα άδειασε. Και ο αριθμός των απασχολούμενων αλλοδαπών στην ελληνική οικονομία μειώθηκε κατά περίπου 70 και κάτι παραπάνω από 70.000. Αυτό είχε αναγγελθεί ότι είναι το πρόγραμμα της κυβέρνησης, να μειωθεί ο αριθμός των ξένων που ζουν στη χώρα. Αυτό βεβαίως έχει ένα κόστος, ότι λείπουν από την ελληνική οικονομία, είναι κενές αυτή τη στιγμή επισήμως 31.000 θέσεις εργασίας και οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν ανθρώπους να δουλέψουν. Είναι που δεν γεννάμε κιόλας, οπότε το πρόγραμμα της κυβέρνησης πέτυχε, αλλά η οικονομία υποφέρει από την επιτυχία αυτή. Είναι σαν αυτό που λένε, η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής απέθανε. Έχουμε φυσικά καθημερινά εξελίξεις στο μέτωπο της, ας το πούμε, της τρομοκρατίας, δηλαδή αφενός είναι αυτό ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η δολοφονία στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη γνώμη μου, το έχω ξαναπεί, ήταν αυτή η δολοφονία ένα από αυτά τα συμβάντα που αλλάζουν το κοινωνικό κλίμα, αλλάζουν την ατμόσφαιρα. Δεν είναι ότι ήταν νομιμοποιημένη η δράση αυτών των μαυροφόρων με τα γκαζάκια και της Μολότοφ, αλλά τώρα πια είναι εντελώς μη ανεκτή και αυτό νομίζω ότι διευκολύνει την αντιμετώπιση και διευκολύνει και την εξιχνίαση του εγκλήματος. Κατά σύμπτωση, σήμερα είναι και η επέτειος από τον θάνατο του Θάνο Ξαρλιάν, εκείνος ο άτυχος νέος, ο οποίος απλώς περπατούσε στην Καραγιώργη Σερβίας μια τέτοια μέρα, όταν η 17 Νοέμβρη ο Κουφοντίνας αποφάσισε να κάνει μια απόπειρα δολοφονίας του τότε Υπουργού Οικονομικών, του Γιάννη Παλαιοκρασά. Εκτοξεύθηκε μια ρουκέτα από την ταράτσα ενός κτηρίου εκεί κοντά. Η εκτόξευση απέτυχε, αλλά από τα θράσματα της ρουκέτας τραυματίστηκαν 5 ανύποπτοι περαστικοί και σκοτώθηκε ένας άνθρωπος, ο Θάνος Ξαρλιάν. Διάλειμμα διαφημίσεις και αμέσως μετά θα συζητήσουμε με την καθηγήτρια, την κυρία Λαμπρινή Ρόρη, για όλα αυτά.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω. από τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
3: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
5: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Nuggets κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
14: Άρα συμφωνούμε για full time.
13: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο δεν λογώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: 100,3 ημερολόγιων. Σήμερα είναι Τρίτη. Ο μήνας έχει 14 Ιουλίου. Αυτές τις ημέρες από την εμπριστική επίθεση, τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη και τον θάνατο μιας γυναίκας της Βάγιας Νέστορος στη Θεσσαλονίκη και ύστερα, η τρομοκρατία επέστρεψε στη ζωή μας ως θέμα ενδιαφέροντος και συζήτησης. Είχαμε και την άλλη εξέλιξη με την δικογραφία για τις δολοφονίες στη Μαρφίν που ανασύρθηκε. Ακούω τον Υπουργό, είναι αρκετά προσεκτικός στις διατυπώσεις του. Αλλά για να συζητήσουμε συνολικότερα λίγο το θέμα, παρακάλεσα την κυρία Λαμπρινή Ρόρη, είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, και πριν από κάποιο καιρό είχε κάνει μαζί με τη Βασιλική Γεωργιάδου και τον Κώστα Ρουμανιά μια μεγάλη έρευνα, τη μεγαλύτερη που έχει γίνει στην Ελλάδα, για την χαρτογράφηση κατά κάποιο τρόπο της πολιτικής βίας στην Ελλάδα. Καλημέρα, κυρία Ρόρη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Τσίμα.
0: Τότε, βλέποντας στοιχεία από το άρθρο που γράψατε στην Καθημερινή την Κυριακή, ότι είχατε καταγράψει 2.429 πράξεις, επεισόδια πολιτικής βίας, και από αυτά τα περισσότερα, 1.925, είχαν ακροαριστερό, ας πούμε, στίγμα, και τα 504 ακροδεξιό, με όλη την, φαντάζομαι, αυθαιρεσία που περιέχει αυτό, γιατί είναι με βάση τον αυτοπροσδιορισμό τους, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, είναι μια έρευνα που κάναμε μέσα από μηδιακές πηγές, έτσι, με πάνω από 100 μηδιακές πηγές χρησιμοποιήσαμε, προκειμένου να βρούμε αυτά τα βία επεισόδια που ήταν πάρα πολύ πυκνά αυτή την δεκαετία της κρίσης. Το πώς τα χαρακτηρίζουμε είναι και με βάση τους στόχους. Βρίσκουμε αν είναι ακροαριστερό, ακροδεξιό. Δηλαδή, ξέρουμε πολύ καλά ότι οι ακροδεξιοί χτυπούν μετανάστες, για παράδειγμα, χτυπούν χώρους λατρείας αλλόθρησκων. Ενώ οι ακροαριστεροί, οι δρόντες, χτυπούν, για παράδειγμα, πολιτικά πρόσωπα, τράπεζες και ούτω καθεξής. Άρα, υπάρχει, ας πούμε, σε πολύ μεγάλο ποσοστό μπορούμε να καταλάβουμε την ιδεολογική προέλευση. Εντάξει, πάντα υπάρχουν και κάποια συστήματα που δεν μπορείς, και αυτά είναι η μειοψηφία, βέβαια. Τα οποία εμείς δεν τα συμπεριλάβαμε καν, αυτά τα οποία δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε την ταυτότητά τους.
0: Υπήρξε μια περίοδος έξαρσης. Θέλω να πω, αυτό το φαινόμενο της πολιτικής βίας στην Ελλάδα έχει περνάει τα κύματά του, έτσι δεν είναι? Περνάει φάσεις. Είχε μια έντονη φάση μετά τη μεταπολίτευση. Αυτή η παλιά φάση της τρομοκρατίας σβήνει με την εξάρθρωση 17 Νοέμβρη και τις δίκες που ακολούθησαν, αλλά αναβιώνει κατά κάποιο τρόπο μετά το 2008, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Ήδη ένα-δύο χρόνια μετά από τις δίκες της 17 Νοέμβρη και του ΕΛΑ βρίσκουμε τα πρώτα χτυπήματα του επαναστατικού αγώνα. Όμως το 2008 είναι η χρονιά καταλήτης για αυτό που έχει ονομαστεί, ας πούμε, η δεύτερη γενιά πολιτικής βίας στη χώρα μας, γιατί η εξέγερση που ακολούθησε το Δεκέμβρη του 2008 στην πραγματικότητα έφερε μέσα σε αυτή την, το βίαιο περιβάλλον, ένα σημαντικό αριθμό νέων, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς έφτιαξαν καινούργιες οργανώσεις ή στρατολογήθηκαν σε οργανώσεις που υπήρχαν.
0: Άρα, ο καταλήτης ήταν η δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου και όσα ακολούθησαν.
1: Ακριβώς. Βέβαια, επειδή αυτό έγινε το 2008, αλλά από το 2010 και μετά όλοι θυμόμαστε ότι ζήσαμε μια πάρα πολύ ταραχώδη δεκαετία, με πολύ πυκνές διαμαρτυρίες, πορείες, απεργίες, χτυπήματα τρομοκρατικά. Άρα ήταν μια δεκαετία που έδωσε πάρα πολλές ευκαιρίες σε αυτό το χώρο της ένοπλης δράσης, είτε ήταν ακροδεξιά είτε ακροαριστερή, προκειμένου να βγει στο δρόμο, να στρατολογήσει κόσμο, να βρει νέους στόχους, νέα αφηγήματα επίσης. Δηλαδή άλλαξε και το ρεπερτόριο δράσης τη δεκαετία αυτή της κρίσης, αλλά άλλαξε και το αφήγημα. Οπότε αυτό πύκνωσε το φαινόμενο. Ωστόσο, σβήνοντας η οικονομική κρίση, βλέπουμε ότι υπήρχε μία ύφεση. Στη μένα ακροδεξιά βοήθησε πάρα πολύ η καταδίκη της Χρυσής Αυγής, και βλέπουμε ότι έχουν μειωθεί τα περιστατικά της ακροδεξιάς βίας, αλλά και κάποιες άλλες μικρές οργανώσεις που υπήρχαν εξαρθρώθηκαν. Στην άκρα αριστερά πάλι είδαμε ότι τα χτυπήματα έσβησαν στο τέλος της δεκαετίας της κρίσης. Δηλαδή από το 2019 και μετά είχαμε πολύ λιγότερα. Ήταν και λιγότερες οι αφορμές για κινηματική δράση. Οπότε νομίζω ότι σχετίζεται και με την γενικότερη, ας πούμε, βελτίωση κάποιων συνθήκων που δεν έδωσαν τόσες ευκαιρίες για ορατότητα και για δράση στον
0: δρόμο. Έτσι ήταν και είχαμε όλη την εντύπωση ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι κάτι που σβήνει, τέλειωσε, έκλεισε και αυτός ο δεύτερος κύκλος, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος ξεκίνησε το 2008 και τροφοδοτήθηκε φυσικά στα χρόνια της κρίσης και φούντωσε. Αλλά να που έχουμε ένα καινούριο χτύπημα και μάλιστα βαρύ χτύπημα, γιατί αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν ελαφρύ, ήταν βαρύ, γιατί είχε στόχο ανθρώπους, δεν είχε στόχο περιουσίας και τελικά είχε και πραγματικό θύμα, έχασε τη ζωή της μια γυναίκα.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι από τα περιστατικά που έχουμε δει μετά το 2019, που τα πιο σημαντικά ήταν η βόμβα στο γραφείο στο Υπουργείο Εργασίας το 2024 και μία στη Hellenic Train το Απρίλιο του 2025, νομίζω ότι αυτό της Θεσσαλονίκης, τουλάχιστον έτσι όπως εγώ το βλέπω, ότι είναι πιο σοβαρό, με την έννοια ότι δεν υπήρχε καμία προειδοποίηση. Έγινε ταυτόχρονα σε τρία σημεία, το οποίο δείχνει ότι υπήρχε μια επιχειρησιακή ικανότητα, ήταν πολύ καλά σχεδιασμένο και στόχευσε σε πολιτικά πρόσωπα, δηλαδή αυτός ήταν και ο συμβολισμός και ο στόχος, ο ανθρώπινος που ήθελαν να καταλήξουν. Άρα λοιπόν ποιοτικά είναι ένα βαρύτερο χτύπημα, το οποίο μας δημιουργεί νέα ερωτήματα. Καταρχάς, πριν μπω στα ερωτήματα, να πω ότι ναι, μεν κάνει διακυμάνσεις, πολιτική βία έχει διακυμάνσεις, αλλά δεν εξαφανίζεται, και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, σε όλες τις χώρες είναι έτσι. Υπάρχουν κύματα και ευκαιρίες που δίνονται σε αυτούς τους ρόντες, και φυσικά και οι κρατικές πολιτικές παίζουν ρόλο έτσι, στην καταστολή ή την πρόληψη, αλλά σίγουρα δεν εξαφανίζονται εντελώς. Το βλέπουμε τώρα τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα. Δεν είναι μόνο ελληνικό αυτό το φαινόμενο, ότι επανεμφανίζεται. Ωστόσο,
0: θα έλεγα και στη Γερμανία έχουμε μια επανεμφάνιση.
1: Και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στην Ιταλία. Δηλαδή δεν είναι μόνο στην Ελλάδα που το βλέπουμε αυτό. Ωστόσο, τώρα αυτό που αναρωτιόμαστε όλοι είναι αν πρόκειται για νέες οργανώσεις, δηλαδή αν έχει εμφανιστεί ένα νέο κύμα ριζοσπαστικοποίησης, η οποία θα οδηγήσει σε νέες οργανώσεις, ή αν πρόκειται για παλιές οργανώσεις οι οποίες στρατολόγησαν νέα μέλη ή εν πάση περιπτώσει είχαν μείνει, να το πούμε σε εισαγωγικά, ήσυχες, σε αδράνεια για κάποιο καιρό, και τώρα επανεμφανίζονται. Άρα λοιπόν έχει σημασία να δούμε πώς θα κυμανθεί αυτό το φαινόμενο, πολλό δε μάλλον που αναμένουμε και εξελίξεις στο θέμα της δικογραφίας στη Μαρφίν, οπότε αυτός ο χώρος θα βρίσκεται σε μία εγρήγορση. Και αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δηλαδή μπορεί αυτή η κατάσταση τώρα στους επόμενους μήνες να λειτουργήσει αποτρεπτικά, μπορεί όμως και το αντίθετο. Δηλαδή αν έχει σωρευτεί μίσος, ματέωση στο χώρο αυτό και μια ανάγκη για αναγνώριση, αυτό μπορεί να δημιουργήσει αύξηση των περιστατικών. Επίσης, να έχουμε και στο μυαλό μας ότι ο χώρος αυτός υπάρχει μέσα από τα χτυπήματά του. Άρα λοιπόν δεν γίνεται να εξαφανιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί μετά αυτές οι οργανώσεις χάνουν κύρος στο οικοσύστημά τους μέσα. Άρα πρέπει να εμφανίζονται, πρέπει συσσαγωγικά, με τη δική τους λογική, πρέπει να εμφανίζονται μια στο τόσο, γιατί αυτό τους επιτρέπει
0: να... Χτυπάω, άρα υπάρχω. Δεν χτυπάω, ακριβώς. Δεν υπάρχω.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όμως η μεγάλη εικόνα νομίζω ότι είναι αυτή η οποία έχουμε όλοι, ότι γενικά δεν είμαστε σε μία περίοδο όπως την προηγούμενη δεκαετία, όπου υπήρχε κάθε εβδομάδα και χτύπημα. Εμείς δηλαδή μόνο στο κομμάτι της οργανωμένης βίας είχαμε βρει ότι υπήρχαν περίπου 90 οργανώσεις την περίοδο της κρίσης στην άκρα αριστερά.
0: 90 οργανώσεις.
1: Ναι, οι οποίες έκαναν 294 οργανωμένα χτυπήματα. Έτσι. Δηλαδή από αυτά τα 1900 τόσα που αναφέρατε κι εσείς πριν, τα 1925, υπήρχαν 294, δηλαδή περίπου 300 περιστατικά οργανωμένης πολιτικής βίας ή τρομοκρατία, όπως το λέμε έτσι, στην καθομιλουμένη. Όμως η μεγάλη εικόνα δεν είναι ότι τώρα έχουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, εγώ αυτό που βρίσκω πιο έκδηλο μετά το 2019, το 2020, είναι ότι έχουμε μία διάχυση της βίας σε άλλα κοινωνικά πεδία, τα οποία
0: αυτό είναι πολύ
1: ανεξερεύνητα, εγώ πιστεύω, ερευνητικά.
0: Δηλαδή, αυτό
1: ακόμα.
0: Το... που δεν είναι αυτό το πολιτική βία, αλλά είναι αυτό το καθημερινό σχεδόν ή πάση περιπτώσει κάθε Σαββατοκύριακο νέα παιδιά να μαχαιρώνονται ή να δέρνονται.
1: Ακριβώς.
0: Σε πλατείες, σε δρόμους.
1: Υπάρχει
0: στο
1: πολύ
0: γήπεδο.
1: Έντονο αυτό το πρόβλημα, ναι, της
0: υπάρχει
1: βίας μεταξύ ενηλίκων.
0: Βίας, ναι.
1: Υπάρχει πολύ έντονη επίσης ενδοοικογενειακή βία. Υπάρχει βία οπαδική. Βλέπουμε καθημερινά ότι υπάρχει ένας εκφοβισμός, επιθετικότητα των ανθρώπων στον κοινωνικό χώρο, τα οποία όλα αυτά δεν έχουν μεν πολιτικό πρόστιμο, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι προβληματικά για την κοινωνική συνοχή. Και επίσης ξέρουμε ότι και ο χώρος αυτός της πολιτικής βίας είναι συγγενεύει κατά καιρούς και με άλλους χώρους, όπως είναι το ποινικό έγκλημα, όπως είναι η οπαδική βία. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια διάχυση της βίας στην κοινωνία, είναι πολύ ευκολότερο ένας ανήλικος νέος, ο οποίος μπορεί να έχει υπάρξει σε συμμορίες την περίοδο της εφηβείας του, είναι πολύ εύκολο να κατρακυλήσει και σε άλλα είδη βίας στο μέλλον. Οπότε υπάρχει εκεί πέρα ένα μονοπάτι εξάρτησης, να το πούμε έτσι. Και εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε ακόμα καταλάβει ότι έχει διαχυθεί η βία σε άλλα πεδία κοινωνικά και πώς αυτό το εξηγείται αυτό το φαινόμενο, το ότι βλέπουμε σε τόσα διαφορετικά πεδία να υπάρχουν βίες συμπεριφορές.
0: Και μας ξεφεύγει, νομίζω, και τη σημασία του ίσως έχουμε μια τάση να υποτιμούμε, αλλά είναι σημαντικό που το λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ρόρη. Να είστε καλά, καλημέρα. Η κυρία Λαμπρινή Ρόρη είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και έχει πάρει μέρος σε αυτή την πολύ μεγάλη έρευνα, τη μόνη που έχει γίνει στην Ελλάδα για μια επιστημονική, ας πούμε, συστηματική καταγραφή του φαινομένου της πολιτικής βίας. Κρατήστε αυτό το τελευταίο που είπε. Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα δούμε μεγάλη έξαρση ξανά της πολιτικής βίας, αλλά υπάρχει μια υπόκουφη, υπόγεια ένταση της βίας σε όλα τα πεδία της κοινωνικής ζωής.

0: Τώρα βλέπω μόλις έφτασαν στα δικαστήρια οι συλληφθέντες, αυτοί που κατηγορούνται για τα επεισόδια της, για τις τρεις δολοφονίες στη Μαρφίν, εκείνη τη φοβερή ημέρα του 2010. There's a better world to come in, don't you see? Σας θυμίζω ότι αν δραστηριοποιήσετε στην οικονομία, αν έχετε, συμμετέχετε σε μια επιχείρηση μεσαία, μικρή ή πολύ μικρή, ακόμη και ατομική, και έχετε ανάγκη από χρηματοδότηση, ποιος δεν έχει, υπάρχει ένας τρόπος, δοκιμάστε αν μπορείτε να βρείτε βοήθεια στην Εθνική Τράπεζα, η οποία μεσολαβεί για να έχετε πρόσβαση στο πρόγραμμα χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ΤΕΠΗΧ3 του Ταμείου Κυριοδοσίας. Είναι έως 500.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης και έως 10 εκατομμύρια ευρώ για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Οι πολλές διαφημίσεις τώρα, να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας.
4: Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Και τώρα, Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα, Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.

0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Όπως κάθε μέρα βέβαια, έτσι.
0: Όπως κάθε μέρα, ακριβώς.
2: Κόσμος Magazine, η ταυτότητα της ημέρας.
1: Λοιπόν, να πάμε στην ταυτότητα της ημέρας να ξεκινήσουμε και να πάμε στο 1789, γιατί σήμερα είναι μέρα γιορτής για τη Γαλλία. 1789 που μας το μάθαιναν στο σχολείο. Γαλλική Επανάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Πέφτει η Βαστίλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης και βεβαίως εθνική εορτή της Γαλλίας. 6 χρόνια αργότερα, πάλι στη Γαλλία, η Μασαλιώτιδα υιοθετείται και επισήμως ως ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Γράφτηκε το 1792 από τον Ρουζέ Ντελίλ. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1919, ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παραλάβει τιμητικά στην λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι κατά τον λαμπρό εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1921, σαν σήμερα, δύο Ιταλοαμερικανοί αναρχικοί, ο Νίκολα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντζέτη, καταδικάζονται σε θάνατο για το φόνο του λογιστή της εταιρείας που δούλευαν. Μέχρι και σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι στην καταδίκη τους υπήρξε δικαστική πλάνη και ότι ήταν αθώοι. Το 1992, σαν σήμερα, σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασά από τη 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος. Εκεί το θύμα ήταν ένας περαστικός, ο Θάνος Αξαρλιάν. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1868 γεννιέται η Γερτρούδη Μπέλ. Γερτρούδη Μπέλ ήταν μια Βρετανίδα πράκτορας, αρχαιολόγος και συγγραφέας, η οποία φέρεται να, μέσα εισαγωγικά, εφήβρε το Ιράκ με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα. Βεβαίως δεν μπορείς να εφεύρεις μια χώρα. Θεωρείται όμως ότι σχεδίασε στην ουσία τα σύνορα της χώρας, τα οποία συμπεριλάμβαναν τις τρεις μεγάλες διοικητικές περιφέρειες της Μεσοποταμίας, της πρώην Μεσοποταμίας. Κάποιοι μάλιστα την αποκάλεσαν ως μη εστεμένη βασίλισσα του Ιράκ. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1809... κοιμήθηκε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, κατά κόσμο Νικόλαος Καλυβρούτσης. Μυστικός θεολόγος και φιλόσοφος, θεωρείται μία από τις ηγετικές μορφές της κίνησης των Κολυβάδων Πατέρων, μαζί με τον Μακάριο Νοταρά και τον Αθανάσιο Πάριο. Αυτό και το 1943, σαν σήμερα, φεύγει από την ζωή, σκοτώνεται βασικά στον πόλεμο, ο Λούτζ Λόγκ, ο Γερμανός αθλητής του άλματος που έχασε από τον Τζέσε Όουενς στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936, και η τιμωρία του ήταν να πάει στην πρώτη γραμμή να πολεμήσει, νομίζω κάπου κάτω από την Ιταλία σε κάποιο σημείο. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό, ο οποίος θα είναι ζεστός, καλοκαιρινός, καυτός. Έτσι είναι, Ιούλιο έχουμε, ας μην παραπονιόμαστε, είμαστε ακριβώς στα μισά του Ιουλίου. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Εντάξει, τι?
0: 36 είπε ο Καλιάνος.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να φτάσει και 36, εγώ αυτή τη στιγμή ξέρω 34. Αυτό που βλέπω και είναι πολύ ωραίο είναι το γεγονός ότι δεν προβλέπεται ιδιαίτερη υγρασία, τουλάχιστον μέχρι το βράδυ, μέχρι αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις, αναμένεται να φτάσουν μέχρι και τα 4 μποφόρ. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία με θερμόμετρο δείχνει τους 30,4. Η αίσθηση είναι στους 32,2.
0: Φαντάζομαι όταν θα πάω να πάρω το αυτοκίνητο πώς θα είναι.
1: Θερμοκήπιο. Λοιπόν, Παυλάτου Καλλιόπη Λάζαρη, Σοφία Λάζαρη Νικόλαος, για το Αργοστόλι του Μάση Άγγελος, για το Λιξούρι στα Εφημερεύοντα Φαρμακεία.
2: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
1: Πάμε στις τοπικές μας ειδήσεις. Να πάω όμως σε κάτι που δεν αποτελεί είδηση, αλλά προτροπή.
0: Να πας, γιατί το έχουμε, θα το, όλη τη βδομάδα θα το λέμε.
1: Θα την πω προτροπή για να μην την πω παράκληση, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει ανακοίνωση από το νοσοκομείο και συγκεκριμένα από το τμήμα αιμοδοσίας. Οι ανάγκες για αίμα παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο, όταν ο πληθυσμός του νησιού αυξάνεται σημαντικά λόγω της τουριστικής κίνησης. Η συμβολή όλων μας είναι πολύτιμη. Με μία απλή πράξη προσφοράς μπορούμε να ενισχύσουμε τα αποθέματα αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς και να στηρίξουμε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη. Όσοι είναι υγιείς και δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ή παθήσεις που δεν επιτρέπουν την αιμοδοσία, καλούνται να προσφέρουν αίμα. Η διαδικασία είναι ασφαλής, σύντομη και ανώδυνη, ενώ μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια για έναν συνάνθρωπό μας. Εάν μπορείτε, μην το αναβάλλετε. Επισκεφτείτε το τμήμα αιμοδοσίας και γίνετε μέρος αυτής της σημαντικής προσπάθειας. Οι εθελοντές αιμοδότες με ομάδα αίματος 0 θεωρούνται πανδότες, καθώς το αίμα τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάσωση πολλών ασθενών. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι, στο τμήμα αιμοδοσίας της Νέας Πτέρυγας Βεργωτή του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς. Δώστε αίμα, σώστε μία ζωή.
0: Κάθε μέρα θα το λέμε.
1: Αχ, μακάρι να μην υπήρχε λόγος να το λέμε. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι μέχρι τις 12 η ώρα στο Λιξούρι δεν έχουν ρεύμα οι περιοχές που περικλείονται από τους, η περιοχή μάλλον που περικλείεται από τις οδούς Ελευθερίου Βενιζέλου, Κρασοπατέρα, Ηλία Τσιτσέλη και Προμηθέως. Λοιπόν, αυτές οι οδοί περικλείουν μέσα τους ένα τμήμα της πόλεως του Λιξουρίου, το οποίο σήμερα μέχρι και τις 12, τώρα το μεσημέρι, σε μία ώρα δηλαδή, μέχρι και τις 12 δεν θα έχει ρεύμα.
0: Δεν σε βλέπω να γκρινιάζεις πολύ.
1: Ήφη πράγμα.
0: Που δεν θα έχει ρεύμα το Λιξούρι.
1: Πάλι, με δεν μπορώ. Με τη ζέστη κουράστηκα. Δεν αντέχω. Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Θέλω όμως να γκρινιάξω για κάτι άλλο, διότι εντάξει, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, κάθε Μάιο τα ίδια, κάθε Σεπτέμβρη επίσης τα ίδια. Ποια είναι τα ίδια? Κάθε Μάιο να δίνονται γουρούνες στους τουρίστες, κάθε Σεπτέμβρη όχι, θρυνούμε θύματα κάθε καλοκαίρι. Ωραία, θα σταματήσουν να δίνονται στους τουρίστες. Κάθε Μάιο να δίνονται στους τουρίστες.
0: Τώρα
1: έτσι πάει.
0: Τι έχει γίνει?
1: Τώρα είχαμε τίποτα, ένα τροχαίο.
0: Πάλι?
1: Ναι.
0: Εδώ στην Κεφαλονιά?
1: Ναι.
0: Πού έγινε, τι έγινε?
1: Λοιπόν, έγινε στο δικό δίκτυο το οποίο ενώνει το Αργοστόλι με το Λιξούρι, πάνω, βασικά κοντά στα Κουρουκλάτα έγινε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, χθες το απόγευμα, το οποίο για μία ακόμα φορά μας δείχνει ότι αυτές οι γουρούνες δεν πρέπει να βγαίνουν στο δρόμο.
0: Τουμπαρέ.
1: Τι έκανε?
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το ατύχημα, όπως σας είπα, έλαβε ας πούμε, χώρα σε αυτό το κομμάτι, στον οδικό άξονα Αργοστολίου Λιξουρίου, εκεί κοντά στα Κουρουκλάτα. Δύο γυναίκες ήταν επάνω, τουρίστρες, πραγματοποιούσαν τις διακοπές τους, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα η γουρούνα να ανατραπεί και ανακαταλήξει αναποδογυρισμένη στην άκρη κιόλας του οδοστρώματος. Βλέπω ότι το κομμάτι αυτό ειδικά είναι μετά ή πριν, ανάλογα από το που πηγαίνανε, από στροφή. Κοντά σε στροφή. Δεν στρίβει ούτε σαν αυτοκίνητο, ούτε σαν μηχανή αυτό το πράγμα.
0: Τις πήγανε στο νοσοκομείο ή γλιτώσανε?
1: Τραυματίστηκαν ελαφρά. Μα δεν υπάρχει μάλλον κάτι ιδιαίτερο. Τίποτα, τίποτα τραυματισμούς, ελαφρύ τραυματισμοί ήταν. Το όχημα είναι έτσι, αυτό το υγουρού να είναι αναποδογερισμένοι στο πλάι του δρόμου, για να το βλέπουν και οι υπόλοιποι και να παίρνουν θάρρος. Τι να πω.
0: Σήμερα το πρωί υπήρχε πολύ μεγάλη κίνηση. Προσπαθώντας να βρω κάπου να παρκάρω που δεν έβρισκα, το τι ζιγ-ζακ κάνανε οι μηχανές.
1: Α, καλά.
0: Χωρίς κράνος, παρακαλώ.
1: Αμπά.
0: Ναι.
1: Α, θα δούμε τώρα σε λίγο.
0: Ναι, χωρίς κράνος, παρακαλώ.
1: Ναι, ναι.
0: Το τι ζικ-ζακ κάνανε ανάμεσα στα αυτοκίνητα και χωρίς κράνος δεν λέγεται. Δεν βάζουν μυαλό. Δεν τους πειράζει το πρόστιμο. Νομίζουν ότι αυτοί δεν θα γλιτώσουν, αλλά αν χτυπήσουν θα λέμε το καημένο το παιδί. Έτσι. Λοιπόν, 31 παραβάσεις για μη χρήση κράνου στην Κεφαλονιά μέσα σε μια εβδομάδα.
1: Καλά.
0: Εγώ σήμερα, κύριε Ισουή μου,
1: Ισαουή
0: μου,
1: Ισαουή,
0: τι είπα,
1: ο άνθρωπος.
0: Ναι, Ισαουή. Συγγνώμη, μέσα σε μια ώρα που έψαχνα να βρω να παρκάρω, είδα καμιά δεκαριά χωρίς κράνος να περνάνε από μπροστά μου. Στην Βεργοτή.
1: Στη Βεργοτή.
0: Και εκεί το κακό είναι ότι εκεί κάνουν τα ζίγζακ, τα σλάλομ για να περνάνε μέσα από τα αυτοκίνητα που είναι σταματημένα. Εκεί πέρα είναι. Και αν είναι και ηλεκτρικά που δεν τα ακούς, μπορείς να τον εφάς χωρίς να τον πάρεις χαμπάρι.
1: Είμαστε όμως και πάλι πολύ καλύτερα σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες περιοχές.
0: Ναι.
1: Διότι έγιναν από 6 έως 12 Ιουλίου 963 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν μόλις 297 παραβάσεις. Θα μου πεις το μόλις. Ναι, γιατί είναι ένα 30% έτσι όταν κάνεις π.χ. τόσες. Και νομίζω ότι δεν είναι και πάρα πολλές. Ναι, για μη χρήση κράνους. 157 στην Κέρκυρα, 71 στη Ζάκυνθο, 38 στη Λευκάδα και 31 στην Κεφαλονιά. Είμαστε πολύ καλά.
0: Οι παραπάνω παραβάσεις αφορούσαν 260 οδηγούς, εκ των οποίων οι 138 σε δίκυκλα, 68 σε πατίνια και 26
1: σε γουρούνες. Και 26, τα 26 ήταν από εργαζόμενους που βρισκόντουσαν σε υπηρεσίες διανομής, είτε courier, είτε delivery, ό,τι θέλετε, ενώ 39 ήταν και οι επιβάτες.
0: Λοιπόν, τα πρόστιμα είτε τα ανακοινώνουμε είτε δεν τα ανακοινώνουμε δεν τα λαμβάνουν υπόψη τους, φαίνεται, ή έχουν πολλά λεφτά και θέλουν να τα πληρώνουν.
1: Είναι ατρόμητοι.
0: Γιατί είναι 350, ή γιατί πιστεύουν ότι δεν θα τους πιάσουν τους ίδιους, αλλά τους πιάνουν κάποια στιγμή. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, είναι τόσα τα μπλόκα που από όπου σκενάνε δεν θα γλιτώσεις απ' όλα.
1: Άμα ο Δημήτρης Αλοΐζος βλέπει 10 μέσα σε μία ώρα, αλλά μέσα σε μία εβδομάδα ήταν μόλις 31 παραβάσεις, κάτι δεν γίνεται σωστά, πιστεύω.
0: Κοίτα, δεν το βλέπω μόνο εγώ, το βλέπει όλος ο κόσμος. Όσοι οδηγούν στο εργοστόλι το βλέπουν. Ότι υπάρχει μία μεν έτσι συμμόρφωση, θα έλεγα, αλλά όχι όπως θα έπρεπε. Και δεν ξέρω, αυτή την εβδομάδα βλέπω πολλούς να είναι πιο ελεύθεροι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, τι νομίζουν, δεν ξέρω. Πάντως είναι πιο πολύ σήμερα, αυτή την εβδομάδα που ξεκίνησε.
1: Μάλιστα.
0: Καλά, δεν συζητάμε βέβαια για τα μηχανάκια στα ζαχαροπλαστεία και στις καφετέριες.
1: Άλλο αυτό.
0: Αυτό δεν το συζητάμε. Έτσι. Αυτό δεν το βλέπει το μπλόκο.
1: Ναι.
0: Δεν το βλέπει η τροχέα αυτό.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε και να πάμε σε μία ανακαίνιση που έχουμε.
0: Γιατί να μην πάμε.
1: Σε πλήρη ανακαίνιση των δημοτικών τουαλετών που βρίσκονται στο πάνω μέρος κεντρικής πλατείας Αργοστολίου, προχωρά ο Δήμος Αργοστολίου με στόχο την αποκατάσταση ενός δημόσιου χώρου που σήμερα παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές και σοβαρά προβλήματα υγρασίας. Πάνω από την πλατεία, λοιπόν. Η σχετική μελέτη εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και αφορά το κτίριο που βρίσκεται ανάμεσα στις οδούς Γεωργίου Μολφέτα και Γερασίμου Λιβαδά. Στο κτίριο στεγάζονται οι χώροι υγιεινής ανδρών και γυναικών, η τουαλέτα για άτομα με αναπηρία, καθώς και ο χώρος του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, η σημερινή εικόνα των εγκαταστάσεων χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα προβληματική. Υγρασία, διαβρώσεις, φθαρμένα δάπεδα και τείχη, προβλήματα στις πόρτες και ρογμές στην εξωτερική τυχοποιία, συνθέτουν την κατάσταση που καλείται να αντιμετωπίσει το έργο. Παράλληλα, η ανεπαρκής στεγάνωση της ταράτσας έχει ως αποτέλεσμα την διείσδυση νερού στο εσωτερικό του κτηρίου. Οι παρεμβάσεις δεν περιορίζονται σε έναν απλό καλοπισμό. Προβλέπεται η αποξήλωση των παλαιών πλακιδίων, των ξύλινων θυρών, των ειδών υγιεινής και μέρους των εσωτερικών χωρισμάτων, ώστε οι χώροι να αναδιαμορφωθούν ουσιαστικά από την αρχή. Στη θέση των παλαιών επιφανειών θα τοποθετηθούν νέα κεραμικά πλακίδια στους τοίχους και στα δάπεδα, ενώ θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για τις

0: προϊόντα με μεγάλους καθρέπτες. Στις ανδρικές τουαλέτες θα τοποθετηθούν επίσης δύο όρθια ουρητήρια με πλευρικά διαχωριστικά. Η μελέτη προβλέπει ακόμα νέες σωληνώσεις ζεστού και κρύου νερού, την αναβάθμιση της αποχέτευσης και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσύφωνα χωρητικότητας 160 λίτρων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αντιμετώπιση της υγρασίας. Η ταράτσα θα καθαριστεί με υδροβολή και θα καλυφθεί με νέο στεγανοτικό σύστημα, ώστε να σταματήσει η εισρωή νερού στο εσωτερικό του κτηρίου. Παράλληλα, προβλέπονται επισκευές στις επιφάνειες που έχουν υποστεί φθορές, ενίσχυση με ειδικό κονίαμα και νέοι χρωματισμοί τόσο στους εξωτερικούς τείχους όσο και στις μεταλλικές επιφάνειες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 73.000 ευρώ. Η καθαρή αξία των εργασιών ανέρχεται σε 59.000 και ο ΦΠΑ σε 14.160 κάτι ευρώ. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από ιδίους πόρους του Δήμου Αργοστολίου και από έσοδα του τέλους ακίνητης περιουσίας. Από το συνολικό κόστος περίπου 34.600 ευρώ αφορούν οικοδομικές εργασίες, από ξυλώσεις, πλακίδια, στεγανοποίηση, χωρίσματα, οροφές και χρωματισμούς, ενώ περίπου 9.000 ευρώ αφορούν τις υδραυλικές εγκαταστάσεις και τον νέο εξοπλισμό. Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται επίσης και γενικά έξοδα του έργου και πρόβλεψη για απρόβλεπτες εργασίες, μπορεί κάτι να χρειαστεί. Η διαδικασία προβλέπεται να προχωρήσει με ηλεκτρονική δημόσια σύμβαση και απευθείας ανάθεση μέσω του SED με κριτήριο την οικονομικότερη πρόσφορα.
1: Εύχομαι
0: να μην το χαλάσουν,
1: να μην ξαναγίνει ό,τι είχε γίνει
0: και με τις άλλες.
1: Τις άλλες που τις είχαν φτιάξει και δεν πρόλαβαν να τις φτιάξουν, πήγανε τα καλά παιδιά, τις βανδάλισαν και έγινε πάλι η ζημιά, με αποτέλεσμα
0: πραγματικά
1: οι τουρίστες που περνάνε από εκεί, επειδή δεν βρίσκουν που να κάνουν την ανάγκη τους, να πηγαίνουν στο κάθε ένα κατάστημα και να ζητάνε την εξυπηρέτηση, και βεβαίως δικαιολογημένα.
0: Πάντως να πούμε ότι αν πραγματικά γίνουν όλα αυτά και διατηρηθούν, γιατί είπαμε ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι πηγαίνουν, τα χαλάνε, τα κάνουν, τα ράνουν, νομίζω ότι πραγματικά θα είναι
1: λουξου, θα είναι
0: ένα κόσμο.
1: Αλλά θα το σεβαστούν? Εδώ η απορία.
0: Εύχομαι να το σεβαστούν.
1: Μακάρι.
2: Κόσμος 96,5. Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
2: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55.

έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Εδώ είμαι.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και νομίζω ότι μιας και το λέγαμε λίγο νωρίτερα, αξίζει να πούμε και για τη Σκάλα ότι εκεί ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης από τον Δήμο με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της καθημερινότητας των κατοίκων. Λοιπόν, τι λέει ο Δήμος? Με την ολοκλήρωση των εργασιών ασφαλτόστρωσης Σκάλα συνεχίζεται το πρόγραμμα παρεμβάσεων του Δήμου Εργοστολίου για τη βελτίωση του οδικού δικτύου, δίνοντας έμφαση τόσο στην ασφάλεια των μετακινήσεων, όσο και στην αναβάθμιση των υποδομών σε μία από τις σημαντικότερες τουριστικές περιοχές της Κεφαλονιάς. Τα συνεργεία ολοκλήρωσαν τις ασφαλτικές εργασίες σε τμήματα του οδικού δικτύου που παρουσίαζαν φθορές με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και πιο λειτουργικού δρόμου για κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες. Η παρέμβαση εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για τη συντήρηση και αναβάθμιση των δημοτικών υποδομών, ιδιαίτερα σε περιοχές που δέχονται αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Οι νέες ασφαλτοστρώσεις αναμένεται να συμβάλλουν στην βελτίωση της καθημερινότητας, περιορίζοντας τις φθορές του οδοστρώματος και αυξάνοντας το επίπεδο οδικής ασφάλειας. Ο Δήμος Εργοστολίου συνεχίζει τις παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης του οδικού δικτύου και σε άλλες περιοχές με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών του νησιού. Έχω να πω το εξής, ότι χθες βλέποντας αυτό, βέβαια υπάρχουν αυτοί που χαίρονται πραγματικά, γιατί σου λένε τι ωραία μπαίνει και η πίσα, φτιάχνεται ο δρόμος, το ένα το άλλο. Να πούμε βέβαια ότι υπάρχουν και οι υπόλοιποι που γκρινιάζουν, γιατί λένε ότι σε κάποια σημεία δεν υπάρχει, υπάρχουν κάτι λακκούβες τις οποίες δεν τις έχει κλείσει ο Δήμος. Δεν είμαι 100% σίγουρη ότι για τα σημεία που λένε είναι ο Δήμος υπεύθυνος, γιατί μιλάνε για κάποιες που δεν είναι ούτε δημοτικές ούτε κοινοτικές οδοί. Είναι νομίζω στο επαρχιακό δίκτυο.
0: Αναφέρονται στην περιφέρεια δηλαδή.
1: Φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με την περιφέρεια. Αλλά
0: τώρα άμα περνάγαν από δίπλα.
1: Αλλά όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές,
0: το ένα χέρι να ανέβει το άλλο, ας πούμε, καλό είναι.
1: Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω.
0: Εγώ λέω αυτό.
1: Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ή δεν τον ενδιαφέρει και στην τελική.
0: Ναι, από πού είναι, ναι.
1: Ποιος έχει την αρμοδιότητα, έχει αν είναι ζήκες. Η περιφέρεια ή ο Δήμος. Το θέμα είναι να μην φτάνει στο σημείο.
0: Είναι εξυπηρέτησή του θέλει ο κόσμος.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ τώρα, χαρά στα αδειλινάτα,
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε η ανάπλαση στο γήπεδο των Δειλινάτων.
1: Μάλιστα.
0: Όπως μας πληροφορεί βέβαια ο πρόεδρος εκεί της κοινότητας,
1: ο Τάσος
0: Τζορτζάτος. Μας πληροφορεί ότι στις 2 Ιουλίου υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο εργολάβο για την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου των αποδυτηρίων του Δημοτικού Γηπέδου Δειλινάτων και μέσα σε 5 μέρες ξεκίνησε τις εργασίες. Η κοινότητά μας, τονίζει ο κύριος Τζορτζάτος, για άλλη μια φορά υλοποιεί άλλο ένα έργο με την απόλυτη στήριξη της Δημοτικής Αρχής Μιχαλάτου. Έχει και ιστερόγραφο. Κάποιοι με ρωτούν και κάποιοι με επικρίνουν γιατί σχολιάζω αρνητικά την αντιπολίτευση. Απλά λέω τα πραγματικά γεγονότα, τονίζει ο κύριος Τζορτζάτος. Τα έργα υλοποιούνται από αυτούς που ψηφίζουν θετικά στα Δημοτικά Συμβούλια και στη Δημοτική Επιτροπή και όχι ψηφίζοντας κατά και παρόν. Ρίχνει τα σφαιρίδια του ο κύριος Τζορτζάτος.
1: Να πάμε στη νέα διοίκηση, στον Ιατρικό Σύλλογο.
0: Να πάμε και να τους ευχηθούμε και καλή επιτυχία στο έργο τους.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: πρόεδρος επανεξελέγει ο κύριος Φυσφής.
1: Ένα δευτερόλεπτο, γιατί είδα μία είδηση τώρα λίγο που μου τράβηξε την προσοχή και θα την πούμε σε λίγο. Ναι, λοιπόν,
0: επανεξελέγει πρόεδρος.
1: Ένα λεπτό. Επικυρώθηκαν πρώτα απ' όλα τα αποτελέσματα των εκλογών που είχαν γίνει 14 Ιουνίου. Και μετά συνεδριάζει βεβαίως ο Ιατρικός Σύλλογος, όσοι εξελέγησαν δηλαδή, για να συγκροτηθεί ο Ιατρικός Σύλλογος σε σώμα. Λοιπόν, πρόεδρος ο κύριος Γιάννης Φυσφής. Αντιπρόεδρος ο κύριος Γεώργιος Χριστοδουλάκης. γραμματέας ο κύριος Ανδρέας Μιχαηλίδης, ταμείας η κυρία Ερμιόνη Ζαχαριάδη και μέλη έχουμε τρία. Η Αλεξία Βίντερ, η Βασιλική Κόκκινου και ο Αναστάσιος Σπαθής.
0: Καλή επιτυχία στο έργο της.
1: Καλή επιτυχία.
0: Γιατί
1: χρειάζεται.
0: Ακριβώς. Χρειάζεται να αγωνιστούν για πολλά πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Για τους γιατρούς.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε. Είχαμε.
0: Τι λέει ρε παιδί μου,
1: ναι, τώρα θέλω να το πάρω λίγο από την αρχή.
0: Σοβαρό, πολύ σοβαρό.
1: Λοιπόν, είχαμε προχθές το βράδυ κάποιον ο οποίος προσπάθησε να σκοτώσει ένα ζώο, ένα σκύλο συγκεκριμένα. Η βολή αστόχησε και η σφαίρα με κανονικό όπλο καρφώθηκε στην εξώπορτα παρακείμενου σπιτιού. Δηλαδή από καθαρή τύχη δεν πέθανε κάποιος άνθρωπος, έτσι δεν σκοτώθηκε κάποιος άνθρωπος. Καθώς αν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, για παράδειγμα, έβγαινε εκείνη την ώρα απ' έξω, τότε θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν, σήμερα το πρωί λοιπόν υπήρξε μια καταγγελία και τι έγινε. Κάποιος άνοιξε πυρ σε κατοικημένη περιοχή, στο Βαλεριάνο συγκεκριμένα, αφαιρώντας τη ζωή από ένα ανυπεράσπιστο ζώο. Στο επίκεντρο της τραγωδίας βεβαίως ήταν ένα αδέσποτο σκυλί, έτσι, το οποίο δεν είχε πειράξει και κανέναν και μάλιστα οι κάτοικοι το φρόντιζαν. Λοιπόν,
0: κάποιον ενόχλησε
1: προφανώς. Να σας πω ότι χθες το βράδυ, αφού είχε προηγηθεί προχθές
0: η πρώτη,
1: ναι, το πυροβολισμός και τα λοιπά, χθες πήγε ξανά ο ίδιος άνθρωπος προκειμένου να αποτελειώσει το έργο αυτό που ξεκίνησε. Ναι. Το εντόπισε, το πυροβόλησε, το σκότωσε.
0: Τι του έκανε το ζώο που άμπες?
1: Οι κάτοικοι αντίκρισαν αυτό το θέαμα και όσοι το αντίκρισαν πραγματικά σοκαρίστηκαν, διότι δεν μπορούσαν να πιστέψουν τη βαρβαρότητα της πράξης αλλά και το θράσος του δράστη αυτού, να κυκλοφορεί έτσι και να πυροβολεί λες και δεν γίνεται τίποτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η αστυνομία γνωρίζει το συμβάν καλά και όλοι περιμένουν να δουν τι ακριβώς θα γίνει, διότι να υπενθυμίσουμε ότι η νομοθεσία για την κακοποίηση και πολύ περισσότερο για τη θανάταση, για τη θανάτωση ζώων έχει γίνει πολύ σκληρή. Είναι κακούργημα.
0: Αυτός ποντάρει στο ότι δεν θα τον έχει δει κανείς και δεν ξέρουν ποιος είναι. Εκτός αν ξέρουν οι κάτοικοι ποιος είναι.
1: Εγώ πραγματικά
0: και φοβούνται και δεν μιλάνε.
1: Πιστεύω ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις πάντα και παντού υπάρχει ένα μάτι που σε παρακολουθεί. Πάντα, σε οτιδήποτε κι αν κάνεις. Είναι βέβαιο σχεδόν ότι κάποιος θα τον έχει δει. Ή κάποιος ξέρει.
0: Ντροπή. Εγκληματίας ο κύριος ή κύριος πρέπει να είναι. Τι κύριος, τρομάρα του. Αν έτσι είναι αυτός κύριος που το βάζει με ένα σκυλί αδέσποτο που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τη δύναμη του όπλου, τι άλλο να του πει κανείς? Τι άλλο να πει κανείς? Ντροπή. Ντροπή. Ντροπή. Που ντρέπεται και η ντροπή. Είδες ο άλλος στην Κρήτη πόσα χρόνια φυλακή έφαγε και τι πρόστιμο πλήρωσε για αυτό το πράγμα που είχε κάνει?
1: Σκότωσε
0: για ένα σκυλί. Ναι, ναι. 75.000 πρόστιμο και 12 χρόνια φυλακή.
1: Μάλιστα.
0: Χωρίς αναστολή, χωρίς τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Και κλαψιούριζε μετά. Ωραία, πριν πράγματα, μάλιστα. Λοιπόν, θα πάω σε ένα θέμα που το συζητήσαμε και χτες με τον κύριο Δρακουλόγκονα. Mm. και μας είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Το θέμα του νερού στη Βόρεια Σάμη.
1: Ναι, τον κύριο Δρακουλόγκο να τον ρωτήσαμε κυρίως για τα πουλάτα.
0: Κυρίως για τα πουλάτα,
1: όπου
0: ναι.
1: Μας είπε το εξής, για να το ξαναπούμε, να ακουστεί, για να μην υπάρχουν, ναι, γιατί μπορεί κάτι να, εν πάση περιπτώσει, να μην ακούστηκε σωστά. Αυτό που μας είπε είναι ότι η επάρκεια του νερού είναι πολύ καλή. Πήγανε δηλαδή στη Δεξαμενή, την είδαν ότι ήταν τίγκα μέχρι πάνω. Αν δεν υπάρχει νερό σε κάποια σπίτια, αυτό το ελέγχει η ΔΕΙΑΚ, γιατί προφανώς υπάρχει κάποια διαρροή. Ένα κομμάτι αυτό. Δεύτερο κομμάτι. Τις βραδινές ώρες παρατηρείται μειωμένη πίεση του νερού, για τις βραδινές ώρες νωρίς το βράδυ, έτσι αργά το απόγευμα, γιατί οι περισσότεροι εκείνη την ώρα επιλέγουν είτε να κάνουν μπάνιο για να βγουν, είτε έχουν γυρίσει από την παραλία, είτε οτιδήποτε. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει μεγάλη κατανάλωση και είναι μειωμένη η πίεση. Αυτά. Πρόβλημα νερού, ναι. Όμως δεν, δηλαδή λειψιδρίας
0: δεν υπάρχει. Έρχεται όμως τώρα η Λαϊκή Συσπήρωση Σάμης και βγάζει μια ανακοίνωση που λέει «Στερεύει η υπομονή στη Βόρειο Κεφαλονιά για την ίδρυυση. Η πρόσβαση στο νερό είναι δικαίωμα και όχι πολυτέλεια», σημειώνει η Λαϊκή Συσπήρωση στην
1: επικεφαλίδα της είναι.
0: Για άλλη μια φορά στο ίδιο έργο θεατές. Η Βόρεια Κεφαλονιά αναμένει χωρίς νερό. Η απαράδεκτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τη σοβαρή βλάβη στη μονάδα αφαλάτωσης του Φυσκάρδου αναδεικνύει ότι στο βωμό της πολιτικής ο κόστος ωφέλους βασίζεται μια από τις
1: θυσιάζεται.
0: Πιο... Θυσιάζεται, μάλιστα. Σε ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ.
0: Μια από τις πιο βασικές λαϊκές ανάγκες αυτή της εξασφάλισης επαρκούς και υγιεινού νερού σε όλους τους συμπολίτες και τους επαγγελματίες της περιοχής. Η συγκεκριμένη μονάδα, ενώ έχει δυνατότητα παραγωγής περίπου 1000 κυβικά μέτρα νερού την ημέρα, σήμερα αποδίδει μόλις 300 κυβικά. Το αποτέλεσμα είναι γύρω οικισμοί που δεν διαθέτουν δίκτυο ίδρυυσης, είτε να εξυπηρετούνται μέσω υδροφόρων, είτε να μένουν χωρίς επαρκή παροχή νερού.
1: Μάλιστα.
0: Οι κάτοικοι και οι μικροί επαγγελματίες αναγκάζονται να μεταφέρουν νερό από μεγάλες αποστάσεις, επομιζόμενοι ένα δυσβάστακτο κόστος και ιδιαίτερα μέσα στην τουριστική περίοδο όταν οι ανάγκες είναι αυξημένες. Την ίδια στιγμή όμως σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζει και τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Πουλάτων, όπου οι κάτοικοι παραμένουν χωρίς επαρκή υδροδότηση, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται ακόμα και στην κάλυψη βασικών καθημερινών αναγκών. Οι εξελίξεις αυτές δεν είναι ούτε τυχαίες, ούτε απρόβλεπτες, μιας και η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού με όλα τα αντίστοιχα έργα που θα εξασφαλίζουν τις απαραίτητες ποσότητες επαρκούς και υγιεινού νερού δεν είναι επιλέξιμες επιλογές, ούτε επιλέξιμες οι χρηματοδοτήσεις για την πολιτική που αντιμετωπίζει το νερό ως κόστος και όχι ως κοινωνικό αγαθό. Οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες και επιμερισμένες διαχρονικά σε Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνήσεις, περιφέρεια Ιωνιονήσων και Δήμος Σάμης. Αφού ενώ το πρόβλημα χρονίζει αναγκάζοντας την έλλειψη νερού και αδειάζοντας τις τσέπες των λαϊκών οικοκυριών, αυτοί αγρών υγόραζαν. Η κατασκευή σύγχρονων έργων ίδρυυσης, νέος ομβροδεξαμενές φράγματα και άλλα, η συντήρηση των εφιστάμενων εγκαταστάσεων, η προστασία των υδάτινων πόρων και ο ευλωτισμός του υδροφόρου ορίζοντα είναι τα αυτονόητα μεν, αλλά μη επιλέξιμα έργα για την πολιτική τους.
1: Ναι, και αναφέρουν ότι είναι αδιανόητο η Κεφαλονιά, ένα νησί με ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα βροχοπτώσεων και μάλιστα μετά τις φετινές ιδιαίτερα έντονες βροχές, να αντιμετωπίζει κάθε καλοκαίρι προβλήματα λειψιδρίας. Αντί να αξιοποιείται ο μεγάλος όγκος των βρόχινων νερών με ολοκληρωμένα έργα συλλογής, αποθήκευσης και διαχείρισης, συνεχίζεται η πολιτική της εγκατάλειψης. Η λαϊκή συσπήρωση του Δήμου Σάμης απαιτεί άμεση πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας της μονάδας αφαλάτωσης Φυσκάρδου, άμεση και επαρκή υδροδότηση όλων των οικισμών και αποκατάσταση της υδροδότησης στο τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Πουλάτων, καμία οικονομική επιβάρυνση των κατοίκων και των μικρών επαγγελματιών για την μεταφορά και προμήθεια του νερού, άμεση χρηματοδότηση όλων των αναγκαίων έργων ίδρυψης, νέων δικτύων, δεξαμενών, ομβροδεξαμενών και φραγμάτων, καθώς και τη συστηματική συντήρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κεφαλονιάς με αποκλειστικό κριτήριο την κάλυψη των λαϊκών αναγκών και όχι το κόστος ή την κερδοφορία. Και η λαϊκή συσπήρωση θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των κατοίκων, διεκδικώντας σύγχρονες, ασφαλείς και δημόσιες υποδομές ίδρυψης. Το νερό δεν είναι εμπόρευμα, είναι κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα κάθε ανθρώπου. Και ημερομηνία 13/7, λαϊκή συσπήρωση Δήμου Σάμης. Λοιπόν, θέλω να πω σε αυτό το σημείο τι ακριβώς μας είπε ο Δήμαρχος, γιατί υπάρχει. Αναφέρθηκε λοιπόν στο ζήτημα της υδροδότησης στα Πουλάτα, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει πρόβλημα επάρκειας νερού. Όπως είπε, το πρόβλημα εντοπίζεται σε συγκεκριμένες κατοικίες. Το αναφέρει βέβαια η Λαϊκή Συσπήρωση ότι είναι σε πολύ συγκεκριμένο τμήμα της κοινότητας των Πουλάτων, όπου παρουσιάζουν χαμηλή πίεση λόγω βλάβης σε αυτό το σημείο στο δίκτυο. Ανέφερε ότι η συνεργεία της ΔΕΙΑΚ πραγματοποίησε ανεργασίες την προηγούμενη εβδομάδα, χωρίς όμως να λυθεί οριστικά το πρόβλημα, ενώ τη στιγμή, εχθές δηλαδή, βρισκόταν ένα εξειδικευμένο συνεργείο στην περιοχή, πραγματοποιώντας εξκαφές για τον εντοπισμό της βλάβης. Αναφέρθηκε και στη χαμηλή πίεση που παρατηρείται τις απογευματινές και τις πρώτες βραδινές ώρες στην ευρύτερη περιοχή της Σάμης και του Καραβομήλου. Διευκρίνησε ότι δεν πρόκειται για έλλειψη νερού, αλλά για μειωμένη πίεση συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, υπογραμμίζοντας ότι μέχρι στιγμής υπάρχει πλήρης επάρκεια υδροδότησης.
0: Εγώ σήμερα πήρα τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ.
1: Α, τον κύριο Γαβριελάτο.
0: Τον κύριο Γαβριελάτο.
1: Γιόρταζε και προχθές, νομίζω.
0: Του είπα και χρόνια πολλά για τη γιορτή του. Λοιπόν, ο κύριος Γαβριελάτος,
1: ναι,
0: ήζει στον κόσμο του.
1: Oh.
0: Γιατί βάση με αυτά που απάντησε,
1: ναι,
0: δεν έχει καμία σχέση με τη λαϊκή, με την, την ανακοίνωση της λαϊκής συσπήρωσης.
1: Όμως μπορεί να έχει σχέση με αυτά που μας είπε ο Δήμαρχος.
0: Έχει σχέση με αυτά που είπε ο Δήμαρχος.
1: Ναι.
0: Είπε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Και ότι, ότι η Σάμη δεν πρόκειται να αναδιψάσει.
1: Α, ωραία,
0: ούτε η μία Σάμη, ούτε η άλλη Σάμη. Όλη η περιοχή δηλαδή. Ότι γίνονται μεν εργασίες, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, μάλιστα, σε κάποιο σημείο που τον πίεσα, μου λέει, μα τι μου λες τώρα, υπάρχει νερό να πιούν και οι κότες.
1: Αυτό
0: υπάρχει,
1: είπε.
0: Τόσο πολύ νερό. Αυτό μου είπε.
1: Ωραία, τότε δεν υπάρχει
0: νερό. Δεν υπάρχει, γιατί τον πίεσα. Και είναι κάποια στιγμή εκνευρισμένος, έφτασε να μου λέει, τι μου λες αυτά, τι μου λες. Δεν ξέρω τι λένε στη Λαϊκή Συσπήρωση, ξέρω τι λέω εγώ και τι μου λένε οι τεχνίτες μου.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρεί την ανακοίνωση αυτή της Λαϊκής Συσπήρωσης ότι δεν έχει καμία αλήθεια. Αυτά λέει ο κύριος Γαβριελάτος. Τώρα από εκεί και πέρα ο Θεός και η ψυχή τους και τους μεν και τους δε. Τώρα, να συμβαδίζει η άποψη του Γαβριελάτου με την άποψη του Δημάρχου και να έρχεται η Λαϊκή Συσπήρωση να λέει άλλα, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω.
2: Κόσμος 96,5. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
4: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
5: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
4: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
5: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
4: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
5: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
4: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 2671-0252-251.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Η μόνη σας επιλογή.
6: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

0: Εδώ είμαστε και πάμε στα πρωτοσέλιδα.
1: Πάμε στα πρωτοσέλιδα και στην εφημερίδα Κόντρα. Συνεργασία με Σαμαρά θέλει ο Γεωργιάδης. Εν αγνία ή εν γνώση του Μαξίμου γίνεται λαγός του πρώην Πρωθυπουργού. Μάλλον εν αγνία ή εν γνώση του Μαξίμου γίνεται λαγός του πρώην Πρωθυπουργού. Αυτό. Τεινάζει στον αέρα τον εκλογικό στρατηγικό σχεδιασμό του Μαξίμου, εφόσον θέλει και συνεργασία. Πάρτε μέτρα τώρα, αλλιώς τελειώνει η χώρα. Κατέρευσαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα. Και ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών, τα νέα εργαλεία ρυθμίσεων οφειλών σε δημόσιο και ταμεία. Και ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στη Λέσβο. Είναι κρίσιμο να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής. Η εφημερίδα Τα Νέα. Μία αποκάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο. Μία ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο. Τα μυστικά της υπέρτασης. Με νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, στόχος η χαρτογράφηση οργανικών βλαβών που προκαλεί η νόσος, η υπέρταση δηλαδή. Αποτέλεσμα διεθνούς έρευνας με συμμετοχή 15 πανεπιστημίων. Ασθενούν στην Ελλάδα 3 εκατομμύρια. Και ένας στους τρεις παραμένει αδιάγνωστος, δεν ξέρει δηλαδή ότι έχει υπέρταση. Λοιπόν, επίσης, στην Ευρώπη η ψυχρή ζώνη που ευθύνεται για τους καύσονες. Αποκλίσεις των θερμοκρασιών στην επιφάνεια τον Ιούνιο. Ψυχρή κοιλίδα βόρειου Ατλαντικού. Βλέπουμε εδώ, υπάρχει εκεί μια ψυχρή κοιλίδα η οποία ευθύνεται για τον καύσωνα. Έτσι. Ένα κλιματικό μυστήριο στα νότια της Γρυλανδίας, μας λέει η εφημερίδα Τα Νέα. Και εργασίες στο ακίνητο, ποιες και πώς επιτρέπονται. Η εφημερίδα Απογευματινή, έργο ανάσα ανοίγει δρόμους στην πίσω αυλή της Αθήνας. Αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής με νέες υποδομές. Στην περιφερειακή λεωφόρο, εγάλεο σε σχιστό και ναυπηγεία, έρχεται και η μεγάλη παράκαμψη Ελευσίνας Ινοφύτων. Επίσης, τρέχουν να δέσουν τους δύο εμπριστές που σκόρπισαν θάνατο για το έγκλημα στην Μαρφίν. Και βλέπω εδώ για το Κυπριακό, ασαφής ομοσπονδία για επιστροφή των Βαροσίων.
0: Έχω μια απορία με το έργο του που λέει ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Βλέποντας την τηλεόραση χθες, ξέρεις τι είπα, θυμήθηκα, που ήταν σαφέστατος ότι σε 3 χρόνια θα γίνει το έργο. Έλεγα μέσα μου σαν το έργο του Αργοστόλη Πόρο.
1: Ναι.
0: Μην έχει την τύχη και, και αυτό του ήου, του έργου του δικού μας.
1: Άμα σκάσει πάλι κάποια καταστροφή με κάποιο φυσικό φαινόμενο, μπορεί.
0: Κάποια θεομηνία, ε. Για σκέψου, να εξαγγείλονται έργα και να παρακαλάμε να μην συμβούν θεομηνίες για να γίνουν τα έργα.
1: Η εφημερίδα Καθημερινή, μέτρα για πιο γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων, 4 παρεμβάσεις για να αξιοποιηθούν περισσότερες κατοικίες. Επίσης, διόδια στο Ορμούζ θέλει τώρα ο Τραμπ, για να βγαίνει και το μπικικίνι. Τα στοιχεία που οδήγησαν για τις συλλήψεις, στις συλλήψεις μάλλον για τη Μαρφίν, τι αναφέρει η έκθεση του εγκληματολογικού. Στα 6 F-35 εστιάζει η Τουρκία, Φιντάν σύντομα θα καταλήξουμε σε μία λύση, λέει. Και πώς η κοκαίνη κατέκτησε τις γαλλικές κουζίνες. Η νέα μάστιγα.
0: Δηλαδή.
1: Τη βάζουν στα φαγητά, φαντάζομαι.
0: Και τη βρίσκουν ελεύθερα.
1: Δεν ξέρω. Ο ελεύθερος τύπος. Οι ύποπτοι 9 και 12 έριξαν μολότοφ στη Μαρφίν. Έχουμε πει ότι τους έχουν βάλει οι αριθμούς.
0: Ναι.
1: Η ελληνική αστυνομία επιχειρεί την ταυτοποίησή τους με ανάσυρση στοιχείων και χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Κατοίκον έρευνα για 43χρονο που είχε καταδικαστεί για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας. Έρευνα και στην οικία 48χρονου γνωστού αντιεξουσιαστή που έχει προσαχθεί και συλληφθεί δεκάδες φορές. Ο φωτογράφος από το πατάρι του Ιαννού με τις 8 εικόνες και ο ιδιοκτήτης περιπτέρου έχουν αναγνωρίσει τους δράστες. Επίσης, αιτήσεις για 7.000 προσλήψεις, οι διαγωνισμοί για μόνιμους και εποχικούς. Και ο καύσωνας χτύπησε τους άνω των 65 ετών, 9.000 θύματα από τα σαραντάρια στην Ευρώπη. Η εφημερίδα των συντακτών πληρώνουν από την τσέπη τους τον διορισμό. Δυσβάστακτο το κόστος διαβίωσης για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Καθαρός μισθός 890 ευρώ. Μηνιαία έξοδα με συντηρητικούς υπολογισμούς 1.300 ευρώ. Ετήσιο προσωπικό έλλειμμα κατελάχιστο 5.000 ευρώ. Αγκάθιτο στεγαστικό, οικογένεια εξ αποστάσεως με επισκέψεις σε αργίες και σχόλες. Επίσης, φοιτητική στέγη, πανάκριβα τα ενίκια που απαγορεύουν τις σπουδές. Δυσκολότερη από τις πανελλαδικές η αναζήτηση προσιτής κατοικίας. Η εφημερίδα Δημοκρατία, νέο σκάνδαλο στα ελληνικά ταχυδρομεία. Την ώρα που κλείνουν εκατοντάδες καταστήματα σε όλη τη χώρα, ξοδεύουν κάθε μήνα εξωφρενικά ποσά για υπερπολυτελή κεντρικά γραφεία εν μέσω οικονομικής κατάρρευσης. Λαβύρινθος εταιριών πίσω από τη μίσθωση. Ολόκληρη αμαρτωλή διαδρομή, η χρηματοδότηση έγινε με δανεικά και αγύριστα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πολλά τα ερωτήματα, συγγύη χθίως από τη διοίκηση που αποφεύγει να απαντήσει στην εφημερίδα Δημοκρατία. Αναξιοποίητο παραμένει το τεράστιο ιδιόκτητο κτίριο στην Κεσαριανή. Ένα θέμα είναι αυτό. Δεύτερο θέμα, δημογραφικό σοκ. Στο μισό έπεσαν οι γεννήσεις των παιδιών. Επίσης, Ουκρανία και ξερό ψωμί από τους πρόθυμους. Γιατί συζήτησαν και γι' αυτό. Ουκρανία και ξερό ψωμί. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή. Η εφημερίδα Εστία. Λοιπόν, στο περιθώριο της ιστορίας ο ΣΥΡΙΖΑ. Διελήθη ο μύθος της αριστεράς. Οι 26 αποχωρήσεις βουλευτών και κορυφαίων στελεχών. Πώς το 37% έγινε 1%. Οι ιδεολειψίες και η προσγείωσης στην πραγματικότητα.
0: Κρίμα, πολύ κρίμα.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα Ριζοσπάστης, ως εδώ όχι άλλα Τέμπη, Βιολάντες και Ασπρόπυργοι, απεργία την Πέμπτη στη Δυτική Αττική. Κουκουέ, κανείς δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός μπροστά στα εγκλήματα κράτους και κεφαλαίου. Ο αγώνας για τις ζωές μας σημαίνει σύγκρουση με τα κέρδη τους. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, νέος γύρος κλιμάκωσης με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Η εφημερίδα One Voice, ειδικός φόρος ακινήτων, 6,3 δισεκατομμύρια χαρίζει το κράτος στις offshore. 1.236 φοροαπαλλαγές στερούν 23 δισεκατομμύρια από τα δημόσια ταμεία. Και άλλο θέμα, εκτός από τους αρχιερείς, ο Μητσοτάκης δίνει λεφτά και στους δικαστές, φροντίζει το εκλογικό του πελατολόγιο. Η εφημερίδα Πολίτικα, Ευρωπαϊκός Συναγερμός στις Τράπεζες, τρόμος από επιθέσεις hackers με AI. Τι ζητάει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την αντιμετώπιση των νέων κυβερνοαπειλών? Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, η Ελλάδα μετατρέπεται σε απέραντο εργοτάξιο. Όλα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Η εφημερίδα «Ο Λόγος», αποκόσκινο τα νέα στοιχεία, συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη ύποπτη για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Άφαντα 120.000 ακίνητα των Δήμων, το 60% της ακίνητης περιουσίας δεν έχει δηλωθεί ποτέ στο έντυπο Ε9 και αποχώρησε η αναπληρώτρια γραμματέας και 6 ακόμα μέλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και η εφημερίδα «Ο Λόγος» αναφέρει «Μπαράζ παρετήσεων». Εγώ θέλω να κάνω μία ερώτηση. υπάρχει κάποιος που να έχει μείνει?
0: Που να έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Ναι.
0: Υπάρχουν 5-6 που θέλουν την αρχηγία. 3 είναι σίγουρα. Η Δούρου, ο Πολάκης και ο Παπάς. Αυτοί οι 3 είναι σίγουροι. Γιατί αυτοί θέλουν να κατέβουν, λέει, αυτούς ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, με ποιους άλλους θα δείξει. Αυτή τη στιγμή οι 3 είναι σίγουροι. Όλοι οι άλλοι ψάχνουν να τις βρεις.
1: Εδώ λέει ο Πολάκης, ξέρετε πολλούς καλύτερους υποψήφιους προεδρούς από εμένα για τον ΣΥΡΙΖΜΑ, για τον ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη. Και μάλιστα λέει ότι ο Φάμελος, αυτά που έκανε ο Φάμελος ήταν ο ορισμός του ξεφτυλικιού.
0: Αντιλαμβάνεσαι τι έχει να γίνει αν βγει ο Πολάκης πρόεδρος, ε?
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε, να πάμε στις υπόλοιπες εφημερίδες. Πάμε στο Μανιφέστο. Κομμένη η πλάκα. Στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI, η ομάδα κρούσης της φωνικής πυρκαγιάς στη Μαρφίν. Τέλος στην πολιτική κάλυψη της μεταπολίτευσης και της ακροαριστερής παρακμής. Οι Μολότοφ και τα Γκαζάκια σκοτώνουν και οι δράστες είναι τρομοκράτες. Να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα ότι επιδιώκεται η πρόκληση τρόμου, φόβου και ανασφάλειας για την σωματική ακεραιότητα και τη ζωή του ανθρώπου που απειλούν. Να θεσπιστεί ιδιώνυμο αδίκημα, είτε να χαρακτηριστεί τον Γκαζάκι τρομοκρατική ενέργεια. Δεν υπάρχουν διαφορετικές αναγνώσεις των επιθέσεων ανάλογα με τον κομματικό μανδύα. Η εφημερίδα Εσπρέσο. Λαμπρά θυρανίξια του Ιερού Ναού του Αγίου Παϊσίου στη βιομηχανία λιπασμάτων του Λαβρέντι Λαβρεντιάδη. Η συγκινητική ομιλία του φιλανθρώπου, επιχειρηματία για την πηξίδα της ζωής του και τα θερμά λόγια από τους Ιερώνυμο και Ελπιδοφόρο. Από τα Φάρας, αναφέρει η εφημερίδα, στον ουρανό της Καβάλας. Η λαμπρή λειτουργία, παρουσία και της οικογένειας του Λαβρέντι Λαβρεντιάδη και μέγα πλήθους. Αυτό ήταν στην εφημερίδα Εσπρέσο. Στην εφημερίδα Star, κλέφτρα μοντέλο του GNTM. Οι κάμερες ασφαλείας την έπιασαν στα πράσανα, ξαφρίζει σούπερ μάρκετ. Τα αλλεπάλληλα χτυπήματα και το κυνηγητό για να γλιτώσει τις χειροπέδες. Η προσπάθεια να μην γίνει μήνυση και οι δικαιολογίες για χρήση κοκαίνης. Επίσης, ντου σε γιάφκα τίγκα με πελάτες στο γαλάτσι. 5 λίτρα ναρκωτικό των βιασμών. 13 κάμερες είχαν κάνει απόρθητο φρούριο τον χώρο. 13 κάμερες. Επίσης, πόσο Αλφα ξανάφερε στην TV τον Μιχαλόπουλο. Τον Πάνο Μιχαλόπουλο. 3 εκατομμύρια ευρώ για να επιστρέψει.
0: Ναι. Λίγα είναι τα λεφτά. Είναι γλυκά.
1: Και ο όρος που έβαλε ο εξαφανισμένος πρωταγωνιστής.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα και μία είδηση, τώρα τη βρήκα. 2 νεαρά άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε σταθμευμένο όχημα, το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού επί της οδού Μήλου στον Πειραιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 28χρονο και μία 27χρονη, τους οποίους εντόπισε ο πατέρας του άνδρα και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με το πλήρωμα να διαπιστώνει το θάνατό τους. Τα αίτια του θανάτου τους παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πρώτη εικόνα των αστυνομικών, τόσο 28χρονος όσο και 27χρονοι δεν φέρουν τραύματα ή εκδορές. Η αστυνομία διεξάγει προανάκριση για την υπόθεση, ενώ φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να δώσει ιατροδικαστική εξέταση.
0: Να μάθουμε από τι πήγαν τα παιδιά.
1: Θα έλεγα από ασφυξία, εγώ. Έτσι, απλά, σαν σκέψη.
0: Ασφυξία μέσα σε γιο ταχύ, χωρίς να υπάρχει κάτι άλλο, δεν μπορεί να πάθεις.
1: Στο Πορτ Παγκάζ βρέθηκαν.
0: Στο Πορτ Παγκάζ βρέθηκαν.
1: Ναι.
0: Δεν μας το έπεσε αυτό.
1: Όχι, το είπα.
0: Εγώ δεν το άκουσα. Στο πώς το μαγκάζι ήτανε.
1: Νομίζω πως ναι, βλέπω καλά εδώ.
0: Άμα ήταν στο πόρτ μπαγκάζ, ναι, εντάξει.
1: Τέλος πάντων, εδώ φαίνεται πάντως δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ναι.
1: Να πού να υπάρχει δηλαδή κάποια, κάποιο τραύμα, κάποια, κάτι, οτιδήποτε. Οπότε δεν ξέρω τι και πώς.
0: Και οι δύο ήταν στο πόρτ μπαγκάζ.
1: Δεν ξέρω ακριβώς τώρα. Λέει για το πόρτ μπαγκάζ, λέει για το αυτοκίνητο. Θα δει ο ιατροδικαστής. Δεν ξέρω. Κάτι μου φαίνεται περίεργο πάντως, γενικά. Λοιπόν, ακούστε όμως και αυτό, υπάρχει και κάτι ακόμα. Στη Λαμία, 17 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Λαμίας. 17 άτομα, έτσι.
0: Ναι.
1: Λόγω κρουσμάτων σαλμονέλας.
0: Τι φάγανε.
1: Που συνδέονται με την κατανάλωση έτοιμου φαγητού, κυρίως κοτόπουλου, από τουλάχιστον 5 διαφορετικά καταστήματα. Ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, συνέστησε στους πολίτες της περιοχής να αποφεύγουν την κατανάλωση του κοτόπουλου για λίγες μέρες. Οι αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή των ύποπτων κοτόπουλων και διενεργούν ελέγχους σε καταστήματα εστίασης, αναζητώντας παράλληλα σε τον διάμεσο και τη μονάδα εκτροφής.
0: Ήταν το ίδιο κοτόπουλο, δηλαδή από την ίδια μονάδα, είχαν πάρει όλοι.
1: Ναι, προφανώς. Ο χρόνος επόασης της νόσου που κυμαίνεται από 3 έως 4 ημέρες ενδέχεται να οδηγήσει στην εμφάνιση επιπλέον κρουσμάτων το επόμενο διάστημα. Και λέει ο κύριος Βασιλακόπουλος, μη φάτε 2-3 μέρες κοτόπουλο.
0: Και τι θα πάθετε δηλαδή, άμα δεν φάτε κοτόπουλο.
1: Ο προμηθευτής εντωμεταξύ των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλας έχει εντοπιστεί σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. Ωστόσο, ο ίδιος σημείωσε ότι είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Εντάξει, ο προμηθευτής. Όμως πρέπει να δούμε και τον ενδιάμεσο, μήπως ήταν και αυτός που τα πούλησε άσχημα.
0: Ψάξε να βρεις τώρα.
1: Πάντως θέλω να πω ότι σύμφωνα με το Λαμία Report, μέχρι το πρωί της Τρίτης, σήμερα, 17 άτομα εξακολουθούσαν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Λαμίας, σε κλινικές ή στη βραχία νοσηλεία, εκ των οποίων τα 13 είναι κάτω των 31 ετών. Δηλαδή 4 άτομα είναι άνω των 31 ετών. Ανάμεσά τους και ένας 8χρονος με τον πατέρα του που κατανάλωσαν έτοιμο φαγητό το Σαββατοκύριακο, οι οποίοι και αναμένεται να πάρουν εξιτήριο στη διάρκεια της ημέρας. Τα κρούσματα αναφέρουν κατανάλωση έτοιμου φαγητού κυρίως κοτόπουλο από τουλάχιστον 5 διαφορετικά καταστήματα. Μου κάνει εντύπωση γιατί το προηγούμενο διάστημα είχαν βρει κάποιους, το θυμόμαστε, οι οποίοι η αστυνομία και το υγειονομικό είχε πάει και τους είχε βρει σάπια κρέατα, αλλά εκεί δεν ήταν κοτόπουλο.
0: Ήταν μόνο σάπια κρέατα. Σαλμονέλα στο κοτόπουλο.
1: Μα εκεί εμφανίζεται κυρίως. Να πάμε σε διάλειμμα.
0: Να πάμε.
2: Κόσμος 96,5. Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
6: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
5: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
6: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
5: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
7: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
8: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα πάμε στο θέμα το χθεσινό που είχαμε όσον αφορά την κόντρα. Κόντρα είναι, νομίζω.
0: Με μια έννοια κόντρα, θεωρείτε.
1: Πολιτική κόντρα, βέβαια, έτσι, που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον επικεφαλής της παράταξης Ισχυρή Κεφαλονιά, τον κύριο Γιάννη Λικούδη, και τον δήμαρχο Αργοστολίου, τον κύριο Θεόφιλο Μιχαλάτο. Και αυτό με μία ανάρτηση, ένα βιντεάκι που είχε ανεβάσει ο κύριος Γιάννης Λικούδης, ο οποίος έλεγε ότι τα προβλήματα της καθημερινότητας πρέπει να λύνονται γρήγορα, με διαφάνεια και χωρίς ο πολίτης να πρέπει να πάρει τηλέφωνο τον εκάστοτε αντιδήμαρχο. Λοιπόν, χθες φιλοξενήσαμε εδώ τον δήμαρχο Αργοστολίου Θεόφιλο Μιχαλάτο, ο οποίος μας έδωσε τις απαντήσεις του, αλλά υπάρχει και μία ανακοίνωση από το Δήμο.
0: Για να την ακούσουμε.
1: Λοιπόν, κάποιοι φαίνεται να βιάζονται και περίπου 2,5 χρόνια πριν τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές δαπανούν πόρους για να γυρίζουν σκηνοθετημένα βίντεο προσπαθώντας να μιμηθούν ίσως πρακτικές πολιτικής επικοινωνίας. Με αφορμή το πρόσφατο βίντεο από τον κύριο Γιάννη Λικούδη, επιθυμούμε να σημειώσουμε πως είτε ο κύριος Γιάννης Λικούδης δεν γνωρίζει τα στοιχειώδη, είτε θέλει σκόπιμα να παραπλανήσει τους πολίτες. Όποιο από τα δύο και αν συμβαίνει, δεν είναι καθόλου καλό και σίγουρα δεν είναι χρήσιμο. Στην προσπάθειά του να ασκήσει αντιπολίτευση, ισχυρίστηκε ότι οι πολίτες αναγκάζονται να καταφεύγουν σε ρουσφέτια για στοιχειώδεις παρεμβάσεις όπως ο καθαρισμός χόρτων ή η αντικατάσταση λαμπτήρων. Τον πληροφορούμε λοιπόν, αν και θα έπρεπε να γνωρίζει ο ίδιος ως επικεφαλής παράταξης, ότι τέτοιες παλαιοκομματικές πρακτικές ανήκουν οριστικά στο παρελθόν για το Δήμο Αργοστολίου. Επί της θητείας της Δημοτικής Αρχής του Θεόφιλου Μιχαλάτου, η εξυπηρέτηση του πολίτη έχει εξυγχρονιστεί ριζικά. Χάρη στο όραμα και την υλοποίηση του αείμνους του Νίκου Φρατζή, λειτουργεί και αξιοποιείται από τους δημότες πλατφόρμα η Αργοστόλη. Με συγχωρείτε. Μέσω αυτής της ψηφιακής υποδομής, κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει και να διεκπεραιώνει τα αιτήματά του με διαφάνεια, ταχύτητα και αξιοκρατία, χωρίς να απαιτείται η παραμικρή διαμεσολάβηση ή επαφή με οποιονδήποτε αιρετό. Είναι απορίας άξιο πως ένας άνθρωπος που φιλοδοξεί να διαδραματίσει ρόλο στα κοινά, αγνοεί, επιλέγει να αποσιωπήσει τη λειτουργία ενός τόσο θεμελιώδους εργαλείου καθημερινότητας για τους δημότες. Καλούμε τον κύριο Γιάννη Λικούδη να επιδείξει πολιτική σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Ο δημόσιος διάλογος απαιτεί επιχειρήματα που βασίζονται στην αλήθεια και όχι σε τεχνητά κατασκευασμένα σενάρια που στοχεύουν στην πρόκληση σύγχυσης. Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει το έργο της, επενδύοντας στη διαφάνεια, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των δημοτών, αφήνοντας τις πρακτικές του χθες εκεί όπου ανήκουν στο παρελθόν. Αυτή είναι η ανακοίνωση από το γραφείο Δημάρχου Αργοστολίου. Μια ανακοίνωση ως απάντηση στα όσα είχε πει στο βιντεάκι του ο κύριος Λικούδης.
0: Και έρχεται ο κύριος Λικούδης τώρα και λέει απάντηση στον κύριο Θεόφιλο Μιχαλάτο. Απάντηση σε αυτή την ανακοίνωση δηλαδή. Λέει, ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος ήρθε στα νερά μας και ασχολήθηκε επιτέλους με το σοβαρότερο ζήτημα του Δήμου, την καθημερινότητα των δημοτών. Ο ίδιος δήλωσε ότι ο Δήμος επιλύει τα προβλήματα μέσα από την υπάρχουσα εφαρμογή ή Αργοστόλη, όπου οι δημότες καταθέτουν τα παράπονά τους χωρίς τη μεσολάβηση του ίδιου ή των δημάρχων ή των αντιδημάρχων του, δηλαδή χωρίς ρουσφέτη, κάτι φυσικά που δεν το πιστεύει κανείς, ούτε καν η δημοτική ομάδα του, καθώς αυτοί ξέρουν καλύτερα. Στην ουσία όμως δεν υπάρχει δίλημα, γιατί καθημερινότητα πνίγει τους κατοίκους του Δήμου μας. Το πρόβλημα είναι εκεί και τα βρίσκουν μπροστά τους καθημερινά. Ξερόχορτα και καύσιμη ύλη ακόμα στους δρόμους, λακκούβες, σπασμένα πεζοδρόμια, μπάζα σε κάθε γωνιά, ακόμα και σε παραλίες βρώμικη κάδη και καμένες λάμπες που περιμένουν για μήνες αντικατάσταση. Ή λοιπόν η ψηφιακή εφαρμογή του κυρίου Μιχαλάτου, που ψώνισε από τα τρίκαλα πανάκριβα, βούλιαξε και δεν μπορεί να εξυπηρετεί τους δημότες, ή έχει υποβαθμιστεί επί τούτου για να λειτουργήσει επιλεκτικά το ρουσφέτη. Εμείς προτείνουμε μια πλήρη διαφάνεια, το κάθε παράπονο να καταγράφεται ως συμβάν σε δημόσιο διαδραστικό χάρτη του Δήμου, ώστε να υπάρχει πλήρης καταγραφή των προβλημάτων και ο Δημότης ξεχωριστά να γνωρίζει πότε υποβλήθηκε, σε ποια υπηρεσία ανατέθηκε και πότε θα επιληθεί. Η καθημερινότητα δεν χρειάζεται δημόσια

0: ποσοστών της καθημερινότητας χωρίς την μεσολάβηση τρίτων. Τα στοιχεία της περίοδου 23-26 αποτυπώνουν με ξεκάθαρο τρόπο την καθολική αποδοχή και την ουσιαστική χρησιμότητα της πλατφόρμας, η οποία έχει ήδη διαχειριστεί συνολικά 21.589 αιτήματα από τον Ιούνιο του 2021 έως σήμερα. Το πλέον εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της υπηρεσίας είναι η εντυπωσιακή συνέπεια στην εξυπηρέτηση, καθώς το ποσοστό επιτυχούς ολοκλήρωσης των αιτημάτων αγγίζει το 97,1%, διατηρώντας ένα σταθερά χαμηλό μέσο χρόνο διεκπαιρέωσης που δεν ξεπερνά τις 5 ημέρες. Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται και στα επιμέρους έτη, με την υπηρεσία να διαχειρίζεται ετησίως χιλιάδες αιτήματα. 4.312 ήταν το 23, 4.727 το 25, αποδεικνύοντας ότι ο Δημότης εμπιστεύεται πλέον έμπρακτα τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου για ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση ογκωδών αντικειμένων, τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων και τη συντήρηση των οδοστρωμάτων. Η αυξημένη συχνότητα χρήσης της πλατφόρμας, κυρίως στη Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου και ακολουθούμενη από τις Δημοτικές Ενότητες Λιβαθούς και Ελίου Πρόνων, καθιστά σαφές ότι το e-Αργοστόλη δεν αποτελεί απλώς ένα τεχνικό εργαλείο, αλλά μια καθημερινή κατάκτηση του πολίτη που κάνει τον Δήμο πιο λειτουργικό, πιο γρήγορο και πιο κοντά στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Λοιπόν, αυτά στην ανακοίνωσή του ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Σαμούρης. Έχω να σας πω λοιπόν ότι υπάρχει και ένα πινακάκι που δείχνει πραγματικά ότι, μάλλον δείχνει πραγματικά κάποια πράγματα που γίνονται μέσος χρόνος διεκπαιρέωσης, τις υποθέσεις. Αν θέλετε μπορώ να σας πάω στο πιο πρόσφατο, να σας πάω από 1η-1η του 26 έως 36 του 26. Λοιπόν, είχαμε 2.500 εισερχόμενα αιτήματα, δηλαδή 2.502 αιτήματα. Τα ολοκληρωμένα αυτή τη στιγμή είναι 2.228 αιτήματα. Δηλαδή το ποσοστό ολοκλήρωσης είναι 89%. Ο μέσος όρος ημερήσιων αναφορών για να φτάσουμε στις 2.500 ήταν σχεδόν 13 αιτήματα τη μέρα. Και για να διεκπαιρεωθούν, ο μέσος χρόνος διεκπαιρέωσης ήταν οι 4 μέρες και όχι οι 5. Παρ' όλα αυτά, στο συνολικό, ναι, ο μέσος χρόνος διεκπαιρέωσης των αιτημάτων είναι οι 5 μέρες. Υπάρχει και έτσι οι σημειώσεις. Η δημοφιλέστερη κατηγορία αιτημάτων είναι η περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων. Το έχουμε πει άλλωστε. Ακολουθούν φωτισμός, καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων, οδοστρώματα της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου, μετά και ακολουθεί η Δημοτική Ενότητα Λιβαθούς και μετά η Δημοτική Ενότητα Ελίου Πρόνων σε συχνότητα αιτημάτων για τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Πρασίνου, υπογράφει ο κ. Παναγής Δαλακάς.
1: Ο κ. Δαλακάς τι ρόλο παίζει, τι είναι?
0: Είναι στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Πρασίνου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι να πω πραγματικά γι' αυτό. Πάντως και μένα, αν θέλετε την εμπειρία μου, την είπα βέβαια χθες, να την πω και σήμερα, έχω απευθυνθεί κάποιες φορές γιατί ο ηλεκτροφωτισμός εκεί στη δική μου περιοχή, δεν ξέρω, καίγονται οι λάμπες, δεν λειτουργεί πολύ σωστά. Πάντως όσες φορές και να ήμουν στα μαύρα σκοτάδια, έκανα το αίτημά μου έκανα το αίτημά μου εκεί στο e-Αργοστόλη. Και μέσα σε 3-4 μέρες πράγματι μου είχαν αλλάξει τη λάμπα. Γιατί δεν είναι μία φορά που το έχω κάνει εντωμεταξύ.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Λοιπόν, εδώ βλέπω τώρα το τέτοιο. Για τα δύο νεαρά άτομα.
1: Α, τι έγινε?
0: Λοιπόν, έγινε σύμφωνα με πληροφορίες από την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, ναι, δεν υπήρξαν, όπως είπαμε, ενδείξεις τραυματισμών. Αναφέρουν το όχημα στον οποίο εντοπίστηκαν φέρεται να είχε τη μηχανή και τον κλιματισμό σε λειτουργία, ενώ τον γκαράζ ήταν κλειστό. Ως εκ τούτου εξετάζεται το ενδεχόμενο αναθυμιάσεις από τον κινητήρα να εισήλθαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσω του συστήματος κλιματισμού, με αποτέλεσμα να χάσουν τις αισθήσεις τους.
1: Πώς βρέθηκαν στο πότο του μπαγκάζ?

0: Μπορεί να είναι και στο κανονικό. Διάβασα και για το port bagage κάτι. Μπορεί να ήταν κανονικά. Ο κλιματισμός τους έκανε να χάσουν τις αισθήσεις τους, αφού πρώτα όμως υπήρξε βλάβη μάλλον στον κινητήρα και από εκεί πέρασε μέσα στην καμπίνα του αυτοκίνητου.
1: Κρίμα. Μια που μιλάς τώρα για καθαριότητα και για σκουπίδια και για τέτοια, λαμπίκο.
0: Α.
1: Στα σπίτια πάνω.
0: Ελπίζω κάποιος να πήρε το στρώμα πάντως για να το χρησιμοποιήσει.
1: Εγώ νομίζω ότι πέρασε η υπηρεσία καθαριότητας που παίρνει τα βαρέα και τα πήρε όλα μαζί, γιατί δεν υπάρχει τίποτα. Όλα τα ξυλοειδή αυτά που είχα πει, που είπα από κομωδίνα, από πόρτες και τέτοια, είχαν εξαφανιστεί. Άρα το στρώμα μάλλον πάει για πέταμα. Δεν θα βρέθηκε κάποιος να το πάει. Θα το έχει ανάγκη.
0: Να πω κάτι.
1: Έλα.
0: Μακάρι τουλάχιστον.
1: Το στρώμα να πήγε κάπου.
0: Όχι, δεν θα πω αυτό.
1: Α.
0: Για λίγες μέρες να μείνει καθαρό. Γιατί είμαι σίγουρη ότι αυτοί που βρίσκουν το έδαφος για να πηγαίνουν να κάνουν να εναποθέτουν την σαβούρα τους, είμαι σίγουρη ότι θα ξαναπάνε.
1: Εδώ θα είμαι. Θα σου το πω, μόλις το δω θα σου το πω. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα αφήσω. Πάντω σήμερα ήταν όλα πεντακάθαρα.
0: Ναι.
1: Και οι κάδοι καθαροί. Δεν ξέρω, τους πληρώνει κιόλας.
0: Μπράβο. Πάμε, συνεχίζουμε.
1: Πού να πάμε. Να πάμε στο λιμενικό που τίμησε τον κύριο Σιούτη, το διοικητή του πλέον της ναυτικής σχολής
0: και πλήρχο του λιμενικού σώματος.
1: Ναι, η Ένωση Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος Κεφαλονιάς και Ιθάκης απονέμει με τη μυτική πλακέτα καθώς και το θηρεό της στον απερχόμενο διοικητή της Ακαδημίας Εμπορικού. Φεύγει ο Θανάσης και μέλος της Ένωσής μας Πλοίαρχο Αθανάσιος Χιούτη ως ελάχιστο φόρο τιμής και βαθιάς εκτίμησης για την διαχρονική προσφορά του στο λιμενικό σώμα, ελληνική ακτοφυλακή και ιδιαίτερα για το ξεχωριστό αποτύπωμα που άφησε κατά τη θητεία του στην Κεφαλονιά. Η παρουσία του στον τόπο μας χαρακτηρίστηκε από υψηλό αίσθημα καθήκοντος, διοικητική επάρκεια και αδιάκοπη προσήλωση στην αποστολή του σώματος. Ξεχώρισε όμως πρωτίστως και τον τρόπο με τον οποίο άσκησε τη διοίκηση, με ανθρωποκεντρική προσέγγιση, ανοιχτή επικοινωνία και έπρακτο σεβασμό προς τον πολίτη και το προσωπικό του. Η πόρτα του γραφείου του ήταν πάντοτε ανοιχτή τόσο για τους πολίτες όσο και για τους συναδέλφους του, γεγονός που ανέδειξε την αμεσότητα, την προσιτότητα και την ειλικρινή διάθεσή του να ακούει, να κατανοεί και να δίνει λύσεις με δικαιοσύνη, υπευθυνότητα και συνέπεια. Με τη στάση του δημιούργησε σχέσεις εμπιστοσύνης, ενίσχυσε το αίσθημα συνεργασίας και εδραίωσε ένα κλίμα άλληλος σεβασμού και ενότητας, κερδίζοντας την εκτίμηση τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και των στελεχών που υπηρέτησαν μαζί του. Άνθρωποι και κοινωνία, η επιχειρησιακή του επάρκεια και η προσήλωσή του στην προστασία της ανθρώπινης ζωής αναδείχθηκαν με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο στην επιχείρηση διάσωσης των δύο κολυμβητών στην παραλία του Μύρτου το Σεπτέμβριο του 20, σε μια εξαιρετικά απαιτητική επιχείρηση υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες, ο αποτελεσματικός συντονισμός, η ψυχραιμία και οι αποφασιστικές ενέργειες συνέβαλαν καθοριστικά στη διάσωση δύο ανθρώπινων ζώων. Η επιχείρηση αυτή αποτέλεσε χαρακτηριστικό παράδειγμα της αποστολής και των αξιών του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, αναδεικνύοντας την πράξη την επιχειρησιακή ετοιμότητα, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση των στελεχών του στην ύψιστη αποστολή, την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Σήμερα από τη θέση του Διοικητή της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ιωνίων Νήσων συνεχίζει με την ίδια αφοσίωση να υπηρετεί την ναυτική εκπαίδευση, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των αυριανών αξιωματικών του ελληνικού εμπορικού ναυτικού και μεταλαμπαδεύοντας τις αρχές της ευθύνης, της πειθαρχίας, της γνώσης και της προσφοράς. Η σημερινή τιμητική διάκριση αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε έναν αξιωματικό που υπηρέτησε με ήθος, αξιοπρέπεια και αποτελεσματικότητα, αλλά κυρίως με ανθρωπιά, σε έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην Κεφαλονιά, κερδίζοντας το σεβασμό της τοπικής κοινωνίας και την ειλικρινή εκτίμηση των συναδέλφων του. Διόνυσή μας τον ευχαριστεί θερμά για την πολύτιμη προσφορά του και του εύχεται υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στη συνέχιση της πορείας του και στα νέα του καθήκοντα, με τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί με το ίδιο ήθος, την ίδια συνέπεια και αφοσίωση την αποστολή του. Τι έγινε τώρα? Εγώ ξέρω ότι θα ήταν διοικητής στην εμπορική σχολή.
0: Εδώ, αιωνίως.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, παίρνει η μετάθεση.
0: Μπορεί, μα είναι μπορεί. Πάρα πολλά χρόνια στη σχολή.
1: Μπράβο του. Νομίζω ότι είναι όντως όλα αυτά που λέει η Ένωση, τα προσυπογράφω και εγώ από την γνωριμία που είχαμε μαζί του και τη συνεργασία που είχαμε μαζί του.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε για διαφημίσεις.
0: Ναι.
2: Κόσμος 96,5.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Ωχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Σταδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
6: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
6: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
6: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέο και ταχογράφων.
6: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
6: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε.
6: Προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
7: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
8: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού. και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.

0: Επιστρέψαμε.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο 15 από τις 7 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Προσέξτε, είναι η οδός Ιακώβου Πυλαρινού. Η Ιακώβου Πυλαρινού είναι η παράλληλη κάτω από τον από τη ριζοσπαστόν.
0: Α, μάλιστα, ναι.
1: Ναι, είναι ανάμεσα στη ριζοσπαστόν και την Αργοναυτόν. Δηλαδή μάλιστα, κατεβαίνοντας από τη ριζοσπαστόν τη Μομφερά του, είναι αριστερά η πρώτη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η ασφαλτόστρωση, θα γίνει ασφαλτόστρωση εκεί. Ξεκινάει από την Ιωσήφ Μομφερά του και καταλήγει στην Γερασίμου Φωκά. Η Γερασίμου Φωκά είναι η οδός που ανεβαίνουν τα αυτοκίνητα από εκεί λίγο πριν φτάσουν στο άγαλμα του Καβαδία.
0: Ναι.
1: Για να βγουν κατευθείαν στο τρίγωνο εκεί του μνημείου των ριζοσπαστών.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, από τις 7 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Απαγόρευση.
0: Απαγορεύεται η κυκλοφορία.
1: Διέλευσης, στάσης, στάθμευσης των οχημάτων επί του οδοστρώματος της εν λόγω οδού. Λοιπόν, πάρτε και τα αυτοκίνητά σας από εκεί για να γίνει καλή δουλειά. Εργασίες ασφαλτόστρωσης θα γίνουν. Θα περάσουν, θα ρίξουν την άσφαλτο. Αύριο, 15 του μηνός.
0: Δεν θυμάμαι. Α, στη Ζάκυνθο είχε γίνει αυτό. Ότι εάν σε δρόμους που ήταν να γίνουν ασφαλτοστρώσεις, θα τα έχει πάρει ο Γερανός, λέει, αν δεν τα έχετε πάρει εσείς. Εδώ δεν συμβαίνει το ίδιο. Εδώ βλέπεις, εκεί που ήταν παρκαρισμένο το αυτοκίνητο, να μην έχει πέσει η άσφαλτος.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ο άλλος βαριέται να το μετακινήσει το αυτοκίνητό του.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο στο Λιξούρι σε ένα κάλεσμα, γιατί έχουμε και εκεί κάλεσμα.
0: Τι κάλεσμα?
1: Λοιπόν, προσέξτε να δείτε, το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Αργοστολίου πραγματοποιεί αιμοδοτική εξόρμηση στις 21 Ιουλίου στο Λιξούρι υπό την αιγίδα του Δήμου Λιξουρίου. Δηλαδή, η αιμοδοσία μεν θα πραγματοποιηθεί στο Ματζαβινάτιο Νοσοκομείο Λιξουρίου από τις 9 και 4 το πρωί ως τις 12.30. Η κυρία Καμινάρια Δαμαντία, η Δημοτική Σύμβουλος, η εντεταλμένη σε τέτοια θέματα, μας λέει ας αφιερώσουμε λίγα λεπτά από το χρόνο μας για να προσφέρουμε το πολυτιμότερο δώρο, το αίμα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. Βλέπετε δηλαδή, γίνεται
0: το πόσο μεγάλη ανάγκη υπάρχει.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, από ό,τι βλέπετε υπάρχει και κάτι άλλο εδώ. Δεν λέει το Ματζαβινάτιο, το τμήμα αιμοδοσίου του νοσοκομείου Αργοστολίου πραγματοποιεί την εξόρμηση και πηγαίνει στο Λιξούρι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχουν βγάλει ανακοίνωση για εδώ, όποιος μπορεί να πάει να δώσει αίμα, όμως πηγαίνουν και στο Λιξούρι.
0: Να είναι καλά οι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν.
1: Καλά, αυτό εννοείται ότι θα το ξαναπούμε κατά να έρθει η ώρα.
0: Που για... βοηθάνε.
1: Ναι.
0: Δίνεις αίμα, σώζεις ζωές. Πάει, τελείως.
1: Λοιπόν, να ξεφύγουμε, να πάμε λίγο στις εκδηλώσεις μας.
0: Υπάρχουνε.
1: Ναι, ναι. Σήμερα υπάρχουν εκδηλώσεις. Λοιπόν, έρχομαστε εδώ στα δικά μας, δηλαδή στο Αργοστόλι. Πόσο έχουμε σήμερα, 14, ναι. Λοιπόν, στον Αύλιο χώρο του Ξενία, στις 9 η ώρα, παιδικό θέατρο, η παρέα του Μίκη και η συναυλία της Χαράς.
0: Ωραίο ακούγεται.
1: Ναι, βεβαίως. Σε κείμενο και σκηνοθεσία της Γιώτας Τζουάνι, μία διαδραστική παιδική παράσταση. Γεμάτη μουσική, τραγούδι, κίνηση και αγκαλιές από τις πιο αγαπημένες μασκότες της παιδικής καρδιάς. Ναι, είναι και τα παιδάκια. Να πάνε, είναι ο Μίκη, η παρέα του Μίκη και η συναυλία της Χαράς.
0: υπάρχει πιο αγαπημένος ήρωας παιδικός από το Μίκη.
1: Καλά, μπορεί και να υπάρχει, αλλά ναι. Το θέμα είναι ότι είναι από τους πλέον αγαπημένους. Και πόσα και, χρόνια.
0: Και όχι μόνο.
1: 90 χρόνια νομίζω.
0: Και όχι μόνο τους μικρούς, αλλά και τους μεγάλους.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Εγώ ψοφάω να βλέπω Μίκη Μάου.
1: Σίγουρα. Λοιπόν. Στην Σκάλα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου, θέατρο πολυθέαμα, παιδικές παραστάσεις με θεατρικά σκέτς και καραγκιόζι με τη χαρούμενη τρελοπαρέα. Έτσι λέει.
0: Τίποτα άλλο.
1: Αυτό. Μες. Μπορείτε να πάτε τα παιδάκια σας εκεί στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου. Πάντως εδώ για το Αργοστόλι στις 9 η ώρα. Ναι. Λοιπόν, για αύριο μην ετοιμαστείτε. Έχουμε πει ότι έχει ακυρωθεί. Ήταν αύριο ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ. Έχει ακυρωθεί, δεν υπάρχει κάτι. Αν εντωμεταξύ για τα εισιτήρια νομίζω ότι θα σας επιστραφούν τα χρήματα έτσι, χωρίς δηλαδή να υπάρξει κάτι παραπάνω, να χρειάζεται κάτι παραπάνω. Λοιπόν, πάμε και μία βόλτα μέχρι το Λιξούρι να δούμε. Δεν υπάρχει κάτι για σήμερα. Βλέπω ότι δεν υπάρχει
0: στο
1: κάτι.
0: Στο Λιξούρι τίποτα.
1: Όχι.
0: Νέκρα.
1: Δεν υπάρχει κάτι τώρα, τι να πω.
0: Εντάξει, πηγαίνετε στην παραλία. Πείτε καφέ.
1: Ναι, γιατί όχι. Καλή είναι και η παραλία. Λοιπόν, αυτά. Επίσης να πούμε ότι έχουμε αύριο μεθαύριο και το πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας. Γιατί έρχεται.
0: Και αυτό, μάλιστα.
1: 17 του μηνός είναι της Αγίας Μάρτας. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να πούμε ότι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι στην κορυφή της Ευρώπης βρέθηκε ο Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Επτανήσων. Τα παιδιά της Ρυθμικής Γυμναστικής. Το ταξίδι λοιπόν του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Επτανήσεων στην Ιταλία για τη συμμετοχή στο European Gym for Life Challenge ολοκληρώνεται και τα κορίτσια επιστρέφουν στη Κεφαλονιά με το χρυσό βραβείο στις αποσκευές τους. Στην κορυφαία αυτή η ευρωπαϊκή διοργάνωση της γυμναστικής για όλους συμμετείχαν ομάδες από περισσότερες από 20 χώρες. Η ομάδα μας με το πρόγραμμα FIRE κατέκτησε το χρυσό βραβείο χαρίζοντας μια ακόμη διεθνή διάκριση στο Σύλλογο, την Κεφαλονιά και την Ελλάδα. Η επιτυχία αυτή αποτελεί την επιβράβευση αμέτρητων ωρών προπόνησης, της πειθαρχίας, της επιμονής, της συνεργασίας και της αγάπης για τη γυμναστική. Εμπειρίες, φιλίες, στιγμές στη Φλωρεντία και την Πίζα, συγκινήσεις, χαμόγελα και αναμνήσεις που θα μας συνοδεύουν για πάντα. Συγχαρητήρια στα κορίτσια της ομάδας που μας έκαναν υπερήφανους. Ιδιαίτερη αναγνώριση αξίζει στην προπονήτριά μας Μποζένα Μπαρτκόφσκα, η οποία με το αστήρευτο πάθος, τη δημιουργικότητα και την αφοσίωσή της όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί τη δύναμη πίσω από κάθε μεγάλη επιτυχία της ομάδας. Ευχαριστούν βέβαια το Διοικητικό Σύλλογο, όλους όσους συνόδευσαν την αποστολή. Και έτσι μια γεμάτη χρονιά ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο. Το χρυσό είναι η ανταμοιβή. Οι εμπειρίες και οι αναμνήσεις είναι η μεγαλύτερη νίκη. Καλό καλοκαίρι εύχονται σε όλους.
2: Κόσμος 96,5.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.
4: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
4: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
4: Smart,
3: Ford,
4: Opel
3: και BMW.
4: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710 28963.
4: Και κινητό 6977 421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Εδώ είμαι θα.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και να πάμε σε μια ανακοίνωση που είδαμε τώρα, η οποία έρχεται μετά από αυτό που σας διαβάσαμε για τον κύριο Σιούτη.
0: Και για την απορία που είχαμε, τι γίνεται, τι έγινε.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια ανακοίνωση από τον κύριο Καπάτο.
0: Ναι.
1: Από τον βουλευτή Κεφαλονιάς Κεϊθάκης. Πληροφορήθηκα τη μετάθεση του πλοιάρχου Θανάση Σιούτη στο Λιμεναρχείο Πειραιά, όπου αναλαμβάνει καθήκοντα υπολιμενάρχη σε ένα από τα πλέον απαιτητικά και νευραλγικά λιμάνια της χώρας.
0: Συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια, βεβαίως.
0: Μεγάλη θέση.
1: Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Λιμεναρχείο, εργοστολίου υπηρέτησε με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης, κερδίζοντας την εκτίμηση τόσο των συναδέλφων του όσο και της τοπικής κοινωνίας. Στη συνέχεια, ως Διευθυντής της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ιωνίων Ίσων στην Κεφαλονιά, συνέβαλε στην εύρυθμη λειτουργία και την περαιτέρω αναβάθμιση της σχολής, αφήνοντας ένα σημαντικό και διακριτό αποτύπωμα. Η σημερινή του μετάθεση στο μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας αποτελεί το επιστέγασμα μιας επιτυχημένης πορείας και μια έμπρακτη αναγνώριση της μέχρι σήμερα πορείας του και του έργου του από την ηγεσία του λιμενικού σώματος. Τον ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη προσφορά του στην Κεφαλονιά, καθώς και για την συμβολή του στην τοπική κοινωνία και την ναυτική εκπαίδευση. Του εύχομαι κάθε επιτυχία στα νέα ιδιαίτερα απαιτητικά καθήκοντά του. Ως συμπατριώτες αισθανόμαστε υπερήφανοι που ένας άνθρωπος με ήθος, συνέπεια και αφοσίωση καλείται να υπηρετήσει σε μια τόσο σημαντική θέση ευθύνης. Είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθεί με την ίδια επιτυχία και θα συνεχίσει να τιμά τον τόπο μας και το λιμενικό σώμα με το έργο και την παρουσία του. Παναγής Καπάτος, βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης.
0: Εγώ στην γιορτή του είχα ευχηθεί και αρχηγός του λιμενικού.
1: Ναι.
0: Που μου είχε πει είναι αρκετά δύσκολο, ευχαριστώ πολύ, αλλά είναι αρκετά δύσκολο. Τώρα τον βλέπω να
1: πηγαίνει.
0: Ναι. Μπράβο. Ναι, γιατί στις γιορτές μας είχαμε άμεσες επικοινωνίες με ευχές και τα λοιπά.
1: Μάλιστα.
0: Εξαιρετικός άνθρωπος. Ίσως ο καλύτερος που έχει περάσει ποτέ από την Κεφαλονιά. Ο καλύτερος. Να δεις που θα στεναχωρηθούν οι μαθητές του τώρα που θα φύγουν.
1: Λοιπόν, να πάμε σε μία εκδήλωση. Θέλω να την πω γιατί είναι λίγο διαφορετική από ό,τι έχουμε συνηθίσει έως τώρα. Υπάρχει μία ενημερωτική δράση με θέμα τις τηλεφωνικές απάτες.
0: Ποιος τη διοργανώνει?
1: Θα σας πω ποιος τη διοργανώνει, αλλά θα σας πω πρώτα που θα γίνει για να καταλάβετε ποιος τη διοργανώνει.
0: Ναι.
1: Θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο ημερήσιες φροντίδες ηλικιωμένων αύριο. Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 10 το πρωί, με στόχο την ενημέρωση και την προστασία των πολιτών απέναντι σε περιστατικά εξαπάτησης. Λοιπόν, είναι από τον ΟΚΑΠ. Είναι από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και τον ΟΚΑΠ. Ο ΟΚΑΠ είναι ο Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου. Προσέξτε να δείτε. Αυτό που έχει ενδιαφέρον και το κάνει ακόμα καλύτερο είναι το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι μάλλον άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, έτσι ηλικιωμένοι, εφόσον γίνεται στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, είναι αυτοί που κυρίως την πατάνε κιόλας.
0: Υπάρχουν και θύματα δηλαδή που θα μιλήσουν?
1: Όχι, θα μάθουν όμως κάποια πράγματα για να μην την πατήσουν.
0: Ωραίοτατα.
1: Μη δίνετε προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία λογαριασμών, τραπεζικών λογαριασμών σε κανέναν. Κανένας δημόσιος φορέας ή τράπεζα δεν ζητά χρήματα ή στοιχεία μέσω τηλεφώνου. Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που προσποιούνται συγγενείς, γιατρούς ή αστυνομικούς. Κλείστε το τηλέφωνο αν νιώσετε πίεση ή υποψία και επικοινωνήστε με δικό σας πρόσωπο. Μιλήστε με δικούς σας ανθρώπους και ενημερωθείτε. Μένουμε ενημερωμένοι, μένουμε προστατευμένοι.
0: Πολύ σωστούν.
1: Πολύ ωραίο και 10 η ώρα αύριο το πρωί.
0: Μπράβο. Συγχαρητήρια σε όσους το είπε, σκέφτηκα να το κάνω.
1: Λοιπόν, στις 10 η ώρα όμως σήμερα το βράδυ έχουμε αγώνα.
0: Και τι αγώνα?
1: Σήμερα είναι η εθνική εορτή της Γαλλίας. Οπότε, αν κερδίσει η Γαλλία, θα έχουν γλέντια και χαρές περισσότερα από αυτά που έχουν ήδη.
0: Φαντάζεσαι.
1: Λοιπόν, Αλλιώς δεν θα έχουν γλέντια και χαρές. Έχω να σας πω ότι η Γαλλία αντιμετωπίζει την Ισπανία στον πρώτο ημιτελικό.
0: Χαμός έχει να γίνει. Χαμός.
1: Καλά, χαμός έγινε και στην Νορβηγία που επέστρεψε η αποστολή. Φώναζαν, ζητοκράβγαζαν, χαιρόντουσαν, χτυπούσαν, ναι. Τραβούσαν κουπί, δεν ξέρω τι κάνανε.
0: Τιμητική, βέβαια, στους τίμησε,
1: ναι.
0: Η Νορβηγία.
1: Ναι.
0: Από τώρα, μην μπούμε.
1: Ναι.
0: Πώς, γιατί τους
1: λοιπόν, στις 10 η ώρα, Γαλλία, Ισπανία. Είναι τώρα.
0: Μεγάλος αγώνας.
1: Είναι μεγάλος αγώνας.
0: Αρκεί να παίξουν ποδόσφαιρο.
1: Στο Dallas νομίζω παίζουν κάπου, δεν βλέπω, και Dallas Stadium. Λοιπόν, αυτό είναι για σήμερα. Ο αυριανός αγώνας έχει και αυτό στη δική του χάρη. Στην Ατλάντα παίζουν αύριο, ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή.
0: Για να δούμε.
1: Μεταξύ στο Γαλλία Ισπανία, κάποιος όταν το ακούει, ρε παιδί μου, αν σου πούνε σε 2 δευτερόλεπτα πες ποιος θα είναι νικητής, Γαλλία Ισπανία,
0: οι περισσότεροι θα πούνε το Γαλλία.
1: Αυτό σκέφτομαι κι εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή η Ισπανία έχει πολεμάει, το γουστάρει, το θέλει, θα δούμε τι θα κάνει.
0: Ναι, αλλά εδώ τώρα Αργεντινή, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω, σίγουρα η Αγγλία δεν θέλει να πάει στο σπίτι της που λέει I'm going home και τα λοιπά. Με άδεια χέρια, είναι βέβαιο αυτό. Είναι βέβαιο.
0: Ας πάει με το τρίτο.
1: Λοιπόν, θα δούμε αύριο τι θα γίνει. Ας αρκεστούμε σήμερα στις 10 η ώρα στο 1, Γαλλία, Ισπανία. Αύριο Αγγλία, Αργεντινή. Μέχρι
0: 10.
1: Τότε όμως, μέχρι αύριο, και εμείς που θα είμαστε εδώ στις 11 η ώρα το πρωί, θα ξέρουμε τον έναν από τους δύο φιναλίστες. Πού, έχουμε φτάσει στο τέλος. Απίστευτο.
0: Τόσο γρήγορα,
1: Τόσο γρήγορα. Ένα μήνα, παραπάνω από μήνα είμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Πώς πέρασε.
1: Το έχει πει και ο Πασχάλης. Πώς περάσανε τα χρόνια.
0: Σημασία έχει να δούμε δύο αγώνες που να παίξουν καλό ποδόσφαιρο.
1: Ας δούμε και έναν στο τέλος.
0: Να δούμε ποδόσφαιρο, ρε παιδιά.
1: Καλά τώρα, μην παραπονιόμαστε. Δηλαδή σε όλο αυτό το διάστημα, τον ένα μήνα, δεν είδαμε καλό ποδόσφαιρο.
0: Δεν είδαμε το ποδόσφαιρο όπως το εγώ το εννοώ διαφορετικά το.
1: Καλά, έχει πεθάνει ο Μαραντόνα, έχει πεθάνει ο Κρόιφ, έχουν πεθάνει πολλοί από αυτούς που έχουμε στο μυαλό μας.
0: Και δεν βγαίνουν καινούργοι. Και αυτό που κάνουν, κατά την άποψή μου, δεν είναι ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ έχει περισσότερο θέαμα από το ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ τώρα έχει περισσότερο θέαμα από το ποδόσφαιρο.
1: Καλά. Πάμε σε αυτούς τους αγώνες λοιπόν και θα τα πούμε μετά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε.
1: Να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 11.
0: Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Κόσμος 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
6: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26 710 27 213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
9: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
10: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε!
11: Ωχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
12: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
13: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
12: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
14: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
15: Υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε κουζίνα διαμέρισματος τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου στην Αθήνα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των υγειονομικών αρχών για τα κρούσματα σαρμονέλας που καταγράφηκαν στη Λαμία και αποδίδονται σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της περιοχής. Ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεοδωρός Βασιλακόπουλος, απίθυνε έκκληση να μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στη Λαμία για 2 με 3 μέρες, προσθέτοντας ότι ο χρόνος επόασης είναι 3 με 4 ημέρες, επομένως μπορεί κάποιος να έχει καταναλώσει από την επιμαχή παρτίδα και να εκδηλώσει συμπτώματα αργότερα. Ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας δήλωσε ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει τον προμηθευτή του κρέατος. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στον Πειραιά, όπου εντοπίστηκαν νεκρά 2 νεαρά άτομα. Ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 24 μέσα σε όχημα σε κλειστό γκαράζ. Τους εντόπισε ο πατέρας του 28χρονου και ειδοποίησε τις αρχές. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν το θάνατό τους. Ο ιατροδικαστής εξετάζει το ενδεχόμενο θάνατος να προήλθε από αναθυμιάσεις από το κλιματιστικό. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται εδώ και λίγη ώρα οι 2 42χρονοι συλληφθέντες που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου βρίσκεται και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία εκδοσής της στην Ελλάδα. Σήμερα απολογούνται οι 3 συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Βρίσκονται στα δικαστήρια. Μήνυμα απέναντι στην τρομοκρατία στέλνει ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη συμπλήρωση 34 ετών από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη. «Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία, δεν σας φοβόμαστε», σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης. Από σήμερα ξεκίνησε η εφαρμογή των μειώσεων ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης στις τιμές πώλησης των δηληστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Σε εξέλιξη στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, εντυπωσιακή παραδοσιακή στρατιωτική παρέλαση της 14ης Ιουλίου για την Εθνική Ορτή της Γαλλίας. Στην εξέδρα των επισήμων βρίσκονται 24 Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων ο κ. Μητσοτάκης αλλά και ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Στην παρέλαση συμμετέχουν περισσότεροι από 6.500 στρατιώτες, 315 στρατιωτικά οχήματα, 98 αεροσκάφη, 31 ελικόπτερα και 193 άλογα. Ελληνικό χρώμα έδωσαν 2 μαχητικά Ραφάλ, τα οποία πέταξαν πάνω από τα Ηλίσια πεδία. Αναστάτωση επικράτησε χθες βράδυ στη Σκόπελο όταν η οικογένεια από τον Καναδά που βρίσκονταν στο νησί για διακοπές διαπίστωσε ότι ένα φίδι είχε τσιμπήσει τον 8χρονο γιο τους. Το παιδί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας του νησιού για την παροχή πρώτων βοηθειών. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου. Ο μικρός είναι καλά στην υγεία του και αφού έλαβε την απαραίτητη θεραπεία πήρε εξιτήριο.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρει 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
20: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Sky 100,3, είναι 14 Ιουλίου σήμερα, η μέρα της Βαστίλης, Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Είναι εκεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με διάφορους ηγέτες. Και σήμερα έχει μια δημοσκόπηση GPO, όπου η Γαλλία για μας είναι η πιο στενή μας φίλη. 62% των Ελλήνων λέει αυτή είναι η συμμαχός μας χώρα. Και δεύτερη έχετε η Αμερική με 33%, η Γερμανία και η Βρετανία εκεί με 20% και κάτι, η Κίνα με 19%, παρακαλώ, και μετά βέβαια η Τουρκία με μόλις 1,9%, το Ιράν με 6,8% και η Αλβανία 8,6%. Αυτά. Εδώ είμαστε. Έχω δίπλα μου τον φίλο μου, τον Αντώνη Ατζολέτο, ο οποίος στα μέσα
1: καλοκαιριού
0: εξακολουθεί να κάνει. Μα είσαι μπουρλός.
1: Τι να κάνω. Τι να κάνω.
0: Θα φύγεις.
1: Να σηκωθώ να φύγω.
0: Πού θα πας όταν πάρεις διακοπές?
1: Θα πάμε στον Αγιώκαμπο της Λάρισας, εκεί μια παραλία που έχουμε.
0: Αγιώκαμπο της Λάρισας.
1: Που καταγόμαστε. Έχει θάλασσα όμως, ρε εσύ. Είναι μια χαρά. Μπαίνεις μέσα και δροσίζεσαι. Θα πάμε από εκεί και βλέπουμε, ξέρω εγώ, θα δούμε.
0: Και βέβαια εξακολουθούμε τώρα να μπαίνουμε πάλι. Θα γίνει πόλεμος πάλι.
1: Τώρα έχουμε νέα σύγκρουση Πολάκη Δούρου. Θα έχουμε
0: σύγκρουση το Ιράν, αλλά το ίδιο περίπου είναι.
1: Ξέρεις τι, έχουν αλλάξει τα πράγματα τώρα. Θα μου πεις, εντάξει, συζητάμε για ένα κόμμα που είναι στο 1,5%, έτσι. Συζητάμε, ναι, γιατί ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας και άλλαξε τα δεδομένα και πήρε ξεκάθαρα τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ που είχε το 23. Πλέον το κόμμα έχει περάσει στα χέρια της παλαιάς μειοψηφίας που λέγαμε, δηλαδή τον Πολάκη Παπά Δούρου.
0: Αυτοί που διώξαν τον Τσίπρα, δηλαδή, δεν είναι αυτοί που λέει ο λόγος?
1: Εντάξει.
0: Με τη συμπεριφορά τους μέσα στο κόμμα, ας πούμε. Ναι. Δεν τον αφήνει να κάνει τίποτα.
1: Όχι, θα μπορούσε να πεις ότι η μεγαλύτερη σύγκρουση είχε τότε με την Ομπρέλα, αν θυμάσαι, ναι. Με τον Τζακαλώτο, το Φίλι, το Σκουλέτη, με αυτούς. Τώρα, εντάξει, με τον Πολάκη είχαν συγκρουστεί έντονα το 23, τότε το Φεβρουάριο, με τις υπογραφές λίγο πριν το δυστύχημα των Τεμπών, που είχε διαγραφεί προσωρινά, που ήθελε να βάλει έναν δικό του υποψήφιο. Για τον πήρε μετά πίσω, κάποιοι του είπαν έκανες λάθος εκεί πέρα. Τώρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό που γίνεται, γιατί όπως σου είπα έχει αλλάξει χέρια η Κουμουνδούρη. Ουσιαστικά η άλλη πλευρά παρέδωσε τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ στην τρόικα των στελεχών.
0: Τρέχοντας να τρέξεις, να πάει στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος μπορεί να μην πάρει κανέναν από αυτούς ή να πάρει πολύ λίγους από αυτούς.
1: Η αλήθεια είναι βέβαια ότι βλέποντας την προηγούμενη απόφαση της 6ης Ιουνίου που έλεγε συμπόρευση με τον Τσίπρα, αυτή ήταν μια απόφαση μη υλοποιήσιμη. Δηλαδή είχαν δίκιο και οι άλλοι που κρίνιαζαν. Ο Πολάκης είχε μια αποκρισταλωμένη θέση και ο Παπάς και η Δούρου. Αφού δεν μας θέλει, ρε παιδιά.
0: Ναι, πάμε. Είναι πολύ άσχημο. Βγάλαμε μια απόφαση ότι εμείς θέλουμε να πάμε στο Τσίπρα και δίκαιο ο Τσίπρας και λέει δεν θέλω κανένα σας.
1: Μα ρωτήστε τον πρώτα, ρε παιδιά, δεν είναι φυσιολογικό.
0: Όλοι θεωρούσαμε ότι θα υπήρχε κάποια συνεννόηση, αν θυμάσαι.
1: Ναι, όλοι πιστεύαμε ότι θα βάλει νερό στο κρασί του. Ή όλοι πιστεύαμε ότι ενδεχομένως θα περάσει το καλοκαίρι, θα έρθει ο Σεπτέμβριος, θα προκηρυχθούν εκλογές και κάπως λίγο θα τα βρίσκανε. Δεν έγινε έτσι. Όπως και το άλλο σενάριο, το οποίο δεν βγήκε, μόνο λίγοι βγήκαν καθαρά να το πούνε και βέβαια άκουσαν πολύ μεγάλα. Μεγάλη κριτική για την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το σενάριο ποιο ήταν? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει σε εκλογές. Για να μην κατέβει όμως, πρέπει να αυτοδιαλυθεί ή να αναστείλει τη λειτουργία του. Άρα λοιπόν ούτε αυτό θα περνούσε.
0: Όπως έκανε, ας πούμε, το ποτάμι που βγήκε ο Θοδωράκης μαζί με τους άλλους και είπαν: εδώ, τέρμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, πάρτε τα λεφτά, δεν χρειαζόμαστε κτλ. Τώρα βέβαια αυτό μπορεί να το ήθελε και ο κύριος Τσίπρας την άλλη μέρα. Ή θα έπαιρνε κτίριο, θα έπαιρνε χρήματα, θα έπαιρνε άλλα πράγματα.
1: Ναι, θα ήταν άλλη συνέχεια από εκεί και πέρα. Τώρα αυτό όπως καταλαβαίνεις, αν πήγαινε κάποιος και το έλεγε επίσημα ακόμα και τέλη Αυγούστου, προς την άλλη πλευρά δεν θα περνούσε με τίποτα. Άρα νομίζω ότι κάπου εκεί τα είδαν όλα και τα ζυγίσανε. Πρώτα ο Σωκράτης ο Φάμελος, ο οποίος σαφώς με την εκλογή του έφερε πάλι το κόμμα σε τροχιά πολιτικής μετά τον Κασελάκη, αλλά τα ζύγισαν λίγο και ο Φάμελος και τα στελέχη. Χθες είχαμε παραιτήσεις μελών της πολιτικής γραμματείας, είχαμε το Σημειών και Δίκογλου, και τώρα αυτό που περιμένουμε είναι μέχρι τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για να εκλεγεί πρόεδρος. Αυτό ενδεχομένως γίνει την άλλη εβδομάδα, έτσι. Ενδεχομένως μέσα στην εβδομάδα να έχουμε μια συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας που τι θα κάνει. Θα εκλέξει γραμματέα, ο οποίος θα έχει την αρμοδιότητα να επαναφέρει τον Παύλο Πολάκη στι τάξει τη κοινοβουλευτική ομάδα για να είναι υποψήφιο απέναντι στη Δούρου. Γελάσαι.
0: Τώρα πώ θα μείνουν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή από του πρώην βουλευτέ.
1: Νομίζω ότι. Ναι, κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Γιατί γύρω στου 13 είτε θα αποχωρήσουν είτε θα ανεξαρτητοποιηθούν. Φαντάζομαι πριν τη συνεδρία τη κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν γίνεται να πα να ψηφίσει πρόεδρο και μετά να φύγει. Βάλε και αυτό. Περίεργο. Και θα μείνουν
0: κάπου
1: εκεί.
0: Ήταν η Δούρου, ο παπάς ουσιαστικά, ο Πολάκης. Άκουσα τον Ξανθόπουλο κάπου να λέει.
1: Ο Ξανθόπουλος είπε θα μείνω μέχρι τέλους. Ο Γιαννούλης έχει πει θα μείνω μέχρι τέλους. Θα είναι ο Γιάννης ο Μανατίδης που μπήκε τώρα, πρόσφατα, πήρε τη θέση της Νοτοπούλου. Θα είναι ο Παπαϊλίου.
0: Ναι.
1: Τώρα κάποιον ξεχνάμε. Είναι και 8-9. Η Ακρίτα, η Έλληνα Ακρίτα, ναι, το έχει πει εξ αρχής. Και η Έλληνα Ακρίτα έχει πει ότι στηρίζει και τη Δούρου κιόλας.
0: Άρα λοιπόν, άμα φτιαχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ, παραμείνει και θα κατέβει σε εκλογές, έχει τουλάχιστον 8 βουλευτές να είναι στη Βουλή μέσα.
1: Οριακά, 100 από 5, χάρη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα. Κοίταξε, πρόσεξε, ίσως είναι και μερικοί ακόμα, γιατί αν κάποιοι αποχωρήσουν και πάρουν τη θέση του κάποιοι που θέλουν να παραμείνουν στην κοινοβουλευτική ομάδα, θα πάνε.
0: Αν κάποιοι ναι. Παραιτηθούν δηλαδή από τη θέση τους, λες.
1: Παραιτηθούν, όπως ο Κεδίκογλου, που επιλαχών ήταν ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης του Τσίπρα, δεν θα πάει. Μετά είναι ο Βαγγέλης Αποστόλου από την Εύβοια, επίσης και αυτός τρίτος επιλαχών.
0: Που ήταν και υπουργός. Γεωργίας.
1: Από ό,τι μαθαίνουμε, δεν θα είναι. Και θα, λογικά θα πάρει την έδρα η κυρία Ακριώτου Θεοδώρα, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Που ενδεχομένως να μείνει και να ψηφίσει, δηλαδή θα έχουμε εκεί πέρα κάποιες αλλαγές.
0: Και τώρα αυτοί θα προσπαθήσουν τουλάχιστον να συνεργαστούν με τη Νέα Αριστερά, με το λαό, δεν ξέρω, με το λαό, με το λαό του, πώς το λένε, του Βαρουφάκη.
1: Κοίταξε, με τη Νέα Αριστερά, σκέψου, θα πρέπει να υπάρξει συνύπαρξη Τσακαλώτου Πολάκη. Πώς το βλέπεις αυτό? Δεν βλέπω να γίνεται. Με τον Βαρουφάκη, επίσης ο Βαρουφάκης δεν θέλει καμία συνεργασία. Ναι, μέρα 25 με στελέχη, πρώην υπουργούς, βουλευτές που έχουν υπογράψει το μνημόνιο. Άρα ούτε με αυτό βγαίνει.
0: Άρα πάλι θα είναι τρία κόμματα του 1% και θα προσπαθήσουν να διεκδικήσουν κάτι από την επόμενη Βουλή.
1: Γινόταν μια προσπάθεια μεταξύ Μέρα 25 και Νέας Αριστεράς, αλλά δεν νομίζω ότι ούτε αυτό μπορεί να προκριθεί. Τώρα θα κάνουν προσκλήσεις για συνεργασίες, αλλά νομίζω η Λούκα Κατσέλη μένει, ο Νίκος Χοντζιάς, κάπως έτσι δηλαδή, ναι, θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο Τσίπρας όμως συνεχίζει. Βλέπω ότι χτες παρουσίασε την αυτή 400 του Εθνικού Συμβουλίου.
1: Ναι,
0: τι ήταν
1: ναι,
0: αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Πού τους βρήκε αυτούς?
1: Οι 400 είναι κυρίως, άμα δεις, είναι οι 300 που έχουν υπογράψει τη διακήρυξη, όπου μέσα είναι πολλοί τομεάρχες, από τους τομεάρχες.
0: Αλλά είναι άγνωστοι περισσότερο.
1: Είναι νέα πρόσωπα.
0: Ξέρεις, καμιά δεκαριά πρόσωπα από όλους. Αλλά...
1: Ναι, υπάρχουν μέσα κάποιοι πρώην υπουργοί, πρώην κρεματίες, πρώην βουλευτές, πολύ λίγοι. Και οι περισσότεροι πρόσωπα είναι άγνωστα, είναι μέσα ακαδημαϊκοί, είναι άλλοι επιστήμονες, είναι αγρότες, είναι φοιτητές, είναι νέοι, είναι εργαζόμενοι, είναι συνδικαλιστές. Έχει μια ευρία γκάμα στελεχών, είναι αλήθεια, που φαντάζομαι ότι κάποιος από αυτούς τους έχει για εφεδρεία στην πορεία προς εκλογές να αρχίσει να τους βγάζει περισσότερο προς τα έξω, να κάνει και μια ανανέωση στα πρόσωπα. Ήταν χθες στη Μυτιλίνη, επιτέθηκε στην κυβέρνηση, είπε ότι με το Τσακ γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση. Από Σεπτέμβριο θα προσπαθήσουμε να περάσουμε και την κυβέρνηση.
0: Κυβέρνηση, ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Με μία κίνηση.
1: Εντάξει. Εντάξει, τι να πει. Τι να πει, άμα
0: για να είναι και τα κοκόρια του.
1: Δεύτερος, ναι, θέλεις να γίνεις πρώτος. Μετά, άμα δεν επιδιώξεις ψηλά, θα πας ακόμα πιο χαμηλά. Το θέμα είναι μην ξεφουσκώσει για κάποιο λόγο όλο αυτό.
0: Το Πασόκ έχει τεράστιο πρόβλημα, δεν είναι, διότι ο Τσίπρας βγαίνει και κάθε δημοσκόπηση παίρνει και κάτι.
1: Ναι.
0: Ενώ το

0: δεν βλέπω να το προβάλλουν, το οποίο όμως είναι τελείως κουφό έβριμα. Λέει, συγκρίνεται τα 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας με την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Πώς βλέπετε τα πράγματα? Καλύτερα, λέει, τα 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, λέει, το 28,9%. Καλύτερα τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, 26,7%. Δηλαδή, δύο μονάδες διαφορά ούτε έχουν τα δύο. Το ίδιο, 41,5%. Δηλαδή, για μένα τουλάχιστον, μου φαίνεται τελείως κουφό αυτό το έβριμα.
1: Το προβάλλουν, το είπε και ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του, και υπάρχει, αν θυμάσαι, μια παλιότερη μέτρηση που έλεγε ότι το 15-19 περνούσαμε καλύτερα από ό,τι περνούσαμε τώρα. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα που χρησιμοποιούν από την Ελλάς για να πούν ότι η ακρίβεια είναι πολύ χειρότερη τώρα και μαστίζει περισσότερα τα νοικοκυριά.
0: Ναι, μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί, γιατί το 15-19 είδαμε τον Χριστοφαντάρο.
1: Ναι.
0: Έτσι, ναι, θυμάσαι τι γινόταν.
1: Το 15 με τα δημοψηφίσματα και τα capital controls ήταν μια πολύ δύσκολη.
0: Και μετά είχαμε μεγάλη φορολογική επιβάρηση, ιδιαίτερα στη μεσαία τάξη. Ήταν πολύ δύσκολα χρόνια.
1: Ναι.
0: Και τώρα λοιπόν, με την επιστροφή υποτίθεται στην κανονικότητα και την ανάπτυξη μεγαλύτερη, 500.000 νέες θέσεις εργασίας, το ένα τ' άλλο, ο κόσμος. Δηλαδή δεν έχει μέρισμα από την επιτυχία της χώρας, ένα μεγάλο πώς το λένε, κομμάτι του κόσμου δεν το εισπράττει, δεν έχει κομμάτι αυτής της επιτυχίας να το χαρεί και ο ίδιος.
1: Ναι, γιατί είναι η ακρίβεια και εκεί πάνω πατάει ο Τσίπρας που είπε και χθες ότι τα 28 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης ουσιαστικά δεν τα είδε ο κόσμος, δεν τα είδαν οι μικρές επιχειρήσεις στα χέρια του, και αυτό είναι κάτι που ακούγεται και σαν κριτική στην κυβέρνηση συνεχώς, αλλά ναι, όλο το παιχνίδι θα παιχθεί πάνω εκεί. Μπορεί πάλι σήμερα να μιλάμε για τις υποκλοπές, για την αγωγή του Ντίλιαν, αλλά σίγουρα το θέμα πάει πάντα στην ακρίβεια. Ο Λέψης Κανδρουλάκης εστιάζει εκεί. Για τους συνταξιούχους, χθες συνέντευξη τύπου, για την ακρίβεια, για το στεγαστικό. Έχει πρόγραμμα, όπως λες, είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένο.
0: Το λέω αυτό γιατί ξέρεις, πολύ, πολύ συχνά ακούς κυβερνητικούς να μιλάνε κοροϊδευτικά και να λένε ο κόσμος, λέει, έχει πρόβλημα. Είδα ότι οι ουρές στα ιδιώδια είναι 10 χιλιόμετρα.
1: Καλά,
0: και
1: ναι,
0: ότι όλες οι ταβέρνες είναι γεμάτες και δεν μπορείς να βρεις ένα ξενοδοχείο να πας διακοπές.
1: Και στα μνημόνια δεν μπορείς να βρεις ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχουν και τουρίστες, εντάξει. Όχι. Όποιος υποτιμήσει τον άλλον, αυτός θα βρεθεί χαμένος. Γιατί και ο Τσίπρας, νομίζω, είχε υποτιμήσει τον Μητσοτάκη και πέχασε με τόσο μεγάλη διαφορά. Άρα λοιπόν δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και από το Σεπτέμβριο σίγουρα θα δοθεί μια μεγάλη μάχη. Και στη ΔΕΘ έχει ένα καλό πακέτο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να βρεθεί εκεί πέρα. Και συνήθως τα πακέτα, τα καλά της κυβέρνησης νικούν τις υποσχέσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Βέβαια, ξέρεις, αυτή η ιστορία με την ακρίβεια έχει ροκανίσει το εισόδημα εκατομμύρια ανθρώπων και χρειάζεται σοβαρή δουλειά. Δηλαδή, με ένα πεντάρικο που θα δώσει, ένα κατοστάρικο, δεν πρόκειται ο άλλος να μην κάνει αλλάξει άποψη. Και αυτό νομίζω ότι η δημοσκόπηση της ΥΠΟ είναι μεγάλο καμπανάκι για την κυβέρνηση. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
1: Ναι, οτιδήποτε έχει σχέση με την ακρίβεια είναι καμπανάκι για την κυβέρνηση. Γίνονται προσπάθειες, είδες τώρα και με τη μείωση στη βενζίνη, αλλά πόσο θα φανούν όλα αυτά στην τσέπη του πολίτη όταν θα πάει και οι διακοπές. Θα χαλάσει και κάτι παραπάνω και θα γυρίσει το Σεπτέμβριο και θα βρει και το άδικο του ταμείο, το δικό του, έχοντας ξοδέψει.
0: Με αυτά που λέμε, τι θεωρείς πιο πιθανό, λοιπόν? Δηλαδή, η κυβέρνηση τι θα προτιμήσει να κάνει? Αν όλα πάνε καλά, δεν έχουμε τεράστιες φωτιές στο καλοκαίρι, δεν έχουμε κάτι, ας πούμε, τρελό να συμβεί.
1: Δεν ξέρω, εσύ, να σου πω κάτι. Από τη μία, τον πιστεύω το Μητσοτάκη, γιατί σε αυτά που λέει.
0: Ναι, θέλει, φανεί θεσμικός.
1: Ναι, και όταν εμείς λέγαμε θα αλλάξει και το εκλογικό σύστημα και ποντάραμε ότι θα το αλλάξει, δεν το άλλαξε ούτε την προηγούμενη φορά ούτε τώρα. Επιμένει στο τέλος της τετραετίας, αλλά τον βλέπω πάρα πολύ ενεργό. Πιο ενεργό και από την αντιπολίτευση. Κάθε μέρα κάτι πηγαίνει, κάτι αναγγέλει, κάτι εγκαινιάζει. Είναι κανονική προεκλογική περίοδος και δεν είναι μόνο στα χαρτιά ότι το έκανε αυτό και παλιά. Ναι, το έκανε, πήγαινε παντού, αλλά με τέτοια συχνότητα νομίζω ότι ενδεχομένως, ναι, τέλος Αυγούστου δεν θα εκπλαγεί κανείς αν ακούσει μια
0: φωνή. Θέλει να έχει ουσιαστικά ανοιχτό την αλλακτική να πάει σε εκλογές στο Σεπτέμβριο. Είδες τον Πετρουλάκη σήμερα? Πετρουλάκης έχει λοιπόν τον Δημητριάδη να κάθεται στην καρέκλα και απέναντι σου να είναι ο Λάλλας και λέει Δημητριάδης, εγώ έφαγα τη σφαίρα για να μην τη φάει το αφεντικό μου. Και του λέει ο Λάλλας, καλά, και πώς δεν πάθατε τίποτα? Βρήκε το κινητό μου. Έτσι.

0: να μιλάει τίποτα για αυτή τη συνέντευξη.
1: Κοίταξε, εκτός αν επίσης υπάρχει ο παράγοντας να βλέπουν στην κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ότι έρχεται ένας βαρύς χειμώνας οικονομικά. Οπότε και αυτό να τον οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές, ναι. Να μην το ρισκάρει, να πάει. Εντάξει, βέβαια έχει πει πολλά και για τις εξορίξεις που θα γίνουν το Φεβρουάριο, ότι εμείς θα είμαστε η κυβέρνηση που θα την γενιάσουμε. Τι να πω, δεν ξέρω. Όλα είναι πιθανά.
0: Πήγα χτες. Δεν βγαίνω στις καθημερινές πλέον, τέλος πάντων. Μεγαλώσαμε. Πήγα λοιπόν χτες στο κέντρο της Αθήνας να κάσω σε ένα εστιατόριο να φάω και περπάτησα στην οδό Φιλελλήνων. Mm-hmm. Στο δεξί πεζοδρόμιο από το Σύνταγμα προς την οδό Ξενοφόντος που είχα παρκάρει το αυτοκίνητό μου. Δεν μπορείς να φανταστείς τι κατάσταση επικρατούσε αυτό το πεζοδρόμιο.
1: Ναι,
0: ρε παιδί.
1: Δηλαδή
0: οι λευκές πλάκες είχαν γίνει μαύρες από τη βρώμα. Και ζουμιά τα οποία είχαν τρέξει ήταν τουρίστες οι οποίοι περπατάγανε. Κάποιοι φοράγανε, πώς το λένε, πέδιλα. Και δεν ξέραν πού να πατήσουν. Φοβόντουσαν ότι αυτό πράγμα μπορεί να. Αυτό το μαύρο, το οζωμός που είχε κολλήσει πάνω στο. Θα ακουμπήσει το πόδι τους.
1: Μα πρόσφατα δεν είδα ένα βιντεάκι από το Δήμο της Αθήνας με τον Δήμαρχο να διαφημίζει ακριβώς αυτό το νερό με την πίεση που βγάζει αυτές τις μαυρίλες.
0: Μα σου λέω τώρα. Για μια χαμένη οδό μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Λέω ουσιαστικά πάνω στην πλατεία Συντάγματος. Όπου ήταν εκατοντάδες άνθρωποι και περπατούσαν.
1: Καλοκαίρι με τουρισμό, ό,τι χειρότερα. Αυτά θα πρέπει να είχαν προβλεφθεί πολύ πιο νωρίς. Εντάξει, δεν είναι καλή εικόνα αυτή. Απ' την άλλη, βεβαίως τα νησιά είναι γεμάτα.
0: Μα ο τουρισμός σκίζει. Μπορεί να λέμε για υπερτουρισμό, ας πούμε, σε κάποια νησιά, αλλά ουσιαστικά είναι το μοναδικό εισόδημα το οποίο το έχουμε σίγουρο. Δεν έρχεται κάθε χρόνο. Μπορεί να μην είναι τόσο πολλοί Αμερικάνοι όσο ήταν πέρσι, αλλά λένε ότι εμείς από την Ευρώπη τα νησιά είναι φίσκα. Δεν ξέρω. Είναι ευτυχώς που το έχουμε αυτό.
1: Εντάξει. Πρέπει να είναι μόνο Αμερικάνοι σιγά.
0: Όχι. Λέμε οι Αμερικάνοι ότι εν πάση περιπτώσει
1: ξέρουν
0: πιο πολλά.
1: Εντάξει. Είναι πιο large.
0: Έχεις τίποτα άλλο που θα θέλεις να σχολιάσουμε?
1: Τι άλλο, τι έχουμε σήμερα στην επικαιρότητα? Εντάξει, πάλι ασχολούμαστε λίγο με το θέμα των υποκλοπών και το Δημητριάδη. Με το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι υπάρχουν και σήμερα. Έχει ενδιαφέρον σήμερα μια δήλωση του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος είπε, το μεταφέρω λίγο τώρα στο περίπου, ότι ενδεχομένως οι πρόορες εκλογές θα βοηθούσαν να φύγουμε από αυτή την τοξικότητα. Δεν ξέρω πόσο τυχαία το πω ο πρόεδρος της Βουλής αυτό, γιατί δεν είναι σίγουρα γραμμή του Μητσοτάκη οι πρόορες εκλογές, αλλά θα συζητήσει.
0: Όπως φαντάζομαι, δεν θα είναι και η γραμμή του Μητσοτάκη αυτό που είπε ο Πάδωνης, έτσι. Ότι αν μπει, λέει, στη Βουλή ο Σαμαράς, τότε στις εκλογές, αν βγάλει τον όρο ότι πρέπει να φύγει ο πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, θα συνεργαστούμε μαζί του.
1: Εντάξει, νομίζω κράτησε μια απόσταση χθες ο Παύλος Μαρινάκης που είπε ότι τους πρωθυπουργούς τους εκλέγει ο λαός.
0: Ευχαριστώ πολύ για την παρέα.
1: Να είστε καλά.
0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτητης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών για διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομία. Το Κιλ δίνει ισχυρό διεθνώς βρετανικό πτυχίο. Είναι ένα πανεπιστήμιο με μεγάλη ιστορία, 77 ετών και χιλιάδες από φοιτητές, και το πτυχίο το οποίο παίρνουν οι Έλληνες έχει πλήρη ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοιτητές των δημοσίων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. kilgreece.gr. Και επίσης να πω ότι ένας νέος χώρος πρασίνου, αναψυχής και άθλησης δημιουργείται εντός του Λιμένα Πειραιός. Ο οργανισμός Λιμένος Πειραιός ξεκίνησε τις εργασίες κατασκευής του πάρκου ΟΛΠ, ενός σύγχρονου, ανοιχτού και πλήρως προσβάσιμου χώρου στην περιοχή της Κουραζιέρας, που θα αποδοθεί δωρεάν σε πολίτες όλων των ηλικιών.
2: Το Πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Κόσμος 96,5.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
7: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
8: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
9: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
8: Electroteam Marketos.
9: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
9: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
8: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
9: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
8: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
9: και κινητό 6977 42 10 78.
8: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
9: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
8: Κινηθείτε.
9: Προς το συμφέρον σας.
8: Προς το συμφέρον σας.
10: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
11: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
10: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: Κλειστή είναι η δρόμη γύρω από το Σύνταγμα. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Βασιλικά του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Κοντά στο μέτωπο της πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Περιορίζεται η αγροτοδασική πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Αλιβέρι Ευβία στην περιοχή Λάτα. Συνεχίζουν, επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου. Το ενδεχόμενο θάνατος των δύο νεαρών ατόμων που εντοπίστηκαν νεκρά σήμερα στον Πειραιά μέσα σε όχημα σε κλειστό γκαράζ να προήλθε από αναθυμιάσεις από το κλιματιστικό, εξετάζουν σύμφωνα με πληροφορίες οι αρχές. Από σήμερα ξεκίνησε η εφαρμογή των μειώσεων ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης στις τιμές πώλησης των διελιστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, τόνισε σε συνέντευξη ο Κωστής Χατζηδάκης. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου θα βρεθεί τελικά το απόγευμα η 46χρονη, η οποία αφαίρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν νωρίτερα και οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βαγιάς Νέστορα. Και ο καιρός συνέθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Η ώρα είναι 1 και 37. Θέλαμε να ακούσουμε λίγο από το τραγούδι αυτό, το School των Supertramp, τα παιδικά μας χρόνια. Αλλά ένα τραγούδι το οποίο έχει εισαγωγή 3 λεπτά, 4, δεν μπορεί να τα ακούσει το ραδιόφωνο και γι' αυτό και δεν παίζεται. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Μίλαγα χθες με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Κιλ που διαφημίζεται και εδώ στο ραδιόφωνο. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι. Καλά, εδώ στο Υπουργείο.
0: Α, ακόμα καλά. Στο Υπουργείο.
1: Καλά, εντάξει, το Υπουργείο δεν σταματάει.
0: Πόσα πανεπιστήμια τώρα, αυτά ξένα παραρτήματα έχουμε τελικά στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε 4. Αλλά σε περίοδο, να το πω έτσι, αναμονής πιστοποίησης, είναι 4 καινούρια, τα οποία είναι στην αναμονή πιστοποίησης. Πιστεύω ότι μέχρι τα μέσα της άλλης εβδομάδος, άρα μέχρι την άλλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη, θα έχουμε τις αποφάσεις πλέον σε ΦΕΚ.
0: Γνωστά πανεπιστήμια, δηλαδή του εξωτερικού.
1: Θα σας πω, είναι οι αιτήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Είναι από το Iowa State, είναι πανεπιστήμιο από την Αμερική, το οποίο εντρυφεί στον πρωτογενή τομέα και έχει πολύ ενδιαφέρον και η αίτηση αυτή σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.
0: Ναι.
1: Θα είναι μάλιστα από τις πρώτες συνέργειες που υπάρχουν και στον πρωτογενή τομέα, με καινοτομία, με έρευνα, πολύ ενδιαφέρουσες συμπράξεις, αν τελικά πιστοποιηθεί. Αυτό είναι στη Θεσσαλονίκη. Δεύτερη αίτηση είναι από το European Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Θυμίζω είναι το δεύτερο κυπριακό πανεπιστήμιο που, αν πιστοποιηθεί, θα είναι στην Ελλάδα. Το πρώτο είναι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας που ήδη λειτουργεί στο ελληνικό με αδειοδότηση. Επόμενη αίτηση είναι από το Roger William, είναι Αμερικανικό Πανεπιστήμιο με τον Τυρί, η σύμπραξη δηλαδή, και πάλι στην Αθήνα. Και είναι και το Georgetown, είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη φέτος η αίτηση και από το Georgetown, το γνωστό Αμερικανικό Πανεπιστήμιο.
0: Πολύ γνωστό, βέβαια.
1: Πολύ, πολύ. Και σε αυτό μάλιστα χρειάστηκε έτσι να κάνουμε και πολύμηνες διαπραγματεύσεις. Βέβαια ήταν μαζί με φορέα τη ΔΕΗ για 2 μεταπτυχιακά, το πρώτο εκ των οποίων, αν πιστοποιηθεί, θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2026. Και βέβαια αιτήσεις οι οποίες επανυποβάλλονται, 5 πανεπιστημίων από την περσινή χρονιά, για να δούμε τελικά από τις εισηγήσεις της ΕΘΑΕ, είναι ανεξάρτητη, θυμίζω, αρχή, ποιες εξ αυτών θα μπορέσουν να προκριθούν. Σίγουρα πάντως, να ξέρετε ότι η απόφαση θα είναι στο φύλλο της ελληνικής κυβέρνησης, μάλλον μέχρι την άλλη Δετάρτη, άλλη Πέμπτη.
0: Μάλιστα. Και τώρα...
1: Αυτό σημαίνει ότι προστίθεται, για να δούμε λίγο έτσι και το διατάφτα. Προστίθεται στην Ελλάδα, πάντα με αυστηρές προϋποθέσεις, και με το κομμάτι των προγραμμάτων, με τις προϋποθέσεις λειτουργίας, με τις προϋποθέσεις πρόσληψης καθηγητών και καθηγητριών, μια ξεχωριστή ευκαιρία που μαζί με ένα δυνατό δημόσιο πανεπιστήμιο, νομίζω μπορεί πραγματικά μέσα στα χρόνια να ενδυναμώσει την εικόνα της Ελλάδος ως ένας περιφερειακός κόμβος εκπαίδευσης. Το πιστεύω ακράδαντα ότι είναι ένας εθνικός στόχος, τον οποίο πρέπει να υπηρετήσουμε όλοι ανεξαρτήτως κομμάτων.
0: Βέβαια. Μόνο το ότι κάποιοι φοιτητές οι οποίοι δεν μπήκαν στην Ελλάδα και θα φεύγανε στο εξωτερικό και θα μπαίνουν οι οικογένειες τόσο μεγάλα έξοδα, πηγαίνουν να σπουδάσουν κάπου, εν πάση περιπτώσει, στην Ευρώπη και μένουν εδώ, που θα πάρουν ισότιμο πτυχίο, είναι πολύ μεγάλο κέρδος για τη χώρα. Και φαντάζομαι θα παίρνουμε και ξένους φοιτητές. Θα έρχονται και ξένοι φοιτητές στην Ελλάδα, ναι, να σπουδάσουν, έτσι δεν είναι?
1: Έχουμε ήδη την εμπειρία κάποιων ιδρυμάτων και ιδιωτικών κολεγίων στο παρελθόν, τα οποία έχουν προσελκύσει για χρόνια. Τον Τυρί είναι ένα χαρακτηριστικό από αυτά, ναι, το λέω, γιατί και το Ανατολή Θεσσαλονίκη. Ναι, και γενικά έχουν χρόνια επικεντρωθεί στην προσέλκυση ξένων φοιτητών και τρίτων χωρών, όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια παρακαταθήκη που είναι σημαντική για το ελληνικό κράτος. Το να μάθουμε πώς πραγματικά θα μπορούμε, έχοντας πρώτα ενδυναμώσει τις υποδοχές μας. Δεν τρέφω ψευδεστήσεις. Ξέρω πολύ καλά ότι πρέπει να φτιάξουμε τη φοιτητική ζωή και τη μέρη. Ναι, εννοώ τις αιστείες, τα κτίρια μας, το τι προσφέρουμε. Γιατί το ακαδημαϊκό ούτως ή άλλως αποτύπωμα είναι ήδη πολύ υψηλό. Το ερευνητικό και το έτσι αποτύπωμα καινοτομίας. Αλλά αν σκεφτείτε ότι ήδη προσελκύονται φοιτητές σε ξενόγλωσσα, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο.
0: Σωστά.
1: Σε ήδη υπάρχοντα ιδρύματα τα οποία έχουν κάποια εξ αυτών κάνει έτσι να γίνουν και πανεπιστήμια. Αυτό νομίζω ότι μας δίνει πραγματικά έναν αέρα και τα παιδιά τα οποία θα αποχαιρετούσαμε. Και αυτό είναι ακριβώς το ρήμα το οποίο θα χρησιμοποιούσαμε. Θα αποχαιρετούσαμε 1-2 μήνες μετά να πάνε σε άλλες χώρες, κοντινές ή πιο μακρινές. Μένουν στη χώρα και νομίζω ότι ίσως μία από τις επόμενες συνεντεύξεις να είναι με ένα από αυτά τα παιδιά, τα οποία έμειναν τελικά στη χώρα, σπουδάζουν και μπορούν και να αξιολογήσουν μετά από ένα χρόνο το πώς είναι η εκπαιδευτική ή ακαδημαϊκή τους εμπειρία. Άρα είναι μια κοινωνική πολιτική, όμως όχι μια έντονα εθνική χρειά. Δεν σας κρύβω ότι την υποστηρίζω με όλες τις δυνάμεις, γιατί πραγματικά πιστεύω σε ένα πολύ ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο δεν έχει να φοβάται από τη συνύπαρξη και με την νομοθετημένη πλέον και με το πράσινο φως του ΣΤΕ ύπαρξη των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων.
0: Τώρα, είχατε πει ότι το IB το δίνουν κάποια σχολεία ιδιωτικά και τα παιδιά πηγαίνουν και σπουδάζουν στο εξωτερικό με το IB. Ναι. Κάτι είχατε πει ότι θα δουλέψει και το IB στην Ελλάδα, πιλωτικά τουλάχιστον από αυτό το χρόνο ή όχι.
1: Δημόσια, να σας πούμε τι κάναμε ήδη. Ναι. Ακριβώς. Τι κάναμε ήδη και τι θα γίνει μέσα στη χρονιά. Γιατί είναι σημαντικό και ως προς την λογοδοσία προς τους πολίτες. Ήδη αυτή τη στιγμή δηλώνουν και δήλωσαν παιδιά αν επιθυμούν να πάνε σε δημόσιο IB, το οποίο θα προσφέρεται σε Δευτέρα και σε Τρίτη Λυκείου, σε πρότυπα, σχολεία ή και σε καλλιτεχνικό, γιατί μία από τις κατευθύνσεις του IB ξέρετε ότι είναι και οι τέχνες. Και φέτος πράγματι βλέπω ότι ήδη παιδάκια δηλώνουν διαφορετικοί αριθμοί και εδώ και στη Θεσσαλονίκη για να πάνε να φοιτήσουν στο IB, στο δημόσιο. Άρα ναι, από το Σεπτέμβριο θα έχουμε τμήματα IB στο ελληνικό δημόσιο σχολείο. Τι έχουμε κάνει όμως για να φτάσουμε εκεί, γιατί δεν είναι μια αυτόματη διαδικασία, είναι, θα σας πω, μια έτσι εργώδης προσπάθεια. Έχουν επιμορφωθεί πάνω από 500 εκπαιδευτικοί, αρκετά Σαββατοκύριακα θα σας έλεγα, μέσα στη χρονιά από τον IBO. Αυτός είναι ο Διεθνής Οργανισμός για το IB. Και μάλιστα αφού έχουν εξοπλιστεί τα σχολεία με ειδικό εξοπλισμό, εμείς θα προσφέρουμε και τα βιβλία. Και βέβαια ειδικός εξοπλισμός για να μπορέσει το IB να κάνει πιστοποίηση. Πιστοποίησε τα σχολεία του IB, το IBO, και τώρα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν το Σεπτέμβριο. Περιμένουμε να δούμε τον τελικό αριθμό των παιδιών, γιατί υπάρχει μια μίνιμουμ προϋπόθεση 10 παιδιών να έχουν δηλώσει ένα σχολείο. Αλλά από ό,τι βλέπω με τις ερχόμενες αιτήσεις, ναι, μπορούμε να δεσμευτούμε ότι από τον Σεπτέμβριο θα έχουμε την επιλογή του δημόσιου IB στο δημόσιο σχολείο. Θα είναι μια δύσκολη διαδικασία, γιατί είναι μια απαιτητική, θα έλεγα, γραμμή και για τους εκπαιδευτούς και για τα παιδιά, αλλά νομίζω είναι καλό να υπάρχει και αυτός επιλογή από το δημόσιο σχολείο.
0: Τώρα πάμε λίγο στην Γκρίνια. Κάθε χρόνο έχουμε κενές θέσεις όταν αρχίζει το σχολείο. Τι θα κάνετε φέτος, δηλαδή προγραμματίζετε κάτι καινούριο έτσι ώστε όταν ανοίξουν το Σεπτέμβριο τα σχολεία να είναι όλοι οι καθηγητές θέσεις τους?
1: Εγώ δεν θα σας πω, και τουλάχιστον δεν θα είμαι εγώ αυτή, να σας πω ότι δεν θα προκύπτουν κενά στα σχολεία. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όσοι παρακολουθούμε και ξέρουμε το χώρο της εκπαίδευσης, ξέρουμε ότι ακόμα και αν υπάρχει η μέγιστη και η καλύτερη προετοιμασία, πολλές φορές μπορεί να υπάρξουν άδειες, οι οποίες να είναι μάλιστα προειδοποιητές, ή μπορεί πράγματα να υπάρχει ένα κενό στο χρηματοδοτικό εργαλείο και οι ανάγκες να είναι πολύ περισσότερες από τις υφιστόμενες πιστώσεις. Τι κάνουμε όμως για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι? Και αυτό μένει ως παρακαταθήκη στο Υπουργείο μας. Για αρχή προετοιμάσαμε το σύστημα νωρίτερα. Τι σημαίνει αυτό? Κάναμε υπηρεσιακές μεταβολές, μετατάξεις, αποσπάσεις, εσωτερικές υποθέσεις. Μην κουράζουμε έτσι και τον κόσμο με αυτά. Όπως και σχολικές μεταβολές. Ποια σχολεία μπορεί αυτή τη στιγμή να ανασταλεί η λειτουργία τους? Ποια συγχωνεύονται? Ποια ιδρύονται? Για να ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η γεωγραφία των αναγκών μας. Και βέβαια έχουμε τον προγραμματισμό μας να διορίσουμε 5.500 εκπαιδευτικούς μόνιμους μέχρι τις πρώτες 20 μέρες του Αυγούστου, μέχρι τις 20 Αυγούστου. Αυτό πρέπει να σας πω, κύριε Παδόπουλο, ότι έρχεται πλέον και προσθέτει έναν τελικό αριθμό ο οποίος ξεπερνά τους 50.000 μόνιμους διορισμούς από το 2019 και μετά μέχρι σήμερα. Και αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και γίνονται μόνιμο κομμάτι ενός σχολείου, και είναι πολύ σημαντικό αυτό για την σταθερότητα του συλλόγου διδασκόντων αλλά και τη σχέση με τα παιδιά. Και βέβαια μέχρι το τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα προσλάβουμε τους νέους αναπληρωτές. Πραγματικά ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα από τα καλύτερα ξεκινήματα της σχολικής χρονιάς. Εδώ είμαστε βέβαια να διορθώσουμε οτιδήποτε μπορεί να πάει στραβά. Έχουμε κάνει όμως πάρα πολύ προκαταρκτική εργασία, και φέτος πρέπει να σας πω ότι βάζουμε για πρώτη φορά σε εφαρμογή και ένα νέο πρόγραμμα, το λέμε EduPlan, είναι ψηφιακό, με το οποίο προσθέτουμε πάρα πολλά δημογραφικά στοιχεία, πολλά στοιχεία από την Ελστάτ, όλα τα στοιχεία των σχολείων, για να μπορούμε πλέον να προβλέψουμε, ανάλογα και τα δημοτολόγια, ποιες είναι και οι μελλοντικές μας ανάγκες στα σχολεία, για να είμαστε πιο πολύ βασισμένοι πάνω σε δεδομένα. Και βέβαια σε όλα αυτά και ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πολύ κέριος, η διευθύνση εκπαίδευσης και όλη η εργασία που έχει γίνει.
0: Ακούω τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ήδη λέει ότι θα καταργήσει τις πανελλαδικές. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό?
1: Το ακούω από το 2014. Και επίσης θυμίζω ότι αυτό είχε μια μεγάλη ευκαιρία.
0: Δηλαδή, πώς θα γίνει αυτό? Θα μπαίνουν όλοι στο πανεπιστήμιο?
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως θα πρέπει να απαντήσει ο πρώην Πρωθυπουργός. και αρχηγός του Νέου Κόμματος, αλλά είναι κάτι το οποίο σε ευκαιρία που είχε δεν την αξιοποίησε κατά την περίοδο της διακυβέρνησης. Άρα είναι σημαντικό, ειδικά στην παιδεία, χωρίς να θέλω και δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω υπόδειξη εγώ σε κανένα, να προσπαθούμε να αιτιολογούμε και να τεκμηριώσουμε πλήρως τι λέμε. Γιατί όταν λέμε ότι καταργώ, πρέπει να αντιπροτείνω. Αν λοιπόν η λογική είναι να μπούμε με κάτι το οποίο θα προταθεί, μπορεί να είναι ο μέσος όρος μαθημάτων, μπορεί να είναι μια εναλλακτική μορφή εξέταση στο πανεπιστήμιο, είναι καλό να αντιπροτείνουμε κάποια στοιχεία. Σίγουρα πάντως, αν κάτι τη στιγμή προτείνει τον κύριο Τσίπρα, είναι κάτι το οποίο δεν έγινε κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του. Θα σας πω τι κάνουμε εμείς. Εμείς εδώ μαζί με μια μεγάλη ανεξάρτητη επιτροπή, την Εθνική Επιτροπή Διαλόγου, πάνω από 100 άτομα, έχει ξεκινήσει από το Φεβρουάριο του 26. Έχω δηλαδή δομήσει μια διαδικασία διαλόγου που είναι με πυλώνες που έχουν να κάνουν με την αξιολόγηση, την επιμόρφωση, τη διακυβέρνηση του συστήματος, τον νέο τρόπο εισαγωγής και τις υποδομές. Είναι πολύ κέρι όλοι αυτοί οι πυλώνες και το τι πρέπει να ξέρουν τα παιδιά μέσα στο σχολείο. Τώρα μάλιστα από το τέλος του μήνα ξεκινώ και μια δημόσια διαβούλευση ψηφιακή για τα παιδιά, για τους εκπαιδευτικούς, για τους γονείς, με κρίσιμα ερωτήματα που θα ήθελα πραγματικά να ακούσω την άποψή τους. Τι μάθημα είναι αυτό το οποίο, παραδείγματος χάρη, θα ήθελαν και δεν έχουν κάνει? Πώς θα μπορούσαμε να δομήσουμε έναν τρόπο νέας προσέγγισης προς το πανεπιστήμιο? Μετά από αυτή τη διαβούλευση, η Επιτροπή θα μου δώσει τόσο όλες τις προτάσεις περίπου τον Νοέμβριο, για να μπορέσουμε να νομοθετήσουμε όχι μόνο για ένα νέο τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, αυτό είναι το τέλος της διαδρομής, αλλά πώς είναι το σχολείο το οποίο πραγματικά οραματιζόμαστε. Τι είναι το περιεχόμενο που πρέπει να μάθουμε, ποιες δεξιότητες πρέπει να λάβουμε, τι άλλο μπορούμε να πάρουμε δημόσια και δωρεάν? Ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, πιστοποιητικό πληροφορικών, ψηφιακών δεξιοτήτων. Όλα αυτά τα σχεδιάζουμε, αλλά όχι όμως με κάποιες, αν θέλετε, φωτοβολίδες, αλλά με ένα δομημένο τρόπο που ελπίζουμε πραγματικά να πάρει και θετική ψήφο από την Ελληνική Βουλή. Καλώς εγώ των πραγμάτων, αρχές της νέας χρονιάς.
0: Έχουμε λίγο χρόνο, αλλά θα ήθελα να πω, διάβαζα ένα κομμάτι της Αγγέλας Καστινάκη, συμμαθητριάς μου πριν από πάρα πολλά χρόνια, η οποία διδάσκει, εν πάση περιπτώσει, στην Κρήτη και η οποία ήταν απεσιόδοξη από τον τρόπο με τον οποίο τώρα πια τα παιδιά πάνε στο πανεπιστήμιο με το AI, διαβάζουν πολύ λιγότερο, ασχολούνται με άλλα πράγματα. Δηλαδή το AI πρέπει να μπει μέσα στην εκπαίδευση, πρέπει να δούμε τι άλλο μπορεί να προσφέρουμε στους μαθητές αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σε ένα καινούριο χώρο.
1: Το διάβασα με πολύ ενδιαφέρον και η αλήθεια είναι ότι με προβληματίζει και εμένα. Θετικά θα σας έλεγα το πώς πρέπει να ενδυναμώσουμε τα παιδιά για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει γύρω τους. Και δεν το ξέρουμε κι εμείς η αλήθεια είναι να προβλέψουμε. Μιλούσα προχθές τα παιδιά στη Μολύ των Εφήβων αρκετή ώρα. Ήταν το θέμα μας τεχνητή νοημοσύνη. Τα παιδιά είχαν τα ίδια εύλογες ερωτήσεις και προβληματισμούς για την αξιολόγηση με το AI, για το πώς μπορείς να δομήσεις μια διάκριση μεταξύ του κειμένου που συντίθεται και του κειμένου που παράγεις. Εγώ θα έλεγα ότι τα παιδιά, επειδή δεν μπορούν να ζήσουν αποκομμένα από την πραγματικότητα, είναι καλό να τα προετοιμάζουν. Άρα, ήδη πρέπει να σας πω ότι από φέτος έχουμε βάλει ένα πιλωτικό πρόγραμμα στα δημόσια ονάσια σχολεία και σε άλλα σχολεία της Ελλάδος για την εκμάθηση τεχνητής νοημοσύνης. Πρώτα απ' όλα, οι καθηγητές κάναν ένα πρόγραμμα με την OpenAI, με προσφορά του Ιδρύματος Ωνάση, με επιμόρφωση εκπαιδευτικών, και τώρα τα παιδιά θα χρησιμοποιούν την εκπαιδευτική εκδοχή του AI. Έχουμε ήδη προετοιμάσει περιεχόμενο για να εισάγουμε με έναν τρόπο ομαλό και κατάλληλο την εκμάθηση της τεχνητής νοημοσύνης από τη δευτεροβάθμια. Και μάλιστα πρέπει να σας πω, κύριε Παπαδόπουλο, ότι έχουμε για πρώτη φορά ένα από τα λίγα κράτη-μέλη, ετοιμάσαμε εδώ με την ομάδα μας μία πρώτη κοινή υπουργική μαζί με τον κύριο Παπασεργίου, τον Δημήτρη, για την ορθή και χρηστή χρήση με προστασία των προσωπικών δεδομένων της τεχνητής νοημοσύνης για τη δευτεροβάθμια. Άρα κάνει βήματα και η χώρα μας, πέραν των υπολείπων βημάτων που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού για τα ψηφιακά μέσα, για το πώς πραγματικά τα παιδιά μπορούν να μάθουν τη τεχνητή νοημοσύνη. Δεν σας κρύβω όμως ότι εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ενδυναμωθούν όσο γίνεται και οι βασικές δεξιότητες και οι γραμματισμοί στα παιδιά στο σχολείο, και να προχωρήσουμε προφανώς και στην εκμάθηση τεχνητής νοημοσύνης με όρους, με προθέσεις και με μια χρηστή χρήση.
0: Κύριε Ζαχαράκη, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Ήταν η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός παιδείας. Και να σας πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτητης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, στο μάρκετινγκ, στη διοικητική επιστήμη, στην τεχνολογία, στη δημοτική εκπαίδευση, στη φιλοσοφία, την πολιτική και τα οικονομικά. Μάθετε περισσότερα στο kiel.greece.gr.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, υποκράτους 33.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Μάλιστα, εδώ είμαστε. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σας πω την Πέμπτη αρχίζει η προβολή της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαντ. Φίλοι οι οποίοι ασχολούνται με τον κινηματογράφο και πήγαν και είδαν αυτές τις προβολές πριν αρχίσει να παίζει την ταινία, λένε, μιλάνε ότι, ότι είναι ένα τρίωρο αριστούργημα που δεν πρέπει κανένας να χάσει. Ιδιαίτερα εμείς, εμάς που, είναι, που, είμαστε, που αγαπάμε την Οδύσσεια, είμαστε Έλληνες, και είναι κάτι το οποίο λένε ότι είναι καλύτερη ταινία από την τελευταία του ταινία, το Oppenheimer. Θυμίζω αυτή την ταινία με τον Matt Damon στο ρόλο του Οδυσσέα, την Anne Hathaway, τη Zendaya, την Charlize Theron, τον Tom Holland. Είναι κάτι που δεν πρέπει να χάσει κανένας. Συνεχίζουμε με το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και το Σπύρο Μάλι. Εμείς ραντεβού αύριο στη μία. Γεια σας.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
11: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
10: Γιατί?
11: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
10: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
12: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
16: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο.
17: Πολιτικός Κόσμος 96,5.
18: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
19: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
18: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
19: Ανακατασκευές,
18: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
19: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
18: Έλεγχος air condition.
19: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
18: Μπαταρίες παντός τύπου.
19: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
18: Smart,
19: Ford,
18: Opel
19: και BMW.
18: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
19: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
18: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
19: Τηλέφωνο 26710-28963
18: και κινητό 6977-421078.
19: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
18: Electro Team Marketos.
19: Το team των απαιτητικών.
20: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ρίζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
21: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
22: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
23: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
22: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
23: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
22: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
23: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
22: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
23: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
22: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
23: Ακόμα μοναδικά ειδική ύπου και κυγκαλερίας.
22: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
23: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
22: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
23: Τηλέφωνο 26710-252. 251.
22: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
23: Η μόνη σας επιλογή.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
23: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
23: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
3: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
4: Και να είναι τεκμηριωμένο αυτό με βάση όλα τα πρωτόκολλα που έχουμε, ας μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στην Λαμία. Μπορεί κάποιος να έχει καταναλώσει κάτι από τη συγκεκριμένη παρτίδα και να το εμφανίσει αύριο.
24: Θέλει προσοχή. Ο Κώστας Σπανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρσυνταξία. Πέρσα Μπούλια στην επιμέλεια παραγωγής. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και όπως πάντοτε, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μας περιμένει αυτή την ώρα. Γεια σου, Δημήτρη.
25: Καλό μεσημέρι.
24: Μας περιμένεις και σε περιμένουμε όμως. Γιατί σωστά. Νομίζω και οι οδηγοί τώρα λιγάκι ανοίγουν την ένταση. Σου λέει να δούμε τι θα πει ο Κολιομιχάλης.
25: Έτσι και τι θα τραβήξουμε. Να αρχίσω από τα καλά νέα. Στον Άγιο Στέφανο έχουμε λήξει του συμβάντος και πάρει φωτιά ένα φορτηγό. Με επηρεάζοντας και τη Χελμού Κρυονερίου, τους κεντρικούς δρόμους δηλαδή Ανοίξιος Αγίου Στεφάνου, έτσι στον κόμβο Αγίου Στεφάνου, και τον παράδρομο και την Εθνική Οδό είχε επηρεάσει. Έχει πλήρως αποκατασταθεί εκεί η κυκλοφορία, σταματά να μας απασχολεί. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Είχαμε τη συγκέντρωση των δημοσίων υπαλλήλων, μαζεύτηκαν στα προπύλαια, πήγαν στη Βουλή. Πριν από λίγα λεπτά διαλύθηκαν, άνοιξαν οι δρόμοι, φίλες και φίλοι, ανοιχτή η Βασιλής Αμαλίας. Μην πηγαίνετε στον άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Καλλιρόης Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, γιατί έχει μποτιλιαριστεί όλος ο άξονας. Πλέον μπορείτε να πάτε και στη Βασιλής της Αμαλίας. Η άνοδος της Κηφισού έχει καθυστέρηση, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη ούτως ώστε να την αποφύγετε. Από τις τρεις γέφυρες ανεβαίνοντας προς την γέφυρα της Αχαρνών. Και αν μπορείτε και θέλετε, ας αποφύγετε τη Σχιστού, έχει ένα χιλιόμετρο αναμονής. Ενώ αν πάτε μέσω της Λεωφόρου Αθηνών, θα βρείτε ελάχιστη κίνηση.
24: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Πριν προχωρήσουμε στην υπόλοιπη ειδησιογραφία, εκτάκτως τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, να στο στούντιο μαζί μας, γιατί αυτή τη στιγμή έχει σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική σε 2-3 περιοχές που έχουμε πυρκαγιές. Καλώς τον.
26: Γεια σας, εμένα η βασική πυρκαγιά, η μεγάλη, είναι Αλιβέρη της Σέβειας, στην περιοχή Προφήτης Ηλίας. Υπάρχει και ενημέρωση από το 112 στους κατοίκους του Προφήτη Ηλία να μετακινηθούν προς το Αλιβέρη. Εκεί επιχειρούν 68 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα, 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Μεγάλη δύναμη λοιπόν και από αέρα και από το έδαφος, με από την πυροσβεστική υπηρεσία. Και επίσης είναι βασιλικά θέρμης πάνω στην Θεσσαλονίκη. Σε ετοιμότητα μήνυμα 112, εκεί πάει καλύτερα πυρκαγιά. Και επίσης Ταρσό Βιωτίας, και εκεί έχουμε μερικό έλεγχο για αυτή την πυρκαγιά που είχαμε νωρίς το πρωί. 27 πυρκαγιές μας ενημερώνει η πυροσβεστική υπηρεσία ότι είχαμε το τελευταίο 24 ώρο, και για αύριο Τετάρτη κατηγορία 4 στο Βόρειο Αιγαίο Χίο Σάμο Ικαρία, στο Νότιο Αιγαίο Κάλυμνο Κο και όλη η περιφέρεια Κρήτης. Για αύριο Τετάρτη λοιπόν είναι κατηγορία 4, ναι. Πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών.
24: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Προσεκτικοί πρέπει να είμαστε, δηλαδή τα αυτονόητα τώρα συζητάμε. Έτσι. Αλλά δυστυχώς έχει διαπιστωθεί ότι όποτε έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, εκεί μας πιάνει να τα κάνουμε όλα στην Ήπεθρο. Θα έχουμε νεότερα για την πυρκαγιά αυτή στην Εύβοια, Γιώργο, όποτε
26: μπορέσεις. Ναι, βεβαίως, εδώ είμαστε.
24: Ευχαριστώ. Θα δούμε τώρα τις εξελίξεις στο πεδίο της τρομοκρατίας, με τους κατηγορούμενους σήμερα να βρίσκονται ενώπιον των δικαστικών αρχών προκειμένου να απολογηθούν, καθώς αντιμετωπίζουν ένα βαρύτατο κατηγορητήριο, το οποίο βεβαίως αφορά τη δολοφονία υπαλλήλων στην τράπεζα Αμαρφίν. Οι δύο από τους τρεις, η τρίτη σε λίγο θα πάμε στη Βρετανία, γιατί γίνεται ένα δικαστήριο για την 46χρονη στη Βρετανία. Έχουμε ζητήσει την έκδοσή της. Πάμε όμως να δούμε τα νεότερα με τη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλενα Γαλά. Γεια σου, Έλενα.
27: Καλό μεσημέρι. Γύρω στις 11 το πρωί οδηγήθηκαν στα δικαστήρια οι δύο κατηγορούμενοι. Οδηγήθηκαν στην ανακρίτρια να απολογηθούν για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόσωπο για το στηροί. Έχει ολοκληρώσει την απολογία του πρώτου κατηγορούμενος και αυτή την ώρα απολογείται ο δεύτερος κατηγορούμενος. και οι δύο αρνούνται τα πάντα. Ωστόσο, έχουμε ένα σύγμα αυστηρό από την υπερκυβερνητική γραμμή που θα ακολουθήσουν. Ένα σύγμα που το έδωσαν εχθές οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, οι οποίοι παραχώρησαν την ένταξη τύπου. Αυτό που θα σκεφτούν λοιπόν είναι ότι το βασικό κωδικτικό υλικό της υπόθεσης στηρίζεται σε ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα και σε εκθέσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, οι οποίες, όπως αναφέρουν οι συνήγοροι τους, δεν καταλήγουν σε ασφαλή αναγνώριση των προσώπων που καταγράφονται στις φωτογραφίες και τα βίντεο της επίθεσης. Θα αμφισβητήσουν αυτό το ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα που αποτέλεσε και το έναυσμα της αστυνομικής έρευνας. Είναι μια ανώνυμη πληροφορία, θα πούν, η οποία δεν μπορεί να ελεγχθεί ως προς την προέλευση και την αξιοπιστία της. Περιμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστούν περαιτέρω. Περιμένουμε τι θα αποφασίσουν οι δικαστικές αρχές την ώρα που έξω από το κτίριο που βρίσκονται τα ναρκωτικά γραφεία βρίσκονται από νωρίς το πρωί αλληλέγγυοι, οι οποίοι φωνάζουν συνθήματα στην παράσταση υπέρ των κατηγορουμένων.
24: Μάλιστα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτό που λένε δηλαδή. Εντάξει, το mail είναι. Να το δούμε και αυτό, βεβαίως αξιολογείται το τι έδωσε, τι προκάλεσε την έναρξη της και πάλι των ερευνών, αλλά βασικά αυτό που λένε είναι ότι δεν έχετε αναγνωρίσει πρόσωπα, έχετε αναγνώρισει αντικείμενα.
27: Ακριβώς. Διότι οι αστυνομικές αρχές αυτό που λένε είναι ότι εμείς έχουμε αξιολογήσει φωτογραφικό υλικό, καταθέσεις των μαρτύρων και ότι έχουν τακτοποιηθεί οι υποπτή κυρίως από τα χαρακτηριστικά των σταχυδίων και άλλων αντικειμένων που έφεραν. Αυτό λοιπόν λένε είναι ότι εμείς δεν έχουμε τακτοποιηθεί όμως ως πρόσωπα.
24: Ναι.
27: Και αυτό θα ισχυριστούν ενώπιον των δικαστικών.
24: Και αυτή αναμένεται με βάση την εκτίμησή σου κιόλας να είναι μία από τις βασικές υπερασπιστικές γραμμές τουλάχιστον, έτσι.
27: Σύμφωνα με τους συνηγόρους, βεβαίως.
24: Σε ευχαριστώ, Έλενα, να είσαι καλά. Η Έλενα Γαλάρη από τα δικαστήρια. Χθες ο Γιάννης Σουλιώτης εδώ την ίδια ώρα περίπου στο μαγκαζίνο του Sky σας παρουσίασε αναλυτικότατο ρεπορτάζ για το πώς κατέληξαν οι αρχές στα ίχνη των τριών συλληφθέντων, τριών συλληφθέντων, δύο στην Ελλάδα και οι 46χρονοι στη Βρετανία. Και μας έλεγε ο Γιάννης ότι τους ταυτοποίησαν μέσα από φωτογραφίες που βρήκαν και συνέκριναν με τους κατηγορούμενους, ένα κόκκινο μαντίλι που φορούσε ο 42χρονος, μία τσάντα με ένα λογότυπο πανκ συγκροτήματος ζωγραφισμένο μάλιστα με το χέρι που κρατούσε ο συγκατηγορούμενός του, δηλαδή βρήκαν κάποια στοιχεία από τις φωτογραφίες και ταυτοποίησαν έτσι τους ανθρώπους που κατηγορούνται. Οι δύο ακούσατε από την Έλενα Γαλάρη είναι αυτή τη στιγμή στα δικαστήρια. Να δούμε τι γίνεται με την τρίτη εκ των κατηγορουμένων, τη 46χρονη στη Βρετανία. Ο ανταποκριτής μας, ο Γιάννης Κανιωτάκης. Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τις 4 ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε, θα ξεκινήσει η ακρόαση της 46χρονης στο πρωτοδικείο του Westminster. Παρόλο που όλες οι υποθέσεις που έχουν προηγηθεί πραγματοποιήθηκαν μέσω βίντεο κλήσης, η ίδια θα μεταφερθεί και θα παρουσιαστεί εδώ αυτοπροσώπως, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μια διαδικασία που σήμερα πρόκειται να είναι ιδιαίτερα σύντομη, αφότου επιβεβαιωθεί η ταυτότητά της από το δικαστήριο. Στη συνέχεια θα ενημερωθεί για το περιεχόμενο του εντάλματος και από εκεί και πέρα όλα θα εξαρτηθούν από το κατά πόσο η ίδια θα συνεργαστεί με τις Βρετανικές αρχές. Εφόσον συνενέσει στο αίτημα έκδοσής της στην Ελλάδα, τότε θα ακολουθήσει μια πολύ πιο σύντομη διαδικασία. Αν όμως για οποιονδήποτε λόγο προβάλλει κάποια αντίδραση, τότε θα ξεκινήσει μια χρονοβόρα διαδικασία που ίσως διαρκέσει αρκετούς μήνες. Βέβαια, με βάση τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες και με βάση το γεγονός ότι η ίδια έχει δηλώσει αθώα και έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να εμφανιστεί ενώπιον των ελληνικών αρχών, τότε ενδέχεται τελικά να συνενέσει στην έκδοση.
24: Οπότε να μην έχουμε μεγάλη καθυστέρηση σε όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Έτσι. Ακριβώς. Να θυμίσουμε ότι είχε συλληφθεί χθες στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ πολύ νωρίς το πρωί από την αρμόδια υπηρεσία της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου.
24: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Ο Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο. Αυτή λοιπόν είναι και η διαδικασία που απαιτείται για την έκδοση της 46χρονης. Μιχάλης Ρησοχοίδης, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, το πρωί στο Sky.
5: Τώρα μπόρεσε η αστυνομία, οι υπεύθυνοι ερευνητές αστυνομικοί, αξιωματικοί και απλοί αστυφύλακες, να δουλέψουν συστηματικά, να συλλέξουν το υλικό, να το αξιολογήσουν, να βρουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία κατά τη γνώμη τους συγκροτούν μια κατηγορία.
6: Και
5: ένα υλικό που στη μεγάλη του πλειοψηφία υπήρχε και δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε.
24: Ακούσαμε λοιπόν από τον Υπουργό τον κύριο Χρυσοχοίδη πως το υλικό αυτό αξιοποιήθηκε τώρα και με σύγχρονες μεθόδους που δεν υπήρχαν πριν από 15 χρόνια. Τεχνητή νοημοσύνη, αξιοποιήθηκαν τώρα αυτά τα πιστήρια και οδήγησαν τους αστυνομικούς στις συλλήψεις που είχαμε για την τραγωδία της Μαρφίν. Όμως σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης έχουμε και τους τρεις που κατηγορούνται για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Τους τρεις που έβαλαν φωτιά στο σπίτι της και η γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο. Ο Χρήστος Νικολαίδης παρακολουθεί αυτή την υπόθεση και μας δίνει όλες τις τελευταίες ημέρες τις πληροφορίες. Γεια σου Χρήστο.
7: Καλησπέρα σας από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, το οποίο βρίσκονται εδώ και περίπου τρεις ώρες οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο από τους συλληφθέντες που θεωρούνται από την αστυνομία ότι αποτελούν και το επιχειρησιακό ζευγάρι που έδρασε για αυτή την επιχείρηση, αρνήθηκαν τις κατηγορίες, έκαναν λόγο για σκευωρία και αρνήθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις της ανακριτικής εισαγγελέα. Αρκέστηκαν στο να υποβάλουν ένα γραπτό κείμενο, το οποίο μιλάν για την αστική δικαιοσύνη, τη λεγόμενη, όπως οι ίδιοι την ονομάζουν, όπως επίσης και για τον δικό τους ρόλο. Αλλά σε κάθε περίπτωση αρνούνται τη συμμετοχή τους, αρνούνται κάθε κατηγορία που τους έχει βαρύνει στη συγκεκριμένη τυπογραφία. Σε ό,τι αφορά τον τρίτο, τον 24χρονο, ο ίδιος παραμένει στην υπερασπιστική του γραμμή, την οποία μας την εξήγησε ο δικηγόρος του εδώ και αρκετές ημέρες.
24: Εγώ έδωσα μόνο τα κλειδιά, έτσι θυμάμαι, είχες πει στο ρεπορτάζ σου.
7: Ακριβώς. Ότι απλώς έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού της γιαγιάς του, έδωσε τα κλειδιά σε κάποιους φίλους, οι οποίοι δεν ξέρει τι μπορεί να κάνανε και πώς μπορεί αυτά τα κλειδιά τα οποία εμπιστεύτηκε σε κάποιους φίλους του να κατέληξαν στα χέρια του συγκεκριμένου ζεύγους. Από εκεί και πέρα ο ίδιος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο και σύμφωνα με τον δικηγόρο του αρνείται ότι γνωρίζει καν τους δύο συγκεκριμένους ανθρώπους που έχουν επίσης συλληφθεί. Ναι. Θα σας πω ότι την ίδια ώρα έχουμε έξω από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας και συμπαράστασης προς τους τρεις συλληφθέντες, με αρκετούς νεαρούς από τη λεγόμενη εξεκοινοβουλευτική αριστερά και το φόρο των αναρχικών να βρίσκονται εδώ και να φοράζουν συστήματα προς υπεράσπιση τους.
24: Έπαιξε πολύ δυνατά χθες Χρήστο από το μεσημέρι και μετά, δηλαδή αυτό που μας είπες εδώ στο μαγκαζίνο. Μετά από κάποιες ώρες το είδα να παίζει πολύ δυνατά στις ιστοσελίδες, στο ίντερνετ. Η πληροφορία δηλαδή που έδωσε στον Sky ότι βρέθηκαν στοιχεία σε κινητό ή σε κινητά που δείχνουν ότι μπορεί να είχαν στο στόχαστρο αστυνομικά τμήματα.
7: Ναι, υπήρχε αυτή η πληροφορία ότι υπήρχαν και σχεδιαγράμματα τα οποία βρέθηκαν στη Γιάφκα, αλλά και φωτογραφίες στο κινητό τηλέφωνο του 29χρονου που απεικόνιζαν, που απαθανάτιζαν κάποιους συγκεκριμένους δρόμους και κάποια κτίρια της αστυνομίας. Πιο συγκεκριμένα, οι πληροφορίες καθώς έτσι αποκρυσταλώνονται καθώς περνούν οι ώρες, κάνουν λόγο για τη διεύθυνση τροχέας Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στην οδό Μαλγαροπούλου πίσω από τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει κινητοποιήσει ιδιαίτερα τις αρχές, καθώς όπως λέγαμε και χθες, κανείς δεν μπορεί να πει με ζεμπογιά αν αυτές ήταν απλές φωτογραφίες ή αν ήταν κάποιο σχέδιο για την επόμενη επίθεση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο λέγαμε και χθες είναι ότι τουλάχιστον από την πλευρά της αστυνομίας, από την πλευρά αστυνομικών πηγών, ανθρώπων που χειρίζονται τη συγκεκριμένη υπόθεση, προκύπτει μια σιγουριά ότι είναι δεμένη. Αυτό που λέμε δηλαδή στην αστυνομική αργό, ότι είναι μια δεμένη υπόθεση.
24: Ναι, ναι.
7: Υπάρχουν στιγμιότυπα από βιντεοκάμερες ασφαλείας που τους εμφανίζουν να βρίσκονται στην επίμαχη περιοχή πριν από την συγκεκριμένη επίθεση. Υπάρχει βεβαιωμένη η παρουσία τους μέσα στο διαμέρισμα Γιάφκα, όπως επίσης και η κίνησή τους στη συγκεκριμένη περιοχή κάποιες μέρες νωρίτερα, κάτι το οποίο τουλάχιστον σύμφωνα με αξιωματικούς της ασφάλειας αποδίδεται στην προσπάθειά τους να χαρτογραφήσουν την περιοχή για να προετοιμάσουν πολύ καλύτερα την επιχείρησή τους. Βέβαια όλα αυτά είναι θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη δικογραφία.
24: Ναι, βέβαια.
7: Μιλάμε για 5 κακουργήματα, ιδιαίτερα βαρύ το κατηγορητήριο, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι το αρνούνται. Ωστόσο μιλάμε για ένα βαρύ κατηγορητήριο που ξεκινά από ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και καταλήγει στην κατοχή παράνομων υλικών. Να θυμίσουμε αυτό που είπαμε και χθες και έχει επιβεβαιωθεί στην πορεία, ότι δηλαδή στο διαμέρισμα Γιάφκα βρέθηκε και η ομπρέλα, την οποία φαίνεται ότι την κρατούσαν οι δύο του επιχειρησιακού ζεύγους όταν έκαναν κατόπτευση της περιοχής, και με την ομπρέλα αυτή τους είχε καταγράψει κάμερα ασφαλείας, το υλικό της οποίας βρίσκεται στην δικογραφία.
24: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστό. Καλή συνέχεια. Ο Χρήστος Νικολαίδης, για την εξέλιξη ενώπιον της δικαιοσύνης πλέον που έχουμε για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Προσέξτε τώρα, σήμερα που έχουμε τις απολογίες για τη Μαρφίν και τη δολοφονία της Νέστορα, είναι η μέρα που θυμόμαστε ένα άλλο γεγονός, μια άλλη δολοφονία που συγκλώνησε την Ελλάδα αρχές της δεκαετίας του 90. Ήταν 14 Ιουλίου και μάλιστα ήταν η μέρα Τρίτη, όπως και σήμερα δηλαδή, 14 Ιουλίου του 92, στο Σύνταγμα, τρομοκράτες στις 17 Νοέμβρη εκτόξευαν ρουκέτα κατά του αυτοκινήτου του τότε Υπουργού Οικονομικών Παλαιοκρασά, αφήνοντας όμως νεκρό στο δρόμο ένα παιδί μόλις 20 ετών, τον Αξαρλιάν, τον Θάνο Αξαρλιάν. Σύμφωνα με τις καταθέσεις και τις μετέπειτα πληροφορίες που έδωσαν οι καταδικαστέντες στις 17 Νοέμβρη, είπαν πως ήταν η δεύτερη ή τρίτη φορά που ήταν έτοιμοι να χτυπήσουν, αλλά το ανέβαλαν γιατί είχε κόσμο στο σημείο. Κόσμο είχε και τη συγκεκριμένη μέρα, αλλά ο

0: υφυπουργός κλιματικής αλλαγής, ήταν στο Sky, ο κύριος Παπαθεοδόρου από το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Φιλιππίδης από την ΕΛΑΣ.
1: Σαν σήμερα το 1992, σαν σήμερα το
2: μεσημέρι,
1: ήταν ο Θάνος Εξαρτιάν. Είναι μια μέρα όπου οφείλουμε να αναφερθούμε στο όνομά του και στην άδικη θυσία την οποία είχε από τους δολοφόνους στις 17 Νοέμβρη και να πούμε ότι οι πολίτες δεν πρέπει και η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται από κανέναν δολοφόνο.
3: Έχουμε μία αποστολή, τα κόμματα στην κοινωνία είναι ότι απέναντι στην ασφάλεια και στη θωράκιση της δημοκρατίας είναι κοινός ο αγώνας.
4: Υπάρχει έλλειψη μεταμέλειας, υπάρχει αίσθηση ότι υπηρετούν έναν ηθικό σκοπό που είναι ανώτερος και από την ανθρώπινη ζωή. Όταν μιλούμε για τρομοκρατία, οι ψυχολογικοί μηχανισμοί είναι οι ίδιοι. Δεν υπάρχει η αντιμετώπιση του ανθρώπου ως μονάδα. Βλέπουν μια πιο συλλογική εικόνα, την οποία προσπαθούν να την κολλήσουν, αν θέλετε, σε αυτό που εκείνοι σκέφτονται ότι είναι το ηθικά σωστό.
0: Θα δούμε τώρα τι γίνεται σε Μέση Ανατολή με αντιφατικά μηνύματα από Τραμπ, με έναν, όχι δεν θα έλεγα πανικό, αλλά εν πάση περιπτώσει με μια κατάσταση που έχει πυροδοτήσει και πάλι άνοδο των τιμών, όχι ακραία, αλλά σημειώνεται μια άνοδος των τιμών και με αρκετούς παράγοντες που συντείνουν σε όλη αυτή την κατάσταση. Και μάλιστα διαβάζοντας Νίκο Φιλιππίδη σήμερα το άρθρο του στην Καθημερινή, δεν είναι μόνο η Μέση Ανατολή, είναι και η Ρωσία που δημιουργούν αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι. Νίκο, καλό μεσημέρι.
5: Γεια σου, γεια σου Κρέλ. Και είναι ότι αυτό που σχηματίζεται στα πρατήρια και βλέπουμε να εξελίσσεται είναι κριτικό κοκτέιλ. Γίνεται και μέσα στη ζέστη κιόλας και μέσα στην ανάγκη για μετακίνηση λόγω των καλοκαιρινών διακοπών ακριβώς. Η αλήθεια είναι η αντιστοιχία δεν είναι, αν το παίρνουμε σε αντιστοίχηση με τον Brent, δεν είναι για τόσο ψηλά τα καύσιμα. Ωστόσο το γεγονός ότι τα δηλητηριακά καύσιμα, και πρέπει πλέον να τα παρατηρούμε αναλυτικά, έχουν αυξηθεί λόγω ελλείψεων που καταγράφονται διεθνώς, λόγω του ρωσικού προβλήματος και του γεγονότος ότι υπάρχει δελτίο εσωτερικά, απαγόρευση εξαγωγών και επιπλέον ποιος θα το έλεγε ότι η Ρωσία αναζητεί ποσότητες για να εισάγει και να καλύψει τις εχώριες ανάγκες της από την Κίνα και την Ινδία. Άρα εδώ έχουμε ένα ζήτημα πίεση σε ειδικά προϊόντα διήλυσης όπως το πετρέλαιο κίνηση, τα αεροπορικά καύσιμα, τα ναυτιλιακά καύσιμα.
0: Εδώ Νίκο, είναι αξιοσημείωτο η Ρωσία που έχει ένα μεγάλο κομμάτι των εσόδων της για να συνεχίζει τις πολεμικές επιχειρήσεις από την πώληση πετρελαίου. Αυτή τη στιγμή τις έχουν κάνει τέτοια ζημιά οι Ουκρανοί που μπορεί να αντιστραφεί κιόλας, να ζητήσει πετρέλαιο.
5: Είναι με 19 διηλυστήρια εκτός λειτουργίας. 19 διηλυστήρια.
0: Ναι.
5: Μετά τα χτυπήματα των Ουκρανικών drones. Άρα εδώ έχουμε μια έκβαση πολέμου, ένα πόλεμο που δεν τον παρακολουθούμε πολύ στενά, ο οποίος έχει προκαλεί συγκεκριμένες συνέπειες γιατί έχει αλλάξει το σκηνικό. Εμείς είχαμε πει ένα σκηνικό όπου κέρδιζαν οι Ρώσοι. Τώρα αλλάζει αυτό.
0: Συνεπώς, δεν ξέρω να τα λέω μπακαλιστικά, συνεπώς, από τη στιγμή που οι Κινέζοι, οι Ινδοί δεν παίρνουν πετρέλαιο από την Ρωσία, θα βγουν και εκείνοι στη γύρα να ζητήσουν πετρέλαιο. Αυτό και εκεί το πράγμα αρχίζει και δυσκολεύει.
5: Και δεν μιλάμε για πετρέλαιο, μιλάμε για διηλυσμένο πετρέλαιο. Αντιλαμβάνεσαι ότι σε αυτή την περίπτωση δημιουργούνται πιέσεις αρκετά μεγάλες και με εξαιρετικό πρόβλημα το οποίο έχει επιπτώσεις στην ελληνική αγορά, επιπτώσεις που από σήμερα επιχειρείται να ελαφρυνθούν με προβλήματα, πρέπει να σου πω. Να σου πω ένα παρασκήνιο, ξέρεις την γνωστή ιστορία της επιδότησης Hellenic Energy και Motor Oil με 5 και 10 λεπτά.
0: Ναι, κάτσε, από σήμερα είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, από σήμερα έχουμε την εφαρμογή του μέτρου. Μείον 5 λεπτά στο πετρέλαιο, μείον 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Όποιος πρατηριούχος δηλαδή αγοράσει σήμερα από δηληστήρια, πρέπει να δει το όφελος και ο καταναλωτής, ο οδηγός.
5: Αυτό είναι περίπου έτσι. Θα εξηγήσω γιατί. Άκου να δεις τι έχει γίνει. Με το που άκουσε, είχαμε ξαφνικά μία παρέμβαση, έτσι μαθαίνω από το ρεπορτάζ, της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία έρχεται και λέει ότι αυτό που κάνετε, το να βγαίνετε οριζόντια και να λέτε 5 λεπτά μειώνω και 10 λεπτά μειώνω, είναι οριζόντια πρακτική, η οποία χειραγωγεί την αγορά και θα πρέπει να βρείτε έναν άλλο τρόπο να το κάνετε. Οπότε τι κάνουν τα διηλυστήρια τώρα, σε συνεννόηση προφανώς με κάποιο τρόπο με την κυβέρνηση, σε συντονισμό, γιατί και η συνεννόηση είναι κακή λέξη να τη χρησιμοποιούμε σε αυτά. Βγήκε σήμερα η Hellenic Energy, η Motor Oil θα βγει αύριο όπως μαθαίνω, και ανακοίνωσε έκπτωση 7,95 λεπτά προ ΦΠΑ ανά λίτρο στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης με 7,95.

0: κοντά στα 10
1: ναι.
0: για τη βενζίνη του 95 οκτανίων και 4,05 λεπτά προ ΦΠΑ ανά λίτρο στην τιμή του πετρελαίου κίνησης και θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο στα τιμολόγια που είναι η συγκεκριμένη έκπτωση που ξεκινάει από τις 14 Ιουλίου από σήμερα ό,τι φεύγει από το δηληστήριο μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Η συνολική συνεισφορά της Hellenic Energy όπως και της Motorola είναι από κάθε μία από 20 εκατομμύρια ευρώ. Αύριο περιμένουμε αντίστοιχη ανακοίνωση από όσο μαθαίνουμε από τη Motorola, η οποία θα έχει λίγο διαφορετικά νούμερα.
1: Άρα δεν θα είναι 7,95, μπορεί να είναι 7,93.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ.
0: Η αλήθεια είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία δεν ενδιαφέρθηκε, και αυτό είναι δικό μου προσωπικό σχόλιο, καθόλου με το γεγονός ότι η ελληνική αγορά είχε πλαφόν στην πώληση και στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Άρα κλειδωμένη τιμή για περίπου πόσο καιρό, με μηδενικά περιθώρια κέρδους στην πραγματικότητα, τα αληθινά ήταν, γιατί είχαν ανέβει διάμεσα τα κόστη, για ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Η τελευταία εκδοχή ήταν για 5 μήνες, όπου εφαρμόστηκε το πλαφόν. Τώρα διαπιστώνει ότι η ελάφρυνση προς τους καταναλωτές πρέπει να γίνει με διαφορετική εμπορική.
1: Ναι, με τρόπο που να μην δείχνει καρτελοποίηση, ξέρω εγώ, εναρμόνιση.
0: Ακριβώς. Το καλό νέο είναι ότι σήμερα θα βγει φθηνότερο καύσιμο. Αύριο περιμένουμε αυξήσεις λόγω των χτεσινών γεγονότων στον κόλπο, στις διεθνείς τιμές και την αύξηση που έχει προκληθεί και στα προϊόντα διήλυσης, που ένα μεγάλο μέρος θα απορροφηθεί. Μεγάλο μέρος δηλαδή της έκπτωσης σημερινής που έχουν πρατήρια λόγω της μείωσης της τιμής από τη Hellenic Energy, αύριο θα απορροφηθεί από την αύξηση που είναι βέβαιο ότι θα έρθει, γιατί έχουν ανέβει οι διεθνείς τιμές και του διηλυσμένου και του ανεπεξέργαστου πετρελαίου.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τότε ναι μεν είναι ένα όφελος τα 10 λεπτά, αλλά δεν ξέρω πόσο καιρό θα εμφανίζεται αυτό το όφελος στο ταμπλό. Πολύ σύντομα θα είναι μία ή άλλη, θα είμαστε πάλι.
0: Είναι επιβράδυνση της αύξησης.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί χτες, τέτοια ώρα που μιλάγαμε, ήταν κοντά στα 75 δολάρια το βαρέλι. Τώρα που μιλάμε, κοντά στα 85 δολάρια το βαρέλι. Να, αν βάζεις και την κατάσταση που επικρατεί στα προϊόντα διήλυση,
1: Λαμβάνεστε
0: ότι έχουμε ένα μείγμα δύσκολο.
1: Ναι, ενδιαφέρον το ρεπορτάζ για τους ακροατές μας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή σε ακούνε και ξέρω πως σε ακούνε για να ξέρουν τι γίνεται. Είναι και επαγγελματίες πολλοί ακροατές μας, να ακούνε τις επόμενες μέρες πως θα κυλήσει το πράγμα. Οπότε παίρνουν από σένα μια εικόνα πως θα πάει. Αλλά σήμερα βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον και το ρεπορτάζ από το παρασκήνιο. Μου προκαλεί βέβαια εντύπωση, ήταν δηλαδή μια κυβερνητική πρωτοβουλία αυτό. Πως μπλέχτηκε τώρα η Επιτροπή? Εντάξει, εσύ τα ξέρεις καλύτερα.
0: Ναι. Προσπαθούσα να καταλάβω πρώτα απ' όλα οι φράσεις που, οι λέξεις που χρησιμοποιούσε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο οποίος τόνιζε ανάλογα με την ΕΒΕ, έλεγε σήμερα το πρωί που τον άκουγα σε τηλεοπτικό σταθμό, έλεγε ανάλογα με την εμπορική πολιτική κάθε εταιρείας. Και λέω ξαφνικά πώς γίνεται και έχει επισέλθει αυτό. Τελικά καταλάβαμε στην πορεία ότι έχει επισέλθει υποχρεωτικά μετά την παρέμβαση της Επιτροπής του Ανταγωνισμού. Προφανώς και η κυβέρνηση σεβάστηκε και όλοι τη σεβόμαστε. Απλώς ομολογώ ότι μας κάνει εντύπωση ότι η παρέμβασή της έρχεται τώρα.
1: Νίκο, πρέπει να κλείσω, αλλά δεν έχουμε πει, βέβαια η πλατφόρμα δεν έχει ανοίξει ακόμα για τις ρυθμίσεις.
0: Έως τις 20 θα ανοίξει, έχει ανοίξει για ρυθμίσεις προς τον ΕΦΚΑ, δεν έχει ανοίξει για ρυθμίσεις προς την εφορία.
1: Ωραία, οπότε έχουμε χρόνο. Εντάξει, και αύριο λιγάκι να το πούμε, γιατί σήμερα είχε ψωμί το θέμα με το πετρέλαιο.
0: Ναι, εννοείται.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου,
1: Νίκο.
0: Γεια σου.
1: Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν, επαναλαμβάνω, ο Νίκος είναι από τους δημοσιογράφους στο οικονομικό ρεπορτάζ και έχει και την ανάλυση, έχει και το ρεπορτάζ που μπορεί να φωτίζει τέτοιες πτυχές που παρουσιάζουν και αυτές το ενδιαφέρον τους. Ο κύριος Χατζηδάκης, αναφέρθηκε σε αυτόν ο Νίκος Φιλιππίδης, ήταν στο Open. Εξηγεί το γιατί η κυβέρνηση προχώρησε σε αυτή την παρέμβαση τη δεδομένη χρονική στιγμή.
2: Γι' αυτό υπήρξε αυτή η παρέμβαση, ακριβώς γιατί υπάρχουν ανησυχητικές εξελίξεις. Δεν είναι μόνο ότι ξανά έχουμε ένταση στα στενά του Ορμούζ, είναι ότι έχουν καταστραφεί δηληστήρια στον κόλπο και τελευταία καταστράφηκαν σαν να μην έφτανε αυτό.
3: Κόσμος 96,5.
4: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
4: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
4: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
4: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
4: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
5: e-pavla-argostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavla-argostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavla-argostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 710 26 999.
6: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, Λακύθρα και Φαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
4: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Να, οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
10: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
11: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
12: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
16: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
15: Και όταν φεύγεις.
16: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
1: Επιστρέφουμε και με Μανώλη Κωστίδη, όπως προαναγγείλαμε, στα 6 F-35 που έχει πληρώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες εστιάζει η Τουρκία. Είναι το σημερινό τίτλος στο άρθρο του Μανώλη Κωστίδη στην Καθημερινή, όπου δεν μιλάει μόνο για το παρασκήνιο, για τις προσπάθειες που κάνει η Τουρκία για την απόκτηση των F-35, παραθέτοντας μέσα και εκτιμήσεις αναλυτών για το τι μπορούν να προσφέρουν στην τουρκική πολεμική αεροπορία, αλλά έχει και ένα στοιχείο που ξεχώρισα σήμερα το ρεπορτάζ του Μανώλη, γιατί υπάρχουν και επικρίσεις στην κυβέρνηση Ερντογάν, το τι έχασε η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια που έμεινε εκτός προγράμματος. Η οικονομική συνεισφορά της συμμετοχής στο πρόγραμμα των F-35 θα ανερχόταν σε έως 30 δις δολάρια για την τουρκική οικονομία. Αυτά έκανα φτερά. Είναι συγκλονιστικός ο Μανώλη Κωστίδη. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι.
1: Είναι φοβερό, ναι. Αυτό. Έχασε, λένε, η τουρκική οικονομία θα μπορούσε να έχει έως και 30 δις αυτή την στιγμή που δεν τα έχει.
17: Και ίσως δεν υπερβολή, ίσως ήταν και παραπάνω, διότι σκεφτείτε ότι η Τουρκία, η τουρκική αμυντική βιομηχανία που ξεκίνησε την προσπάθεια της συμπαραγωγής του F-35 από το 2002, από τότε μπήκε στο πρόγραμμα, θα παρήγαγε περίπου 1000 κομμάτια αυτού του αεροσκάφους.
1: Από το F-35 εννοείς.
17: Από το F-35. Ναι. Όχι για την Τουρκία μόνο των 100 F-35, αλλά για όλο τον κόσμο. Δηλαδή, ήταν με συμπαραγωγός για τα F-35 η Τουρκία. Δηλαδή ακόμα και η Γερμανία που αγοράζει F-35 τώρα, ακόμη και η Μεγάλη Βρετανία, οποιοδήποτε άλλη χώρα, κάποια κομμάτια αυτού του αεροσκάφους θα ήταν τουρκικής κατασκευής. Μπορεί όχι τα ηλεκτρονικά, αλλά πολλά σημεία, τα ελαστικά με οτιδήποτε. Λοιπόν, τώρα είναι στο μηδέν. Από το 2018 αποκλεισμός της Τουρκίας δεν ήταν ότι δεν μπαίνει μόνο τα 135. Αποκλείστηκε όλη η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας από το πρόγραμμα. Γι' αυτό και υπολογίζουν τη ζημιά. Δεν είναι ότι πλήρωσαν 1,5 δις και δεν πήραν τα 6F35. Έχασαν τα 135, αλλά δεν παράγουν και κανένα κομμάτι αυτού αεροσκάφους. Αυτή είναι μια ανυπολόγιστη ζημιά.
1: Μανώλη, η Τουρκία στοχεύει σε αυτά τα 6 που ήταν έτοιμα. Είχε μπει και η τουρκική σημαία πάνω τους και λόγω των κυρώσεων οι Αμερικανοί έβγαλαν το τουρκικό σημειάκι, έβαλαν το αμερικανικό και τα έχουν δικά τους. Και τώρα οι Τούρκοι λένε, δώστε μας τουλάχιστον
17: αυτά
1: τα 6.
17: Πίσω, τα οποία τα χρησιμοποιείτε τώρα και μεταχειρισμένα. Οι πιλότοι, οι Τούρκοι είχαν εκπαιδευτεί, τώρα κάποιοι έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί. Δηλαδή, άρα πρέπει να γίνουν, να εκπαιδευτούν ξανά. Πρέπει να έρθουν αυτά τα αεροσκάφη. Είναι μια διαδικασία που πραγματικά πολλές φορές, και για να το πούμε αυτό, πολλές φορές κατηγορούμε τις κυβερνήσεις, τους υπουργούς, οποιαδήποτε. Δεν λέω τώρα την τόνη.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
17: Και την ελληνική εξωτερική πολιτική που λέμε, οι Τούρκοι έχουν σταθερή εξωτερική πολιτική, αμυντική. Βλέπετε ότι τελικά η Ελλάδα έχει πολύ πιο σταθερή, άμα δούμε σε βάθος 50 ετίας, μια σταθερότητα στην Ευρώπη, στο ΝΑΤΟ. Συγκεκριμένα βήματα έχει κάνει η Ελλάδα και όλες οι κυβερνήσεις.
1: Και τις προσπάθειες να αναπληρωθεί και το χαμένο έδαφος της κρίσης.
17: Ακριβώς,
1: ό,τι αφορά τα
17: ακριβώς.
1: Εξοπλιστικά με τον
17: δηλαδή,
1: τρόπο που είδαμε
17: την Τουρκία,
1: τώρα.
17: Δηλαδή, βλέπετε την Τουρκία, σκεφτείτε η Ελλάδα να έχει κάνει μια οποιαδήποτε. Εγώ το, και η ελληνική κυβέρνηση να έχει πάρει ρωσικό μαχητικό. Η ζημιά που προκαλείται είναι σε βάθος δεκαετιών. Τώρα.
1: Σε λίγο, όχι, ήθελα να πω αυτό, μιας και είπες για τα βήματα που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Σε λίγο, με τον Γιώργο Παπακουσταντίνο, θα μιλήσουμε για την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Γαλλία, του Κυριάκου Μητσοτάκη, για την εθνική γιορτή της Γαλλίας που γίνεται εκεί. Πετάει ελληνικό Ραφάλ στην παρέλαση που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Γαλλία. Πετάει ελληνικό Ραφάλ για να δούμε τι απόσταση δημιουργήθηκε στις δύο χώρες. Αλήθεια, μπορεί να ξαναγίνει συμπαραγωγός η Τουρκία στο F-35.
17: Είναι δύσκολο, δηλαδή δύσκολο να το προβλημετράμε. Πολλά μπορεί να συμβούν, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή έχει πάρα πολύ δρόμο.
1: Μάλιστα.
17: Έχει πολύ δρόμο. Είναι τεράστιες οι διαδικασίες. Πρέπει να βγουν άλλοι εκτός, να μπουν. Είναι μια
1: γραμμές παραγωγής, αυτά, ναι, τρέχα γύρω.
17: Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, προσέξτε, από το 2002 είχε ξεκινήσει για να ξεκινήσουν η παραγωγή από το 2012 και μετά για να παραλάβει η Τουρκία το 2019. Ναι. Είναι μια μεγάλη διαδικασία. Ναι. Αυτό, για τα Ραφάλ, επειδή αναφέρθηκες και επειδή η Ελλάδα διαθέτει 24 Ραφάλ σήμερα, 50 F-16, όλα είναι τέταρτης γενιάς, η Τουρκία αυτή τη στιγμή ξέρετε πόσα μαχητικά τέταρτης γενιάς διαθέτει?
1: Πόσα?
17: Μηδέν.
1: Α, δεν διαθέτει.
17: Δεν διαθέτει. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει F-16 τρίτης γενιάς, παλιάς τεχνολογίας. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή εξυγχρόνισε 50, πάει για 80, έχει πάρει 24 Ραφάλ. Και πάει για F-35. Και η Τουρκία δεν διαθέτει ούτε ένα μαχητικό τέταρτης γενιάς.
1: Έτσι είναι κατανοητό πώς κρατιέται στη δημόσια σφαίρα, στη δημόσια συζήτηση στην Τουρκία, πώς διατηρείται τόσο ψηλά το θέμα της απόκτησης των F-35 και πόσο με ένταση το θέτουν οι Τούρκοι. Βεβαίως. Για να πάρουν τουλάχιστον
17: αλλά
1: αυτά τα.
17: Αλλά ο Ερντογάν χτες στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ τρέχει το θέμα των F-35, ενώ έχει αναφέρθηκε στους γενίτσαρους που παρουσίασε στους ηγέτες και ότι έχει μια συνέχεια η Τουρκία από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και από τους Σελτσούκους κτλ. Μίλησε για τη φιλία του με τον Τραμπ, για τις οικονομικές σχέσεις, αλλά δεν είπε τίποτα για F-35, ναι. Ούτε για το ΚΑΝ, για το σχεδίες του ΚΑΝ. Αυτό δείχνει ότι περιμένει.
1: Ναι.
17: Ο Τραμπ ήρθε, τα είπε, όλα καλά, αλλά πρέπει να τρέξουν διαδικασίες. Πρέπει ο Πούτιν να πει το OK, πρέπει...
1: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Από την άλλη, πρέπει να αναγνωρίσουμε κιόλας, γιατί πρέπει να το βάζουμε και αυτό στην εξίσωση, ότι η Τουρκία έχει κάνει όχι βήματα, έχει κάνει άλματα στην αμυντική της βιομηχανία με εξαγωγές σε πάρα πολλές χώρες και ευρωπαϊκές χώρες.
17: Αυτό που έγινε τώρα, θες να πεις, μάλλον για το Κιζίλελμα, το μη επαντρεμένο αεροσκάφος.
1: Ναι,
17: δηλαδή, δίχως πιλότο, το οποίο απογειώθηκε. Και για πολλωστή φορά, αλλά αυτή τη φορά έκανε δοκιμαστική βολή με υπερηχητικό πύραυλο αερός εδάφους και έπληξε ένα πλοίο, ας πούμε, πλοιάριο. Αυτό στόχο έχει η Τουρκία, την παραγωγή εκατοντάδων τέτοιων μη επανδρομένων μαχητικών, όπου μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στα ραντάρ και, και στην αεροπορική άμυνα μιας αντίπαλης χώρας, ναι. Δηλαδή εννοώ εκτός ΝΑΤΟ φαντάζομαι, της Ρωσίας ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Μανώλη, ήθελα έτσι στο κλείσιμο μία παρατήρηση που εσύ μάλλον θα κάνεις στην αξιολογική κρίση, εγώ το καταγράφω επειδή το μετέδωσες. Όλο και συχνότερη και πιο πυκνή είναι η συναστροφή Αιγύπτιων με Τούρκους.
17: Ναι, ήταν τώρα ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Αιγύπτου και ο Υπουργός Άμυνας παραλένει και τα δύο, γιατί υπάρχει ένα στρατιωτικό καθεστώς, ναι, στην Αίγυπτο. Επισκέφθηκε την Άγκυρα το Γιασάρ Γκιουλέρ. Πράγματι, είχαμε στρατιωτική συνεργασία. Ναι, έρχονται όλο και πιο κοντά.
1: Ναι.
17: Έχουν μεσολαβήσει χώρες του κόλπου για να έρθουν ακόμη πιο κοντά. Βεβαίως, αυτό δεν έχει γίνει τυχαία. Η Τουρκία έχει κάνει βήματα πιστοχώρησης, δηλαδή και με τους αδερφούς μουσουλμάνους και στη Λιβύη. Έχει ανοίξει χώρο στην Αίγυπτο. Τώρα βέβαια το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει με τις θαλάσσιες ζώνες. Εκεί η Τουρκία έχει προσφέρει πολλά πράγματα στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος δεν τα έχει αποδεχθεί μέχρι τώρα.
1: Όχι μόνο δεν τα έχει δεχθεί, έχει και έτσι τη μερική συμφωνία με την Ελλάδα που ουσιαστικά τους ακυρώνει και το τουρκολιβικό.
17: Συγγνώμη, επιμένω σε ένα πράγμα. Τότε ήταν στο να δει τις σχέσεις τους. Τώρα έχει μείνει μια εκκρεμότητα μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου, πέραν της Ρόδου. Η Τουρκία εκεί προσφέρει πολλά. Εκεί χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Νομίζω μήνυμα ελήφθη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη.
17: Καλό μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης και με το ρεπορτάζ, αλλά νομίζω και με το σχόλιο του, για να καταλαβαίνουμε έτσι που πάνε τα πράγματα. Θα αλλάξουμε θέμα. Η Μέρη Τούμπα μας περιμένει, γιατί έχουμε αυτή την... όχι επιδημία, δεν θα... είναι πολύ βαριά η λέξη. Τέλος πάντων, τα πάρα πολλά κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία έχει βρεθεί ότι προέρχονται από κατανάλωση κοτόπουλου. Νομίζω έχει βρεθεί και ο προμηθευτής, αλλά ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως κατάσταση. Οπότε για να δούμε με τη βοήθεια της Μέρης και πώς οι άνθρωποι είναι ακόμα στο νοσοκομείο, αλλά και τι γίνεται με το θέμα της διερεύνησης του συμβάντος από τις αρχές. Γεια σου, Μέρη.
18: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Τώρα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε, τα κρούσματα ξεπερνούν τα 30 και οι νοσηλευόμενοι με συμπτώματα πυρετού, διάρειας και μετού στο νοσοκομείο, στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας, έχουν φτάσει στους 17. Είναι όμως σε καλή κατάσταση. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΙ, ο κ. Βασιλακόπουλος, μας είπε πως σήμερα ή αύριο θα βγουν όλοι.
1: Μισό λεπτό, σε ό,τι αφορά τα κρούσματα, μας είπες 30.
18: 30
1: τα οποία 30 άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάει στο νοσοκομείο να ζητήσουν πρώτες βοήθειες, πώς
18: να το πω. Και 17 χρειάστηκε να νοσηλευτούν.
1: Και 17 χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Το λέω αυτό γιατί πιθανότατα να έχουμε και πιο ελαφραία κρούσματα, δηλαδή κάποιος που δεν το χτύπησε τόσο βαριά. Δηλαδή τα 30 είναι που πήγαν στο νοσοκομείο. Μπορεί να είναι πολύ περισσότερα που να το πέρασαν πιο ελαφριά, να μην χρειάστηκε να πάνε στο νοσοκομείο.
18: Ναι, και να χρειάζεται να έμειναν σπίτι τους οι άνθρωποι, να μην χρειάζεται να πάνε στο νοσοκομείο. Μας είπε βέβαια ο κ. Βασιλακόπουλος πως και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε κάποια κρούσματα, θα φανούν δηλαδή. Απλά αργεί επόαση, οπότε εμφανίζονται σιγά σιγά. Να σου πω τώρα πως οι άνθρωποι όλοι αυτοί δεν ήταν σε κάποια κοινή εκδήλωση. Φαίνεται πως κατανάλωσαν κρέας από 6 διαφορετικά καταστήματα.
1: Από 6?
18: Ναι, στη Λαμία. Ναι. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Ποιότητας για τον εντοπισμό της πηγής του προβλήματος. Φαίνεται πως έχουμε και αποτέλεσμα. Οι αρχές έχουν εντοπίσει τον τοπικό προμηθευτή του μολυσμένου κρέατος και τον ενδιάμεσο προμηθευτή αλλά και το φτηνοτροφείο. Το οποίο βρίσκεται όμως εκτός στερεάς Ελλάδας και προφανώς όλα αυτά θα ελεγχθούν, θα γίνουν όλοι απαραίτητοι έλεγχοι. Γενικότερα όμως να σου πω Σπύρο πως υπάρχει μια ανησυχία στους κατοίκους.
1: Και μία και δύο και δέκα. Τώρα αν βλέπεις 30 άτομα, τουλάχιστον 30 άτομα να πηγαίνουν στο νοσοκομείο με έντονα συμπτώματα και όλα αυτά, προφανώς.
18: Αυτό και μας λένε όλοι πως αποφεύγουν τώρα για κάποιες ημέρες, για τρεις-τέσσερις ημέρες στη Σύνη και ο Ελδί, να μην καταναλώνουν κρέας, να μην καταναλώνουν κοτόπουλο για να μην βρουν και αυτοί κανένα κακό.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μέρη. Καλή συνέχεια. Η Μέρη Τούμπα ήταν να ακούσουμε τι λένε εκεί οι άνθρωποι στην περιοχή και μετά να ακούσουμε και τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον καθηγητή πνευμονολογίας και πρόεδρο του ΕΟΔΗ.
19: Εμάς μας είχαν πει, γιατί μια φίλη δουλεύει μέσα, μας είχε πει από χθες ότι να προσέξουμε να μην φάμε κοτόπουλο, γιατί έχει πολλά κρούσματα σαλμονέλας. Έχουμε ακούσει ότι είναι σε διάφορα καταστήματα. Ακόμα και αυτό που μπορεί να έχουμε πάρει και να το έχουμε στο ψυγείο μας είναι επικίνδυνο.
20: Επειδή θα υπάρξουν και άλλα κρούσματα τις επόμενες μέρες, δύο τρεις μέρες, έτσι, μέχρι να τελειώσει αυτό. Δεν χρειάζεται κάποιος πανικός, αυτό είναι αναμενόμενο. Μέχρι να είμαστε σίγουροι τι έχει συμβεί, ας μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στην Λαμία. Ο χρόνος επόασης είναι πάνω από 3 μέρες, 4, μπορεί να φτάσει και τις 7 σε σπάνιες περιπτώσεις. Μπορεί κάποιος να έχει καταναλώσει κάτι από τη συγκεκριμένη παρτίδα και να το εμφανίσει αύριο το σύμπτωμα.
1: Αυτά λοιπόν, προσοχή για τις επόμενες μέρες. Γιώργος Παπακωνσταντίνος στο στούντιο μαζί μας, ο πολιτικός μας συντάκτης. Καλώς τον.
21: Έχω περάσει σαλμονέλα και είναι ό,τι χειρότερο.
1: Αν είσαι και άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, αν είσαι ένας οργανισμός που δεν έχει προβλήματα, εντάξει, το αντιμετωπίζεις δύσκολα, εύκολα. Αλλά αν έχεις κάποια θεματάκια υγείας, ηλικιωμένος και τα
21: ακόμα
1: λοιπά,
21: χειρότερα.
1: Ακόμα χειρότερα. Είναι έτσι ακριβώς όπως το λες. Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γαλλία. Πήγε για τη συμμαχία των προθήμων για την Ουκρανία, έχει μείνει και σήμερα εκεί γιατί έχουν τη μεγάλη του στρατιωτική παρέλαση οι Γάλλοι.
21: Πέρα της Βαστήλης είναι επί της ουσίας η κληρονομιά Μακρόν, υπό την έννοια ότι αυτό που ξεκίνησε χθες στο ιστορικό Hotel des Invalides, μετά στο Ελιζέ και μετά στο Δήμο, έχω ζήσει στο Παρίσι 18 μήνες.
1: Τι λες, εγώ πήγα να σου πω ότι θα έχεις κάνει ρεπορτάζ εκεί με κάποια αποστολή τέλος πάντων, αλλά έχεις μείνει εσύ κανονικότατα.
21: Ναι, έχω μείνει και έχω δει και από κοντά αυτή τη 14η Ιουλίου. Η 14η Ιουλίου βέβαια που είδα εγώ πριν από 25 χρόνια δεν έχει καμία σχέση με αυτό το εύρος των χρωμάτων, ήταν τεράστιο. Ναι, αυτό το πράγμα που είδαμε, όλες οι εικόνες και οι συμβολισμοί που τις συνοδεύουν, με δεδομένο ότι μαρτσάρισαν, όπως τα λέγανε και οι Παριζιάνοι, και το τάγμα από την Ουκρανία και οι δικοί μας οι ευέλπιδες και οι αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού, τα Ραφάλ και γενικότερα όλο αυτό το φόντο το οποίο δημιούργησε ο Εμμάνουελ Μακρόν, που θα είναι η τελευταία 14η Ιουλίου που γιορτάζει ως πρόεδρος, με τις πρωτοβουλίες που είπες εσύ, στην οποία πρώτη πρωτοβουλία εμείς μετέχουμε μόνο στο πολιτικό σχήμα, δεν μετέχουμε στο υπόλοιπο σκέλος, τουλάχιστον αυτό λέει το ρεπορτάζ, είναι σαφές ότι δίνει και το μήνυμα αυτό περί της στρατηγικής αυτονομίας, την οποία επιδίωξε σε αυτή του τη θητεία με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, πρωτοστατούντος και του Κυριακού Μητσοτάκη ο Εμμάνουελ Μακρόν.
1: Μάλιστα, οπότε θα μείνει εκεί ο Πρωθυπουργός, δεν θα μείνει άλλο, επιστρέφει.
21: Θα επιστρέψει, νομίζω μπαίνει στο αεροπλάνο μέσα στις επόμενες 2 ώρες.
1: Για να έρθει εδώ, όπου εδώ έχει φουντώσει η αντιπαράθεση σε πολλά μέτωπα. Και όσο προχωράμε και πλησιάζουμε σε εκλογές, μπαίνουμε βαθιά στην προεκλογική περίοδο. Αναμενόμενο ήταν ένα πεδίο της οικονομίας, άλλο πεδίο κάτι άλλο, τρίτο πεδίο υποκλοπές.
21: Εντάξει, παλιό πεδίο αυτό.
1: Παλιό πεδίο.
21: Γιατί...
1: Τι είχαμε τώρα, γιατί ξαναφούντωσε το θέμα.
21: Νομίζω ότι στηρίζεται κυρίως σε αυτήν την ανακοινήθηκε μετά την μήνυση, την αγωγή μάλλον που κατέθεσε ένας εκ των καταδικαστέντων, ο κύριος Ταλντήλιαν, σε Ισραηλινό δικαστήριο σε βάρος ενός θύματος των παράνομων παρακολουθήσεων, του Predator μάλλον.
1: Τον κατηγορεί δηλαδή ότι...
21: Τον συκοφαντή. Έχει καταθέσει αυτή την αγωγή στο Ισραηλινό δικαστήριο. Από αυτό... ο πληρεξούσιος δικηγόρος των θυμάτων του Predator, ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές, λέει ότι προκύπτει ξεκάθαρα από αυτήν την αγωγή και το κείμενό της. Η παραδοχή, Ντίλιαν, ότι έχει πουλήσει στις ελληνικές αρχές το Predator.
1: Υποστηρίζει δηλαδή ότι ο Ντίλιαν γράφει στην αγωγή του ότι εγώ πούλησα το Predator στην κυβέρνηση.
21: Ότι προκύπτει, ναι.
1: Ναι, μάλιστα.
21: Ότι προκύπτει,
1: μάλιστα.
21: Και πάνω σε αυτή τη βάση ζητάει να ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση.
1: Καλά. Μάλιστα. Εντάξει. Και πάνω σε αυτό το έδαφος αναπτύσσεται μια αντιπαράθεση πάλι και σήμερα.
21: Ναι, με τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Τσίπρα, αλλά και τα άλλα κόμματα. Ναι. Σε πρώτο χρόνο να ζητούν να ξανασυγκληθεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να κληθούν εκ νέου οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης. Ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Τσίπρα βέβαια στέκονται και στην δημόσια τοποθέτηση του τέως Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κύριου Δημητριάδη, στη συνέντευξη που είχε δώσει στον Θαλάσσι Λάλα, με αυτή την χαρακτηριστική διατύπωση ότι βγήκα μπροστά για να φάγω τη σφαίρα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου ήταν για όλες τις εξελίξεις στο πεδίο της πολιτικής και εμείς συνεχίζουμε. Για να δούμε ένα θέμα που προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών. Είναι μια τραγωδία, στον Πειραιά. Βρέθηκαν νεκροί μέσα σε γιοταχή, σε ένα γκαράζ, δύο νέοι άνθρωποι, ένας 28χρονος και μια 27χρονη. Αμέσως βεβαίως κινητοποιήθηκαν η αστυνομία. Τους δύο νέους εντόπισε νεκρούς ο πατέρας του 28χρονου και ειδοποίησε έτσι την αστυνομία. Κλήθηκε η ιατροδικαστής, δεν υπάρχουν εμφανή τραύματα, όπως λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες από την αστυνομία. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί η αστυνομία να μιλήσει για εγκληματική ενέργεια, δεν υπάρχει κάτι που να προδίδει κάτι τέτοιο, οπότε αναζητούν την αιτία κάπου αλλού, ίσως από αναθυμιάσεις, ίσως από κάτι άλλο. Είναι σε εξέλιξη έρευνες, αλλά επαναλαμβάνω, μια πραγματικά τραγωδία. Δεν είναι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε Deutsche Welle, στη διεθνή εξέλιξη από την Deutsche Welle, και όταν επιστρέψουμε με τα αθλητικά μας, αλλά νομίζω θα έχουμε και λίγο χρόνο να ρίξουμε μια ακόμη ματιά στις φωτιές, στην εξέλιξη των πυρκαγιών, να δούμε πώς πάνε τα μέτωπα.
0: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: Ουκρανοί στρατιώτες παρελάβουν στο Παρίσι, ενώ το Κίεβο κάνει ένα ακόμα βήμα προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έντονη διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται γύρω από το Κυπριακό. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Κλιμακώνεται εκ νέου η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, μια εξέλιξη που προκάλεσε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες μάλιστα έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο του περασμένου μήνα. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, αντιδράσεις προκαλεί και στη Γερμανία η πρόθεση Τραμπ να επιβάλλει τέλος διέλευσης στα πλοία που περνούν από τα στενά, ενώ η Ένωση Γερμανών Εφοπλιστών χαρακτηρίζει το μέτρο νομικά αβάσιμο. Αλλάζουμε θέμα. Η Γαλλία γιορτάζει σήμερα την ημέρα της Βαστίλης με μια στρατιωτική παρέλαση και μεγάλους συμβολισμούς, καθώς στην παρέλαση συμμετέχουν για πρώτη φορά στρατιώτες από χώρες του λεγόμενου συνασπισμού των προθήμων, αλλά και Ουκρανοί στρατιώτες. Δίπλα στον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν θα βρίσκεται και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια επίδειξη ευρωπαϊκής στήριξης προς το Κίεβο. Στο μεταξύ, η Ουκρανία έκανε ένα ακόμη βήμα προς την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Κυπριακό τώρα πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα διπλωματική προσπάθεια εν ώψη της άτυπης διάσκεψης της Γενέβης. Μετά τον διορισμό του ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κύπρο, πληθαίνουν και τα δημοσιεύματα για ένα σχέδιο λύσης. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Και επιστρέφουμε σε Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο. Καλώς τον.
22: Τι κάνουμε?
1: Εμείς καλά, αλλά θέλουμε και ένα καλό αποτέλεσμα με Αργεντινή, όπως καταλαβαίνεις. Για να είμαστε ακόμα καλύτερα.
3: Όλοι σε αυτό το ζευγάρι κάτι θέλουν.
1: Θαυμασμός για Μέση. Αλλά
3: εντάξει, καταλαβαίνω
1: πρέπει, να,
3: φίλους...
1: πρέπει να επιστρέψεις στο σπίτι.
3: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το ζευγάρι εγώ θα ήθελα ιδανικά να είναι ο τελικός.
1: Τελικός.
3: Και νομίζω θα ήταν από τα μεγαλύτερα παιχνίδια στην ιστορία των εθνικών ομάδων. Ήδη πολλοί το χαρακτηρίζουν το μάτς του αιώνα, παρότι είναι ημιτελικός.
1: Έχουν ξαναβρεθεί. Πότε θυμάσαι?
3: Το 98 σε προημιτελικό. Νομίζω τελευταία φορά σε μεγάλη διοργάνωση.
1: Σε τελικό έχουν βρεθεί.
3: Σε τελικό. Νομίζω πως όχι. Είναι το περιβόητο μάτσο 86 με το χέρι του Θεού και τον γκολ του αιώνα.
1: Ναι, ναι, σωστά.
3: Επίσης.
1: Και ξέρεις τώρα έχουν και θέματα. Άγγλοι, Αργεντινοί, με Φόκλαντ.
3: Βέβαια, ναι, ναι. Και τότε αυτά ήταν ακόμα πιο τζι.
1: Και το πολιτικό σκέλος στην όλη
3: τότε
1: ιστορία.
3: Τότε ήταν και ακόμα πιο θερμή αυτή η επικαιρότητα. Τώρα είμαστε αμιγώς στο αγωνιστικό σκέλος. Πολύ μεγάλο παιχνίδι αύριο. Πολύ μεγάλο παιχνίδι και απόψε. Ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία.
1: Πέρασα γρήγορα, αυτό έχεις δίκιο.
3: Είναι πολύ μεγάλο μάτς. Εντάξει, το άλλο, επειδή είναι και ιδιαιτερότητα, δεν παίζουν, δεν είναι από ίδια ύπη. Δηλαδή, πριν δύο χρόνια ημιτελικό ήταν πάλι Ισπανία-Γαλλία στο Euro. Τότε είχαν πέρασει Ισπανοί με την κολάρα του Γιαμάλ. 2-1 είχαν γυρίσει το μάτς. Τώρα, στα δικά μου μάτια, οι Γάλλοι είναι μεγαλύτερο φαβορή. Αλλά εντάξει, ένα παιχνίδι, 90 λεπτά, ενδεχομένως και 120 και πέναλτι, κοντά οι ομάδες, πολύ καλές. Λίγο καλή βραδιά του ενός, λίγο μια μεγάλη εμφάνιση κάποιου άλλου παίκτη. Όλα κοντά.
1: Λοιπόν, με την υποσημείωση ότι να μην θεωρηθεί ως προτροπή για παιχνίδι, για στοίχημα, τι θα έπαιζε σήμερα, Γαλλία ή Ισπανία?
3: Θα έπαιζα από τις Γαλλίες.
1: Γαλλία.
3: Ναι.
1: Δημήτρης Βάλσαμος, σε ευχαριστώ. Αύριο εσύ θα είσαι εδώ.
3: Θα είμαι εδώ, θα τα πούμε.
1: Εδώ θα είσαι, βέβαια.
3: Την Πέμπτη δεν θα είμαι και θα δούμε ποιος θα είναι.
1: Σε ευχαριστώ.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
22: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
23: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θα κλείσουμε έτσι όπως αρχίσαμε, Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Μας είπε ο Γιώργος για τις πυρκαγιές, ειδικά στην Εύβοια, από εκεί έχουμε μεγάλη κινητοποίηση. Τι εξέλιξη έχεις, Γιώργο?
24: Λοιπόν, στο Μένα Λιβέρι της Εύβοιας, εκεί στον προφήτη Ηλία, μαζεύεται η πυρκαγιά. Τουλάχιστον έχουμε καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Με βέβαια πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις και τα έξερο σκάφη και τα τηλεοελικόπτερα. Και έχουμε και μια πυρκαγιά στη Θήβα, κοντά στο Ύπατο, εκεί με 20 πυροσβέστες, έξερο σκάφη και ένα ελικόπτερο, που επιχειρούν να την περιορίσουν.
1: Με την πρώτη...
24: Προσπαθούν να την περιορίσουν πάρα πολύ γρήγορα. Βέβαια, είναι χαμηλή βλάστηση, είναι κατηγορία 3 αυτές οι περιοχές, και η Εύβοια και η Θήβα.
1: Καλό το νέο που μας έφερες από την Εύβοια.
24: Αυτό έχει
1: σημασία. Να τη μαζέψουν. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχεται Γιάννης Κολοκυθάς, Μαρία Αναστασοπούλου, εργότερα τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σας εύχομαι.
25: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
26: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
27: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
28: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
29: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
30: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
29: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
31: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
32: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ.
6: Κόσμος 96,5.
4: Κόσμος 96,5.
7: Η ώρα είναι 3. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
8: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
9: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
8: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
9: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
8: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
9: Τι ερώτηση.
8: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
9: Αυτό ξαναπες.
8: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
10: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
11: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
12: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671026280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε. Το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά.
3: Υδραυλικά.
2: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710-25251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

στο ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίο και ταχογράφων.
1: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710 252 251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
5: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.

Αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
5: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Κόσμος 96,5.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά.

0: Γαλλία.
1: Και με ειδική μπουκέκινγκ γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671026280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 2671068452. Κινητό 6947833552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιά.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκύλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές,
3: ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου,
3: εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων,
0: έλεγχος air condition,
3: επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων,
0: μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 2671.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία. Κόσμος 96,5.

0: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας η ποιότητα.
0: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική booking γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26 710 26 695.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 2671027213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία.

Καλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 90,8.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: λάδι που σε λυτρώνει.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει εμήθεια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
4: Ford,
1: Opel
4: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.

για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
2: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
2: και κινητό 6977 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electroteam Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

αυτή τη θάλασσα. Το χειμώνα αφού σ' αρέσει η θάλασσα. Τη δουλειά σου για να είμαι κοντά σου κάθε μέρα. Κι αν δεν γίνεται ας προσλάβουνε και εμένα. Δεν θα άλλαζα όμως αυτά τα μάτια. Αυτά τα μάτια τα γλυκά με κάνουνε κομμάτια. Δεν θα άλλαζα μωρό μου.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 90.

αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

φρέσκος ήχος της πόλης.

99 για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96. 96.

6,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.